0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: change. I know my words will dry upon your skin. Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιο

Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: 92,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.
0: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι Παρασκευή, είναι 24 Ιουλίου. Ένα από αυτά τα Σαββατοκύριακα που θα αρχίσουν να φεύγουν και για τις καλοκαιρινές διακοπές ο κόσμος. Ξέρετε, θα έχουμε αυξημένη κίνηση. Εμείς εδώ θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα, αλλά και σήμερα. Είναι μέχρι τις 8 θα μείνουμε μαζί. Είναι ήδη 7 λεπτά μετά τις 6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Ιλιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε με τους Four Hero που διασκευάσαν ένα τραγούδι της Minnie Riperton το 2001, και επίσης να σας πω ότι έχουμε και τους τρόπους επικοινωνίας που είναι το Viber, είναι τα social media, είναι και το τηλέφωνο 210-6066-429. Πάμε λοιπόν και αυτή την Παρασκευή, αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες, να τις περάσουμε μαζί. Φτιάχνουμε καφέ, ετοιμαζόμαστε να τα πούμε σε λίγο.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 24 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τι μας ξημέρωσε. Βασικά δεν έχει ξημερώσει ακόμα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ανατολή του ηλίου είναι 6 και 20 σε 6 λεπτά περίπου. Σήμερα γιορτάζει ο Αθηναγόρας. Σήμερα λέει είναι και Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Διεθνής ημέρα να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Κάντε το όπως νομίζετε. Δεν ξέρω, υγιεινή διατροφή, σωματική δραστηριότητα ή απλώς μπορείτε να κάτσετε στον καναπέ και να κοιτάτε το ταβάνι. Είναι και αυτό μια αυτοφροντίδα. Γιατί όχι. Έχουμε σήμερα σημαντική επιδείνωση του καιρού μέχρι και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα ξεκινήσει από τα Επτάνησα και θα επεκταθεί και θα φτάσει σταδιακά μέχρι και στα νησιά του Αιγαίου. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 28, στην Ήπειρο μέχρι 31 βαθμούς, Πελοπόννησο μέχρι 34 βαθμούς και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Θεσσαλονίκη, βροχές, καταιγίδες από τις πρωινές μεσημβρινές ώρες και η θερμοκρασία εκεί από 21 μέχρι 29 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, μπορεί να έχουμε και χαλαζόπτωση. Κυρίως αναμένονται από τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Θερμοκρασίες εδώ από 22 μέχρι 33 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 24 με 25 βαθμούς. Βροχές δίνει και αύριο στην Αττική. Ηλιοφάνεια από Κυριακή που αρχίζει σταδιακά να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Βλέπω τη Δευτέρα θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς. Από το ημερολόγιο της ημέρας να ξεκινήσουμε με έναν πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη. Σαν σήμερα το 1964 ο Marvin Gaye ηχογραφεί το How Sweet It Is To Be Loved By You.

Διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας, ξέρετε, όταν το ετοιμάζω την προηγούμενη το βράδυ, μερικές φορές υπάρχουν κάποια έτσι περίεργα πράγματα, τα ψάχνω και λίγο παραπάνω να δω τι ακριβώς σημαίνουν. Διάβασα χθες λοιπόν ότι σαν σήμερα, 24 Ιουλίου του 1935, η Βρετανική Ταχυδρομική Υπηρεσία εισήγαγε το πρώτο, λέει, ευχετήριο τηλεγράφημα. Και λες, οκ, και γιατί αυτό είναι παράξενο? Γιατί μέχρι τότε τα τηλεγραφήματα, λέει, χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για επίγουσες ειδήσεις ή δυσάρεστα νέα. Θάνατος, ατύχημα. Και έτσι συχνά οι παραλήπτες, μόλις βλέπανε τηλεγράφημα, δεν θέλαν καν να το ανοίξουν. Εμπνευσμένη λοιπόν η υπηρεσία, η ταχυδρομική υπηρεσία, από αντίστοιχες επιτυχημένες κινήσεις που είχαν γίνει στην Αμερική και στην υπόλοιπη Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία, αποφασίσαν να δημιουργήσουν μια χαρούμενη εναλλακτική. Φτιάξαν λοιπόν ένα εντυπωσιακό λαμπερό χρυσό φάκελο και που έγραφε ξεκάθαρα απ' έξω Greetings Telegram, έτσι ώστε ο παραλήπτης να μην ανησυχεί μόλις βλέπει το τηλεγράφημα, να καταλαβαίνει ότι το περιεχόμενο, λέει, ήταν ευχάριστο. Και η υπηρεσία αυτή γνώρισε τεράστια επιτυχία. Ξαφνικά οι πολίτες άρχισαν να τα χρησιμοποιούν μαζικά για να στέλνουν ευχές σε γάμους, γενέθλια, γιορτές, καλά Χριστούγεννα κτλ. Και αργότερα, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, μπήκε μέσα και ο Άγιος Βαλεντίνος το 1936, που κυκλοφόρησε και το πρώτο εξειδικευμένο τηλεγράφημα. Επίσης, σαν σήμερα, το 1938. Κρατήστε το αυτό. Εφευρίσκεται ο στιγμιαίος καφέ Νεσκαφέ στην Ελβετία από την εταιρεία Nestlé. Βέβαια, ήταν το 1881 στην Ιαπωνία που παρουσιάστηκε ο πρώτος στιγμιαίος καφές, και μετά πατενταρίστηκε το 1903 στην Αμερική και η Nestlé τελειοποίησε τη διαδικασία παραγωγής. Μάλιστα, η πραγματική εκτόξευση του στιγμιαίου καφέ έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που το χρησιμοποιούσαν οι Αμερικανοί στρατιώτες. Ήταν ένας εύκολος τρόπος και γρήγορος για να φτιάξουν καφέ. Και βέβαια υπάρχει και η ελληνική πατέντα, μην ξεχνιόμαστε οπωσδήποτε, που ήρθε το 1957. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν νωρίτερα, αλλά διαβάζω ότι ήρθε το 1957, που ο στιγμιαίος καφέ στην Ελλάδα έγινε φραπέ και παρουσιάστηκε, λέει, εφευρέθηκε τυχαία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν ο Δημήτρης Βακόνδιος χρησιμοποίησε Νεσκαφέ με κρύο νερό και ένα σέικερ και πολλά φραπέ. Ελληνική πατέντα. Αυτή είναι η 3 Degrees, When Will I See You Again.

Πολύ γρήγορα και με τα μηνύματά σας, σχεδόν ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι από το ημερολόγιο, σαν σήμερα 1965. Οι Birds βρίσκονται στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι Mr. Tambourine Man.

0: κόσμος.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: πάμε λοιπόν και στο δεύτερο ημίωρο. Διαβάζω αυτούς τους βαρύδουπους τίτλους. Φθινόπωρο στην καρδιά του καλοκαιριού. Εντάξει. Έρχονται λέει έντονα καιρικά φαινόμενα. Red coat σε 11 περιοχές, μεταξύ των οποίων είναι και η Αττική, αλλά Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, ισχυρές καταιγίδες, βροχές, θελώδεις άνεμοι και μπορεί να έχουμε και χαλαζοπτώσεις στην Αττική, όπως είπα και πριν, αν δεν ακούσατε και ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο. Από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω ότι σήμερα έχει ενέθλια ο Ερβέ Βιλάρντ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946, γίνεται 80 χρονών. Είναι Γάλλος, είναι pop, ας το πούμε, τραγουδιστής. Είναι διάσημος στη δεκαετία του 60 με το πρώτο του σίγκλ, τεράστια επιτυχία, το Καπρίσε Φινί. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία λοιπόν, όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, τον πλησίασε το γαλλικό περιοδικό France Dimanche και του είπε ότι θα κάνουν μια συμφωνία. Βάσει αυτής της συμφωνίας το περιοδικό θα τον βοηθούσε να βρει τη μητέρα του. Έχει μεγαλώσει σε ορφανοτροφία ο Βιλάρντ. Σε αντάλλαγμα λοιπόν ο Βιλάρντ έδωσε στο περιοδικό τα αποκλειστικά δικαιώματα για συνεντεύξεις και κάλυψη από τον τύπο που θα ακολουθούσε μια επιτυχημένη επανένωση. Ξεκίνησε λοιπόν μια διαφημιστική εκστρατεία που τελικά οδήγησε σε αυτή την επανένωση με τη μητέρα του. Η καμπάνια του περιοδικού είχε επιτυχία. Οι δύο του συναντήθηκαν ξανά μετά από χρόνια, φωτογραφίες δακρύβρεχτων στιγμών του, εξώφυλλο κτλ. Και βέβαια εκτόξευσαν και τις πωλήσεις και του περιοδικού αλλά και του δίσκου του Βιλάρντ. Η μητέρα έχει φύγει από τη ζωή λίγο μετά, το 81. Ένα τραγούδι λοιπόν αυτό, το Καπρίσε Φινί, έχει πουλήσει πολλά εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Είναι ένα τραγούδι που προέρχεται από ένα δημοφιλές τραγούδι του Σαρλ Αζναβούρ με τον ίδιο τίτλο. Μιλάει για το χωρισμό μιας προηγούμενης σχέσης που έχει ξεκινήσει στο Καπρί. Και αυτό εδώ είναι το τραγούδι. Τεράστια επιτυχία και στη χώρα μας.
1: Nous n'irons plus jamais où tu m'as

Ξαναπεί ότι η αγάπη, ο έρωτας, αλλά κυρίως η ερωτική απογοήτευση, αυτά τα συναισθήματα αποτελούν την έπνευση για πολλά πετυχημένα τραγούδια. Ο Ερβέ Βιλάρντ πνεύστηκε το κομμάτι όταν είδε, λέει, μια τουριστική αφίσα για τον νησί Κάπρι σε ένα σταθμό του μετρό στο Παρίσι. Αλλά αν και η αφίσα πυροδότησε τη δημιουργία του τραγουδιού, την ερμηνεία αυτού του τραγουδιού, οι στίχοι τελικά, λέει, βασίστηκαν σε μια πραγματική ερωτική απογοήτευση και έναν χωρισμό που βίωσε ο ίδιος με μια κοπέλα εκείνη την περίοδο.

κράτησε το μάτι μου χθες σε ένα άρθρο της LIFO που γράφει για μια κριτική για την Οδύσσια που δημοσιεύτηκε στον Economist. Δεν έχω σταματήσει να γελάω από χθες. Διαβάζω, είναι μια υπόκοφα σφαγιαστική κριτική, δηλαδή σε σφάζει με το γάντι. Δεν είναι οργισμένη, είναι λέει μια απολαυστικά δεικτική, σχεδόν αριστοτεχνική κατεδάφιση. Και θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτή την κριτική που γράφτηκε για την Οδύσσια στον Economist. Από τα οποία γράφει ο κριτικός κινηματογράφου, μέχρι την ψυχολογία των χαρακτήρων, μιλά περισσότερο η ταινία για τη σύγχρονη Δύση παρά για την αρχαία Ελλάδα. Παίρνει εντυπωσιακές ελευθερίες με την μπλοκή, μετατρέποντας τον Οδυσσέα, τον κατεξοχήν προβληματικό αρχαίο ήρωα, σε έναν απλοϊκό, σύγχρονο, καλό τύπο, εξομαλύνοντας όλες τις αντιφάσεις του. Κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά του είτε αποδίδεται στη χρήση ουσιών, είτε υπονοείται ότι οφείλεται σε μια πρωτόγονη μορφή μετατραυματικού στρες. Λες και η επιδημία της υπερδιάγνωσης έφτασε μέχρι τις αρχαίες ακτές της Ιθάκης. Το φινάλε, όπου ο ήρωας διαπερνάται από βέλη και καταλήγει να θυμίζει έναν Άγιο Σεβαστιανό γεμάτο βέλη, είναι ακόμα πιο παράλογο. Τα σκηνικά είναι εξίσου ακατάλληλα και συχνά καρτοποστολικά, ποσταλικά, καρτποστάλ δηλαδή από αυτή τη λέξη. Οι στρατιώτες ντυμένοι με κομψές πανοπλίες σε μεταλλικό γκρι μοιάζουν περισσότερο με φιγούρες Lego παρά με αρχαίους πολεμιστές. Τα ανάκτορα στο χρώμα της όχρας, λουσμένα στο φως των κεριών, θυμίζουν όχι κατοικίες πολεμάρχων, αλλά πολυτελή μπουτίκ ξενοδοχεία. Στις σκηνές στην παραλία με την ύμφη Καλυψό αριστερών, ο Οδυσσέας Ματέιμον δείχνει λιγότερο σαν εξόριστος που βασανίζεται και περισσότερο σαν τουρίστας σε σύντομες διακοπές στην Καραϊβική, φορώντας άφθονα λινά ρούχα. Και όσο λιγότερα λέει υποθούν για τον κύκλοπα, τόσο το καλύτερο. Εντάξει, δεν έχω δει ταινία, αλλά πραγματικά είναι απολαυστική αυτή η κριτική. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε, την έχει σε μετάφραση αυτό το άρθρο της LIFO. Πάμε στο ημερολόγιο της ημέρας για να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι σαν σήμερα 1960. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε.

0: 93,6.
1: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Αυτή είναι η Sophie Tucker, το Emo Μικρονιώτα, Chasing Cars. Καλημέρα και πάλι, 7 λεπτά μετά τις 7, είναι Παρασκευή, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Καναλοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και για την επικοινωνία μας, τα λέω άλλη μία φορά. Έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-666-429. Παρασκευή σήμερα και έρχονται, λέει, βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο. Να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί, τουλάχιστον να παίρνουμε μια ομπρέλα μαζί μας. Από σήμερα το απόγευμα στην Αττική μέχρι και αύριο το μεσημέρι, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, πολύ αγαπημένο τραγούδι, μια διασκευή η οποία ξεπέρασε κατά πολύ το πρωτότυπο, κατά τη δικιά μου προσωπική έτσι, ταπεινή γνώμη. Σαν σήμερα το 2003, ο Johnny Cash λαμβάνει 6 υποψηφιότητες στα MTV Video Music Awards για τη διασκευή του τραγουδιού των Nine Inch Nails, το Hurt. Έχει κερδίσει και Grammy κιόλας. Και για πολλούς θεωρείται και το καλύτερο βίντεο, λέει, όλων των εποχών.
1: I hurt myself today.

Καταπληκτική ερμηνεία του Johnny Cash στο Heart. Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρα. Σήμερα το 1982 ήταν μια σημαντική ημερομηνία για το ποινικό δίκαιο στην Ελλάδα. Καταργείται η ποινική δίωξη της μοιχείας. Λοιπόν, μέχρι τότε η μοιχεία αποτελούσε πλημέλημα και μάλιστα τιμωρόταν με φυλάξη μέχρι και ενός έτους. Και μάλιστα, επίσης διαβάζω, ο νόμος ήταν εξαιρετικά μεροληπτικός κατά των γυναικών. Μέχρι την αναθεώρηση του 1951, η γυναίκα τιμωρούταν αν απατούσε τον σύζυγό της οπουδήποτε και την πιάνανε, ενώ ο άντρας τιμωρούταν μόνο αν είχε ερωμένη μέσα στο συζυγικό σπίτι ή αν η σχέση του είχε προκαλέσει σκάνδαλο. Αλλιώς, okay, all good. Οι συλλήψεις γινόντουσαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Η αστυνομία εισέβαλε σε σπίτια και ξενοδοχεία μετά από καταγγελία, συχνά με την παρουσία και του απατημένου σύζυγου, για να πιάσει από αυτοφόρο το ζευγάρι, καθώς τους πιάνανε και ήταν συνήθως τυλιγμένο με σεντόνια. Το έχουμε δει και σε ελληνικές ταινίες. Το γεγονός, λέει, αυτό οδηγούσε σε ένα τεράστιο κοινωνικό διασυρμό, φωτογραφίες των κατηγορουμένων να δημοσιεύονται στις εφημερίδες. Αλλά το πιο σημαντικό της κατάργησης της ποινικής δίωξης της μοιχείας είναι ότι άνοιξε το δρόμο για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που ήρθε τότε και λίγο αργότερα, το 83, στο οικογενειακό δίκαιο, που καθιέρωσε την ισότητα των δύο φύλων, το πολιτικό γάμο, ακόμα και το συνενετικό διαζύγιο. Και αυτό είναι ο Leon Bridges, καινούριο τραγούδι, Light the Way.

0: Διαβάζω το τελευταίο άρθρο του Προκόπη Δούκα στο protagon.gr. Έχει τίτλο «Και ο παππούς με το φανελάκι». Και ο τίτλος, υπότιτλος, «Στην Ευρώπη», λέει, «πολλοί δήμοι αντιδρούν στο θράσος του τουρίστα να κυκλοφορεί παντού με το μαγιό». Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, λες και είναι παραλία. Στη χώρα μας, λέει, θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό να τρώμε ημίγυμνοι ή με τα εξώρουχα, αδιαφορώντας για τους άλλους γύρω μας. Πραγματικά έτσι είναι. Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο. Μπορείτε να το βρείτε και στο Facebook. Το έχει αναρτήσει ο Προκόπης, αλλά και στο protagon.gr. Μιλώντας πάντως για ενδυματολογικές προτιμήσεις, βλέπω ότι διαβάζω ένα άρθρο καινούριο που βγήκε τώρα χθες στο Guardian, που λέει ότι στο Τόκιο η Δημοτική Αρχή ενθαρρύνει πλέον τους υπαλλήλους της να επιλέγουν ανάλαφρες εμφανίσεις, να πηγαίνουν ακόμα και με shorts στη δουλειά, με αθλητικά παπούτσια, με αμάνικα μπλουζάκια, γιατί, λέει, έχει πολύ ζέστη και εντάξει, μπορούν να πηγαίνουν όπως θέλουν ντυμένοι και ακόμα.
1: Δεν είμαι υπέρ των διόδιων, δεν θα μ' άρεσε να μην πληρώνω διόδια πουθενά. Αλλά πώς φαντάζεστε ότι γίνονται με μαγικά μοραβιά όλα? Ας φτιάξω έναν αυτοκινητόδρομο. Έγιναν με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, υπάρχει και διαχείριση του δρόμου και πρέπει να υπάρχουν και έσοδα από τους αυτοκινητοδρόμους. Παντού έχει, όλο τον κόσμο έχει διόδια.

Ήθελετε να ξεκινήσουμε αυτά τις μαγιές που κάνανε, που είχαν εμπνευστεί κάποιοι, που είχαν κάνει τα κινηματάκια, τα δεν πληρώνω, τα θυμάστε? Εμείς τα πληρώναμε μετά τα δεν πληρώνω. Και κάποιοι που βγαίνουν και μου παίζουν, κάνουν τους θεσμικούς τώρα, τη σήμερον ημέρα που λένε, και που κάνουν τους θεσμικούς και τους, και τους σοβαρούς και δεν ξέρω εγώ τι, και έτσι κι αλλιώς, και με ένα άλλο πρόσωπο εντελώς, τα υποκινούσαν τα κινηματάκια τα δεν πληρώνω τότε.

Στην αγαπημένη μας γειτονική Τουρκία, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν την influencer Φατίμα Σοϊντάς στην Κωνσταντινούπολη μετά από δίωξη που άσκησε η Γενική Εισαγγελέα της Άγκυρας. Το κορίτσι αυτό είναι influencer, έτσι. Και είναι γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της με μουσουλμανική μαντήλα. Συνελήφθη όμως γιατί έδειξε το πόδι της. Τέθηκε υποκράτηση και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, η οποία αποφάσισε την προφυλάκησή της μετά από απόφαση της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας.

0: ώρες, και εκεί προς το μεσημέρι θα αρχίσουν να επηρεάζουν και την υπόλοιπη υπηρετική χώρα και το βόρειο Αιγαίο μέχρι και την περιοχή της Εύβοιας, στο νότιο Αιγαίο προς το βράδυ, μέχρι οριακά να φτάσουμε στα Δωδεκάνησα. Από εκεί ελάχιστα θα επηρεαστεί η περιοχή, το πολύ νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα λοιπόν, να πούμε που τα περιμένουμε, στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Μιλάμε για Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, εκεί πέριξ του Θερμαϊκού, ήδη από τις προμεσημβρινές ώρες. Και έπειτα το μεσημέρι, η Θεσσαλία, κυρίως το ανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας, πάλι εκεί τα παράλια, στις Ποράδες, στην Εύβοια, αλλά από το απόγευμα και στην Ανατολική Στερεά. Μιλάμε δηλαδή για τη Φτιώτιδα, τη Βιωτία, εκεί κοντά στις περιοχές, κυρίως κοντά στην Εύβοια. Ναι. Στην Αττική περιμένουμε καταιγίδα, σχετικά έντονη, από τα φαινόμενα δηλαδή που επηρεάζουν το λεκανοπέδιο και δημιουργούν προβλήματα, τις απογευματινές ώρες. Οπότε θα χρειαστεί σήμερα προσοχή και στην Αττική.
1: Γι' αυτό και άλλαξε και το. Ήταν να γίνει η γιορτή για την αποκατάσταση δημοκρατίας στον κήπο που γίνεται του Προεδρικού Μεγάλου και θα γίνει εντός τώρα, εντός.
0: Αποφασίστηκε. Ναι, ναι.
1: Άρα δηλαδή και κάποιοι που έχουν κανονίσει να πάνε σινεμά, ας πούμε, ή σε κάποιες συναυλίες που γίνονται σήμερα, να είναι προετοιμασμένοι.
0: Ναι, σήμερα είναι μια μέρα επικίνδυνη, ναι, όντως, και για το λεκανοπέδιο. Τις απογευματινές ώρες περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα, ωστόσο υπάρχει περίπτωση να κρατήσουν και μέχρι το βράδυ, οπότε θα χρειαστεί σίγουρα προσοχή.
1: Ωραία.
0: Ωστόσο, να πούμε ότι αυτό το σύστημα δεν θα επηρεάσει τη χώρα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήδη από το Σάββατο αυτά τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου και μέσα στο Σάββατο θα εξασθενήσουν. Οπότε τη βελτίωση του καιρού θα τη δούμε μέσα στο Σάββατο, που βέβαια μετά θα επικρατήσουν έντονοι βοριάδες, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, πιθανώς έτσι πολύ πρόσκαιρα τοπικά και τα 8. Η θερμοκρασία βέβαια έχει πέσει, ήδη έχει πέσει από χθες. Σήμερα θα πέσει ακόμα περισσότερο, καθώς θα έχουμε και τα φαινόμενα. Και το Σάββατο θα φτάσουμε σε μέγιστες τιμές γύρω στους 30 βαθμούς και ακόμα χαμηλότερα. Δηλαδή αρκετή δροσιά.
1: Ωραία.
0: Θα πάρουμε μια καλή ανάσα από πλευράς θερμοκρασίας σίγουρα. Και από εκεί και πέρα βέβαια ομαλοποιείται ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία στα κανονικά επίπεδα. Είμαστε εντάξει από εκεί και πέρα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, ευχηθούμε σε όλους ένα καλό Σαββατοκύριακο. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Η μετεωρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη, μου ζητάτε να συγκρίνω με τις τιμές των καυσίμων της Ελλάδας με τη Γερμανία. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει σήμερα το πρωί. Ωραία, λοιπόν. Η αμόλυβδη βενζίνη 95 στη Γερμανία έχει από 2,13 μέχρι 2,21. Στην Ελλάδα έχει 1,98. Το πετρέλαιο, μέση τιμή λέω, έτσι. Παρεξηγηθώ. Το πετρέλαιο κίνησης 2,16 στην Ελλάδα 1,95.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κακοκαιρία εξπρές μετά τον καύσωνα, καταιγίδες, άνεμη, χαλάζει και κεραυνή, 11 περιοχές Red Coat συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή μαζική επίθεση. Η αλόγιστη επιθετικότητα του Τραμπ θα τον κάνει να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Νέοι δασμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από 10 έως 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους, ανάμεσά τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα. Εξαιρούνται πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία, ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας έπληξε ψηλών 65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν αποθήκη κοντά στην Αγία Πετρούπολη, πυκνή καπνή πάνω από την πόλη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο γυροκομείο Αθηνών, στις 10 η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
6: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Καλημέρα. Μου λέει ο Νίκος Οδρετάκης. Λες να μεροληπτεί η τεχνητή νοημοσύνη υπέρ της Κρήτης. Δεν είναι βέβαια παράδεισος. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Είναι άδικο να χάνονται ζωές στην άσφαλτο. Αλλά μην στοχοποιούνται άδικα όσοι δεν φταίνουν. Δεν στοχοποιήσαμε κανέναν. Μία διαπίστωση κάναμε. Και αν δεν θέλετε να την κάνω εγώ τη διαπίστωση, πριν πάμε σε αυτό, να καλημερίσω την Ευτυχία την Πενταράκη. Κατά σύμπτωση είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με την Ευτυχία, αλλά για άλλα πράγματα. Η Ευτυχία που ζει στην Κρήτη μπορεί να σας επιβεβαιώσει ή να σας διαψεύσει αυτό που λέμε για τα τροχαία. Ότι είναι στις πρώτες θέσεις η Κρήτη. Καλημέρα, Ευτυχία μου.
1: Δυστυχώς, είμαστε καπετάνοι εμείς εδώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είναι καπετάνοι. Όλοι έχουν προτεραιότητα, όλοι έχουν δικούς τους δρόμους. Τους τρώει ο εγωισμός εδώ, κατάλαβα.
0: Ναι, έχουμε
1: συμπεριφορές κακές, αλλά ευτυχώς κάπως το τελευταίο διάστημα
0: έχει μαζευτεί. Ναι.
1: Για από τα κολονάκια που πήγαν και από τους πολύ αυστηρούς ελέγχους, να σου πω.
0: Εντάξει, χρειάζεται και αυτό όμως. Χρειάζεται και αυτό, γιατί άμα δεν βάζουν κάποιοι μυαλό, είναι κρίμα. Γιατί χάνονται και νέοι άνθρωποι πολλές φορές και είναι τέλος πάντων κρίμα. Έχετε έρθει πολύ στο προσκήνιο τελευταία όμως, Ευτυχία μου.
1: Μα συνέχεια, έτσι, κάτι γίνεται.
0: Τέλος πάντων.
1: Και πράγματα πολύ σοβαρά. Δηλαδή,
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό το θέμα δηλαδή με τις συλλήψεις που έγιναν στα Χανιά με τον ιατροδικαστή, εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό θέμα.
1: Τι λες τώρα, φυσικά. Και να σου πω ότι στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες και γι' αυτό εμείς στην ΕΡΤ κρατήσαμε και δεν μεταδώσαμε ότι υπάρχει ένας δικηγόρος, έχει συλληφθεί και ένας δικηγόρος. Η αλήθεια ήταν, έχουν συλληφθεί λοιπόν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Κλήθηκαν κάποιοι άνθρωποι ωστόσο από νωρίς να πάνε να καταθέσουν. Γιατί, να δώσουν κατάθεση για την υπόθεση. Γιατί ο δικηγόρος που κλήθηκε των Χανίων, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα πριν από 2,5 χρόνια που σκοτώθηκε ένας νεαρός άνθρωπος, ηλεκτρολόγος, πατέρας 2 ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο δικηγόρος λοιπόν επικοινώνησε με τον ιατροδικαστή για να γνωματεύσει για το, το θάνατό του. Και σύμφωνα με όσα κατέθεσε χθες, υπάρχει και το σχετικό SMS στο κινητό του, ζήτησε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να κάνει αυτή τη γνωμάτευση. Υπήρχε και η απάντηση, πώς το απάντησε ο δικηγόρος, ότι φυσικά ότι δεν γίνεται αυτό. Και γνωμάτευσε κατά της υπόθεσης. Απίσαμε. Η οποία δικάστηκε πριν από 2 μήνες και καταδικάστηκαν βέβαια οι άνθρωποι εκεί που ευθύνονται για το θάνατο που έπαθε ηλεκτροπληξία ο άνθρωπος και σκοτώθηκε.
0: Χρησιμοποιούσε λοιπόν την ιδιότητά του ο συγκεκριμένος άνθρωπος, για να το εξηγήσουμε σε όσους δεν το ξέρουν, χρησιμοποιούσε την ιδιότητά του προς ίδιον όφελος.
1: Και η κατηγορία είναι για 2 άτομα, είναι δωροδοκία κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, είναι 8 περιπτώσεις όπου εμπλέκεται στις 4, φαίνεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, να εμπλέκεται ο ένας στις 4 και η μία να είναι από κοινού, δηλαδή 3-4 και η μία είναι από κοινού, δηλαδή που έχουν εμπλακεί, έχει να κάνει με θανατηφόρα τροχέα, με το εργατικό που σου είπα, με υπόθεση βιασμού, με 2 υποθέσεις ναρκωτικών, με μία υπόθεση όπου είχαν πέσει πυροβολισμοί εναντίον αστυνομικών και είχαν τραυματιστεί σοβαρά και ο δικαστής πρέπει να έχει εγκομοδοτήσει ότι δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, και ακόμα με μία υπόθεση φνίδιου θανάτου που έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις τοπικές αρχές, στην οποία μπλέκονται και οι αστυνομικοί, όπου η απόφαση που έβγαλε το πόρισμα του ιατροδικαστής σε αυτή την περίπτωση ήταν είχε βάλει η οικογένεια ιατροδικαστές που ενώ τους πλήρωνε είχαν πει ότι ο άνθρωπός σας ήταν κατά του ανθρώπου τους η απόφαση, και εκείνη η απόφαση ήταν υπέρ.
0: Απίθανα πράγματα.
1: Ναι, είναι περιπτώσεις που έχουμε και εμείς σοκαριστεί, γιατί μας έχουν απασχολήσει. Έχουν απασχολήσει τις αρχές, εμάς. Και ξέρεις, όταν το ακούς αυτό και όταν περιμένεις από τη δικαιοσύνη να είναι στο πλευρό σου και να βρεις το δίκαιο σου σε μια υπόθεση και μαθαίνεις κάτι τέτοιο, σίγουρα Υπάρχει μεγάλη έκπληξη.
0: Από επιστήμονες που έχουν δώσει όρκο. Δηλαδή αυτό μου μοιάζει λίγο σαν εγκληματική οργάνωση ολόκληρη. Δηλαδή σαν κύκλωμα, πώς να το πω.
1: Ναι. Και ερευνώνται όπως υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Αυτές είναι... οι οκτώ περιγράφονται αναλυτικά όσον αφορά στο τι έχει συμβεί. Οι άνθρωποι αυτοί οι δύο εχθές το πρωί πήγαν όλοι εκεί, έγιναν κάποιες προσαγωγές. Αυτές οι δύο οδηγήθηκαν σε σύλληψη, βγήκαν εντάλματα σύλληψη, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ακούσαν τις κατηγορίες, άσκησαν τις κατηγορίες, πήραν προθεσμία για τη Δευτέρα. Και μένει τώρα να δούμε τι θα πούν τη Δευτέρα, εάν θα πείσουν για αυτά που έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει και τι θα βγει, αλλά είναι πραγματικά σοκαριστικό. Ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ιατροδικαστής, το 2025 πάλι είχε επαφθεί για τα καθηκοντά του και ένα διάστημα, γιατί καθυστερούσε σε κάποιες υποθέσεις. Είχε απασχολήσει πάλι, αλλά τότε είπαμε.
0: Αλλά τον επαναφέραμε. Ναι.
1: Ναι. Αλλά φαίνεται πως.
0: Θεωρήσαμε ότι άλλαξε. Δεν ξέρω. Τον πήραν οι εξωγήινοι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε αυτό το παρακολουθούμε. Έχετε κόσμο κάτω, γίνεται χαμός, έχει αρχίσει και έρχεται.
1: Έχει κόσμο πολύ. Βέβαια, ξέρεις, η κρίση επηρεάζει αρκετός. Είναι άνθρωποι, είναι και περισσότεροι από ό,τι μου λένε από ό,τι ήταν πέρυσι. Ωστόσο, δεν ξοδεύουν τα χρήματα. Mm. Και εντάξει, κάπου είναι και λογικό, Κατερίνα, και εμείς, αν κάναμε ένα ταξίδι, θα σκεφτόμασταν να
0: το συζητάμε τώρα. Το συζητάμε, αυτό. Γιατί καταρχήν, αν θες να πας, ειδικά αν θες στην Κρήτη, δεν θα πάρεις το αυτοκίνητο μαζί. Θα το πάρεις. Άρα θα πάρεις το πλοίο. Άρα. Άρα κλάψε με. Τέλος πάντων, να περνάτε καλά σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ, και να προσέχετε και θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Για καλά, ναι, εύχομαι, καλά. Για καλά εύχομαι. Καλές βουτιές.
1: Ευτυχία. Καλημέρα,
0: φιλιά. Ήταν η Ευτυχία η Πενταράκη, η συνάδελφος από τα Χανιά. Λέει ο Κώστας, καλό Σαββατοκύριακο, ούτε στην Αγγλία έχει διόδια, εκτός από μια γέφυρα που συνδέει με την Ουαλία. Στη Γαλλία έχει, αλλά φθηνότερα από την Ελλάδα. Δεν αντιλέγω. Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει διόδια ή ότι έχει και που δεν έχει και δεν έχει. Κάθε χώρα έχει τα δικά της, κάθε χώρα έχει φροντίσει και έχει φτιάξει τις υποδομές της πολλά χρόνια πριν και δεν χρειαζότανε να έχει αναδόχους. Άμα δεν είχαμε αναδόχους, δεν θα είχαμε και τόσα διόδια. Γιατί μου αρέσει εμένα να πληρώνω τα διόδια, πιστεύετε.

Ο Γιώργος λέει 10% ακριβότερα τα καύσιμα, ακριβώς όπως και η μισθή και η αγοραστική δύναμη για τη Γερμανία, λέει, σχέση με την Ελλάδα. Συνδέουμε και σας λέω και πάλι ότι συνδέεται ανώμια πράγματα, ανώμιες χώρες με ανώμιες οικονομίες. Είναι τόσο περίεργα το πώς είναι τόσο διαφορετικό όλο αυτό το πράγμα, η αφετηρία, η κατάληξη. Θα μπορούσε να πει κάποιος τώρα, και θα γέλαγε κιόλας κανείς, ξέρετε πόσο πιεσμένα είναι τα πράγματα στη Γερμανία αυτή την ώρα, αυτό τώρα που μιλάμε, με την οικονομία της. Δεν λέω ότι εδώ είναι παράδεισος, σας παρακαλώ πολύ μην παρεξηγηθώ. Υπάρχει τεράστια ακρίβεια, πνιγόμαστε την ακρίβεια, πρέπει να γίνει κάτι για την ακρίβεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι άλλες χώρες είναι παράδεισος. Τα χρήματα, λέτε, λέει ένα άλλο μήνυμα, γιατί τα χρήματα να μην τα παίρνει το κράτος, ο Σταμάτης λέει. Γιατί, παιδιά, δεν έχει φτιάξει το κράτος όλους τους δρόμους. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Καλημέρα στο Σουλάρι Αρκαδία, στο Γιάννη, 17 βαθμοί. Στην Άλεξη, Άλεξη δεν είπα καλημέρα, χίλια συγγνώμη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευούλα, Guten Morgen, Kleine Freitag. Το δουλεύω το γερμανικό πολύ καλά. Πολλοί κόσμος λέει πάει να δει την Οδύσσια. Απ' την άλλη πλευρά, ο ναός της Αυλιδίας Αρτέμιδος, δίπλα στο πρώην τσιμεντάδικο Χαλκίδας, εκεί που έγινε η θυσία της Ιφηγένειας, δεν ολοκλήρωθηκε ποτέ η ανασκαφή και προβλέπεται εμπορικό λιμάνι. Αυλίδα SOS, δεν το ξέρω εγώ αυτό το θέμα.

Ακούστε τώρα τι διαβάζω. Πώς λέει κατάφερε η ΑΔΕ και βρήκε τον πραγματικό τζίρο μιας καφετέριας από τον καφέ. Δεν χρειάζεται, λέει, να το πιστεύετε μια δήλωτη απόδειξη για να αμφισβητηθεί πλέον ο τζίρος μιας καφετέριας. Αρκούν οι αγορές πρώτων υλών, οι δοσολογίες Παρασκευής και οι τιμές πώληση των προϊόντων. Λοιπόν, υπάρχει μια απόφαση που, γιατί είχε προσφύγει ο, κατά ενός προστίμου που είχε επιβληθεί ένας ιδιοκτήτης καφετέριας, και λέει ότι οι ελεγκτές της ΑΔΕ αξιοποίησαν τις αγορές καφέ, σοκολάτες και τσαγιού, τις δοσολογίες Παρασκευής και τα ποσοστά φύρας, δηλαδή τις απώλειες που υπήρχαν από τις πρώτες ύλες, για να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία αυτά τα προσδιορίσαν και επικύρωσαν καταλογισμό φόρου εισοδήματος σε μια καφετέρια στα Τρίκαλα. Αφορά το 2019. Στον έλεγχο που έγινε, η επιχείρηση δεν είχε κόψει αποδείξεις, ας πούμε, στις 5-3 φορές, νομίζω θα ήταν. 5 Μαρτίου, 14 Σεπτεμβρίου, 18 Σεπτεμβρίου, όχι, και 14 Νοεμβρίου. Και με βάση τα ευρήματα κρίθηκε ότι έπρεπε να κάνουμε έλεγχο στην τιμή πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών. Αυτό εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο της ΔΟΗ Τρικάλων, άρχισαν τους ελέγχους κτλ. Και πήρανε, λέει, βάλαν τα στοιχεία κάτω. Δηλαδή, λέει, πόσα χρειάζομαι για κάθε διπλό εσπρέσο, 20 γραμμάρια καφέ. Πόσα χρειάζομαι για μια σοκολάτα ζεστή που αρέσει την Παναγιώτα τη Χρονοπούλου, 33 γραμμάρια σοκολάτας. Ή 25 γραμμάρια ένας καφέ και ένα φακελάκι, τσάι, ας πούμε, για τσάι. Τα βάλανε κάτω λοιπόν, μετρήσαν τους καφέδες, τα φέραν από εδώ, τα φέραν από εκεί, και προέκυψε ότι τα καθάριστα έσοδα της επιχείρησης ήταν 748.073 ευρώ, και ενώ η επιχείρηση είχε δηλώσει 544.658 ευρώ. Δηλαδή δεν είχε δηλώσει 203.414 ευρώ. Έτσι επαναπροσδιορίστηκε ο φόρος. Έγινε debate, πήγε ο επιχειρηματίας και είπε ότι εγώ για το διπλό εσπρέσο χρησιμοποιούσα όχι 20 γραμμάρια αλλά 17 ή 25. Και εντάξει, παιδιά, φοβερά πράγματα όμως. Δηλαδή, άμα θες να το ψάξεις, το ψάχνεις. Το πας από εδώ, το πας από εκεί. Δηλαδή, δεν είχε κρύψει ένα χιλιάρικο, είχε κρύψει 200 χιλιάρικα από το τζίρο.

Ναι, Βασιλική μου, φεύγω από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Θα έρθει ο Δινυσάκος. Ναι. Τον ξεκουράσαμε αρκετά. Θα πάρω τη φίλη μου τη Lady Gaga και θα πάμε διακοπές.

Κυρία Σερέτη, καλημέρα. Να ξέρετε ότι στα διόδια δεν γίνεται δίκαια πληρωμή. Δεν πάει βάση χιλιόμετρων από τη στιγμή που δεν είναι πλευρικά διόδια και το κόστος διέλευση αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν αντιλέγω. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας ότι είναι ακριβά τα διόδια. Και εδώ αυτό το θέμα της χρέωσης με το χιλιόμετρο το συζητάμε εδώ και χρόνια και δεν έχει γίνει. Όταν λέτε ότι δεν έχουν φτιάξει όλους τους δρόμους στο δημόσιο, για πείτε μας, ποιοι κάνουν τους δρόμους. Παιδιά, παίρνουν αναδόχους. Παίρνουν ανάδοχοι το έργο. Δεν μπορούσε το δημόσιο μόνο του να τα χρηματοδοτήσει όλα αυτά.

By the way, ήθελα να σας πω, που είναι και ο Κίμων, by the way, ότι έχει ολοκληρώθηκε και μπήκανε μέχρι χτες, τοποθετήθηκαν και οι 388 κάμερες περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν το κόκκινο. Το κόκκινο, αν περνάτε με κόκκινο. Έχουν μπει σε διασταυρώσεις που έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί δεν το υπολογίζετε το κόκκινο. Αυτό το πράγμα ποτέ δεν το κατάλαβα. Σε διάφορα σημεία είναι πάρα πολλά στα φανάρια του κόμβου Κατεχάκη Μεσογείων, να ξέρετε, πάρα πολλά. Δηλαδή αν έχει 6 φανάρια, τα 5 έχουν κάμερες.

Αυτό που θέλω να σας προτείνω είναι να είστε πάντα περιποιημένοι, να χαμογελάτε στην κάμερα, να τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν κάμερες παντού, διότι, πώς το λένε, αισθάνεσαι ότι είσαι συνέχεια σε μια εκπομπή. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτοί που είναι στα κέντρα που καταγράφουν τα τέτοια, τι θα βλέπουν τα ματάκια τους, να περνάς από κάθε κάμερα και να λες «Γεια σας! Τι κάνουμε! Καλημέρα!» Γιατί κάποιες κάμερες βλέπουν τι κάνει και ο οδηγός, να ξέρετε. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Αλλά προσέφευγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας διάφοροι που είδαν για τα προσωπικά δεδομένα και έτσι κι αλλιώς.

ένσταση. Αυτό θα διαβιβάζεται στην ΑΔΕ. Εντάξει, δεν θα είναι αναγνωρίσιμα τα πρόσωπα των επιβατών των οχημάτων, να ξέρετε. Δεν θα είναι. Αλλά των επιβατών, έτσι. Το οδηγού νομίζω ότι θα είναι όμως. Ποτέ συνεπιβάτης, λοιπόν, μόνο οδηγός. Τεράστια φωνή, το Χριστινάκι, Χριστίνα Αγγιλέρα.

Λοιπόν, σήμερα βλέπω ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, αρκετά αυξημένη στο ποτάμι, στον Κηφισό και στον κόμβο της μεταμόρφωσης, αλλά και στο ρεύμα καθόδου, ειδικά από το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί από ό,τι βλέπω, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα καθόδου, μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών είναι έτσι η κατάσταση. Λίγο πιο πάνω από την λεωφόρο Αθηνών αρχίζει το ρεύμα ανόδου και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια επίσης, έχει αρκετό μποτιλιάρισμα στο σημείο. Κατά τα λοιπά όμως, στους υπόλοιπους δρόμους που βλέπω του λεκανοπεδίου, η κατάσταση είναι πάρα πολύ βατή. Και στην Κηφισία βλέπω ότι είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και στη Μεσογείο επίσης και στα δύο ρεύματα είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και η Συγκρού είναι, πώς το λένε, αέρα πας. Παραλιακή, υπέροχα. Είναι πάρα πολύ ωραίοι δρόμοι. Νομίζω ότι έχετε φύγει αρκετοί. Το καταλαβαίνεις και από τις θέσεις πάρκινγκ αυτό. Δεν το καταλαβαίνεις μόνο από την κίνηση.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, παιδιά, προσέξτε τι γίνεται τώρα. Θα σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε ξανά σε λίγες μέρες. Πάρω και εγώ την καλοκαιρινή μου άδεια να ξεκουραστώ. Να έρθει ο Διονυσάκος από Δευτέρα, όλα με το καλό. Που πήγε, τον ξεκουράσαμε εκεί, του κάνανε μασάζ, έκανε τις βουτιές του, τα ωραία του κτλ. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περάσετε πάρα πολύ καλά. Καλή αντάμωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Παναγιώτα Χρονοπούλου, τη Λίζα Μαραβελάκη, τη Μαρία Κόντου. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Αυτό είναι τραγούδι. Καλές διακοπές σε όλους και σε όλες. Καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Μαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι ρηπές συγκεκριμένα των ανέμων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα
4: είπες και τι δεν είπες.
3: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρου.

0: κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Της Άννας Καποδίστρια.
0: Για χρονικά τραγούδια.
2: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
2: Άκου τώρα.
1: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί
2: με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φρυτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
1: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε. Δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13η σύνταξη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Ιμαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για σοβαρή και παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με την τιμή του Brent να απογειώνεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Λέμβος με 42 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο επανδρωμένο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους στο λιμάνι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα του Γεροκομείου Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά τι να κάνουμε, είναι παιδιά, φθινοπόριασε. Πότε πέρασε το καλοκαίρι που το καταλάβαμε.

Εντάξει, έχει ακόμα κίνηση το νησί, παρόλο ότι ένα μήνα θέλουμε ακόμα για τη σεζόν, πόσο θέλουμε. Να θυμίσω ότι στη δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Σοφία Ζαχαράκη, να συζητήσουμε τώρα τι έχει γίνει. Που έχω πόσο, 2-3 μέρες είναι που έχουν ανοίξει τα σχολεία, να δούμε πώς πηγαίνει η κατάσταση στα σχολεία.

τι ελλείψεις υπάρχουν, αν έχουν πάρει όλα τα παιδιά τα βιβλία, τι συμβαίνει με τα κτηριακά, με τα, να δούμε τι θα γίνει. Θα είναι εδώ υπουργός, να τα συζητήσουμε όλα. Καλή σχολική χρονιά να ξαναπούμε στα παιδιά, σε όλα, όλων των βαθμίδων. Υπομονή στους δασκάλους και στους γονείς. Τι να πω, αφού είναι φθινόπωρο, δεν βλέπεις τι γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, χθες καιγόμασταν προχθές από τη ζέστη και σήμερα έχει ανοίξει ο Θεός και βρέχει καρέκλες. Θα είναι όντως το δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί μας η Υπουργός Παιδείας. Θα συζητήσουμε ό,τι έχει να κάνει με την... με το νησί εδώ και τις, σε ό,τι έχει αρμοδιότητα η κυρία Υπουργός. Θα πούμε λίγο και για τις βάσεις. Καλή επιτυχία να πούμε πραγματικά αυτή τη φορά στους μαθητές που πλέον είναι φοιτητές ή σπουδαστές. Καλή σταδιοδρομία να έχουν, όπως συνηθίζαν να λέγανε παλιότερα, μια ευχή η οποία έχει σταματήσει, αλλά είναι ουσιαστική να τη λέμε. Καλή σταδιοδρομία και καλή πρόοδο, ακόμα καλύτερα, καλή πρόοδο να έχουμε σε όλα. Έρτιζα Κίνθου, έτσι, 100... Αν δεν αλλάξαμε, 95,2 γούρλωσες και τη μάτια. 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο από κεντρική Πελοπόννησο. Άκου τώρα, στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής είναι η Άννα Καποδίστρια. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης, που νόμιζε ότι δουλεύει σε άλλο σταθμό προς τη στιγμή. Στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη και στις εξυπνάδες ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Όταν είναι να ξαναβγάλεις φωτογραφίες και να αυτό, να μου λες από την προηγούμενη μέρα να βάζω την μπλούζα χωρίς την κοιλιά. Γιατί χθες είχα βάλει μια μπλούζα με κοιλιά. Κατάλαβες και με έδειχνες, δεν είναι κατάσταση αυτή, εγώ είμαι μοντέλο.

Ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά απέκλεισε το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο. Έδωσε συνέντευξη στο Open. Είναι σε εξέλιξη, όχι είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Μην το δέσετε και κόμπο. Αν και η αλήθεια είναι πως ο Μητσοτάκης δεν έχει πει κάτι και έχει κάνει κάτι άλλο σε σχέση με αυτά, εννοώ, έτσι. Οπότε, απ' την άλλη, ποτέ δεν είναι, δεν θα έκαιγε το χαρτί του ευνηδιασμού, θεωρώ.

Σήμερα είναι Παρασκευή, λοιπόν, 24 Ιουλίου και γιορτάζει η Χριστίνα, η Χριστιάνα, η Κριστιάνα, η Κρίστα, η Κρίστη και ο Αθηναγόρας. Σαν κομπανία ήταν, δεν ξέρω πώς ακούστηκε. Είναι της Αγίας Χριστίνης που γιορτάζουν σήμερα οι Χριστίνες, οι Κριστίνες, οι Κριστιάνες και οι Χριστιάνες. Μισό λεπτό γιατί είναι και λίγο τα ζώα μου αργά.

Και είναι η Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Αυτοφροντίδα μου σκεμάγινες.

0: aussi, trop jeune pour mourir.
1: Άκου τώρα.
2: Εφημερίδες.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα σήμερα της Παρασκευής, καθημερινή. Πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και... Προς το παρόν FM. Ιντερνετικά όχι δηλαδή. Θέλει την ώρα του, μάλιστα. Συνεχίζουμε, εμείς τι να κάνουμε. Χαιρετίσματα. Στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη, είναι το δεύτερο θέμα της καθημερινής και έχει μια φωτογραφία πραγματικά έτσι. Σε βάζει σε μια απελπισία, έναν παραπόταμο του Λίγυρα στη Δυτική Γαλλία, όπου είναι μια γέφυρα μερικών εκατοντάδων μέτρων και είναι ριάκι από κάτω. Ενώ κανονικά περνάει ολόκληρο ποταμός εκατοντάδες μέτρα από όχθη σε όχθη. Ελληνική συμμετοχή 700 εκατομμυρίων από 12 εταιρείες στην ασπίδα του Αχιλλέα. Το ΕΣΥ καίει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, η αποζημίωση λόγω εξουθένωσης. Άλμα των βάσεων σε πολυτεχνικές σχολές, πτώσεις στις καθηγητικές. Εγκαίνια για τον Ε65 σε 4 ώρες από την Αθήνα στα Γρεβενά. Μπήκαν και οι 388 κάμερες για το κόκκινο. Στα $100 το αργό, στα 2 ευρώ βενζίνη και ντίζελ.

τα νέα. Βάσεις 2026, η δεύτερη ανάγνωση αποκρυπτογράφηση. Πρώτον, ποιες απογειώθηκαν. Δεύτερο, ποιες υποχώρησαν. Τρίτον, ποιες έμειναν στάσιμες. Τέταρτον, ποιες έκαναν την έκπληξη. Αναλυτικά όλοι οι πίνακες με τις βάσεις στην, και στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Τα Νέα. Ασπίδα σε 3 χρόνια το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας. Εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ ο αντιαεροπορικός θόλος που θα στοιχήσει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας όρος που αλλάζει τα δεδομένα στον Περσικό για το ΡΙΑΔ. Στο πολιτικό παρασκήνιο των νέων η αναθεώρηση κάηκε σχεδόν με το καλημέρα. Δεύτερο θέμα στο πολιτικό παρασκήνιο, και όμως τα τρένα παραμένουν χωρίς αυτόματο φρένο. Οδύσσια όταν ο Μάσκ έχασε τη μάχη από τον Νόλαν. Εφηβή ντόμινο απαγορεύσεων για τα social media, τι ισχύει για την Ελλάδα. Συντάξεις αύξηση 2,9% αντί 2,6% από την πρωτοχρονιά.

απογευματινή. Ακτινογραφία των βάσεων. Το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. 2.125 μόρια πέταξη σχολή Ευελπίδων, 750 το τμήμα ναυπηγών, οριακή άνοδο σε ιατρικές και ηλεκτρονικών υπολογιστών, 10.000 ικενές θέσεις. Απαντάμε με έργα και όραμα, τι δήλωσε ο Μητσοτάκης στα εγγένεια του αυτοκινητοδρόμου Ε65, 182 χιλιόμετρα ενώνουν όλη την Ελλάδα. Αδήλωτα εισοδήματα, 430 υπόχρεοι έκρυβαν εκατομμύρια ευρώ και περιουσιακά στοιχεία. Στα ύψη το πετρέλαιο, νέο ενεργειακό σοκ επί θύρες με την κλιμάκωση στο Ιράν. Κύκλωμα διαφθοράς στην ιατροδικαστική υπηρεσία των Χανίων. Ένα απίστευτο θέμα.

Απίστευτο. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας. 30 εμπλεκόμενοι παραποιούσαν εξετάσεις με το αζημίωτο, ιατροδικαστής και ένας ακόμα, προκειμένου οι κατηγορούμενοι να τη χάνουν ευνοϊκής ποινικής μεταχείρισης. Εντάξει. Κατάλαβα. Προσωπικός ψηφιακός φάκελος για όλα τα χρέη. Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, δωρεάν εκδηλώσει σε μουσεία, κάστρα, αρχαιολογικούς χώρους. Η ασπίδα του Αχιλέα σε 3 χρόνια θα σκεπάζει τους ελληνικούς ουρανούς. Συμμετοχή άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ από την αμυντική βιομηχανία μας.

η εφημερίδα των συντακτών. Κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία. Ορμούς, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές. Σπιτάκια ανακύκλωσης, σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Συνταγματική αναθεώρηση, μάχη αρχηγών σήμερα στη Βουλή. Κισαία, λεφτά υπάρχουν για τα εξοπλιστικά. Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, άνθρωποι και απορρίμματα με το πλοίο της γραμμής. Φοιτητική στέγη, τιμές ζωγράφου στα νησιά. Αγωγές ΣΛΑΠ, νομοσχέδιο με τρύπες στην προστασία. Βάσεις ΑΕΗ, 10.000 κενές θέσεις και 4.600 λιγότεροι πρωτοετής. But it's not really a bossa nova, but we think that you will dig this, because this is the bossa nova.

0: really a bossa nova.
1: Ριζοσπάστης. Ο λαός ματώνει με άλλα 5 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Λεφτόδεντρα υπάρχουν για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Επικίνδυνες οι νέες συμφωνίες με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ και οι εξοπλισμοί που αποφάσισε το χθεσινό Κισαία στο πλαίσιο των σχεδίων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργατικό κέντρο Πειραιά. Κανένας ναυτεργάτης και μεταλλεργάτης θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Καλή σε παράσταση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Ναυτιλίας τη Δευτέρα, 27 Ιούλη. Εκεί που βλέπω, παιδιά, μια φωτογραφία είναι το παλιό ναυτιλίας, δεν είναι πια εκεί. Το λέω γιατί, ναι. Φαίνεται. Λοιπόν, ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα 52 χρόνια από την πτώση της Χούντας και την επαναφορά της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής η Συνταγματική Αναθεώρηση, το ΚΚΕ δεν δίνει καμία συνένεση σε αντιδραστικές αλλαγές που θωρακίζουν την αντιλαϊκή σταθερότητα. Ούτε στην προηγούμενη είχε δώσει, ούτε στην προπροηγούμενη, οπότε... Νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία, κομμάτι στο παζλ των αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων. Ανακοίνωση βάσεων, αποτελέσματα με σφραγίδα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου, ΚΚΕ, η θέση των συγκεκριμένων κυβερνητικών είναι στο εδόλιο της κύριας δίκης των Τεμπών. 8 χρόνια από το κρατικό έγκλημα στο Μάτι, η μεγαλύτερη τιμή στα θύματα να απαντηθεί το δίλημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Ελεύθερος Τύπος. Αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά. Ποια είναι η εικόνα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις για τα ενοίκια? Αναλυτική πίνακε σε 170 σημεία σε όλη τη χώρα. Η ζήτηση στις φθηνές περιοχές ανεβάζει τα ενοίκια. Παραδόθηκε ο οδικός άξονας Ε65 που ενώνει τη Λαμία με την Εγνατία Οδό. Αθήνα Γρεβενά σε 4 ώρες. Μητσοτάκης, ο Ε65 είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Τοποθετήθηκαν 388 κάμερες σε δρόμους της Αττικής για παραβίαση σηματοδότη. Εκτόξευση σε πολυτεχνικές, ψηλά ιατρικές, πληροφορικές και νομικές, η ακτινογραφία των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ. Τραγωδία στο Μάτι, συγκίνηση στο μνημόσυνο για τα 104 θύματα. Δεν βλέπω εδώ να μιλάνε κάποιοι, δηλαδή. Έστω μια... μια λέξη συμπόνιας. Και αυτή που είναι για τους κατατρεγμένους που έπαιζαν θέατρο τότε, έχει νεκρούς και είχε ήδη. Τα λέω για να μην τα ξεχνάμε. Βλέπεις διαφορά έτσι, μία τραγωδία με την άλλη. Μιλάω για τα Τέμπη. Την πολιτική εκμετάλλευση που έγινε στη μία πλευρά, πέραν της τραγικής, της τραγικότητας του περιστατικού, δεν το συζητάμε, του δυστυχήματος. Έτσι δεν το συζητάμε καν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, δεν στέκομαι σε αυτό. Στέκομαι στο πως κάποιοι χρησιμοποιούν τραγωδίες για αυτοπροβολή, για πολιτικούς σκοπούς, για πολιτικές σκοπιμότητες, ή κάποιοι τους αφήνουν περιθώριο να το κάνουν, ενώ κάποιοι άλλοι δεν αφήνουν. Έτσι, για σκέψη. Το μανιφέστο. Το είπαμε και το κάναμε. Μητσοτάκης για Ε65, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Παραδόθηκε ολοκληρωμένος στους πολίτες το εμβληματικό έργο. Ο νέος αυτοκινητόδρομος μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Έγραφα φωτιά για τον Σαλμά, σκευωρία Νοβάρτης, μπαράζ αποκαλύψεων από Άδωνη Γεωργιάδη. Χάρης Παυλίδης, ώρα για τολμηρές αποφάσεις στην οικονομία. Καλός συνάδελφος ο Χάρης. Καρεκλοκέντα, βρει ποιοι Σιριζέοι και γιατί κράτησαν τη βουλευτική έδρα. Τώρα μου θα σου πω κάτι στο μανιφέστο. Κρατάνε την έδρα καρεκλοκένταυροι. Φεύγουνε ρυψάσπιδες. Βρείτε μια, δηλαδή, ή το ένα ή το άλλο ξύλο τρώνε. Κάτι πρέπει να γίνει και με αυτούς τους άνθρωπους. Δεν είναι σωστό.

0: that it is not really a bossa nova.
1: Κόντρα. Βέρτιγκο στο μαξί μου από τα νέα σκάνδαλα. Εγκλωβισμένη η κυβέρνηση από τις τρεις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την παραπομπή Τριαντόπουλου και τις αποκαλύψεις. Εγκεφαλικό έχω πάει. Σαλμά για Άδωνη. Ποιοι και γιατί εισηγούνται προσφυγή σε εκλογές πριν ξεκινήσει η καταιγίδα. Προειδοποιήσεις για ενεργειακό σοκ. Το πετρέλαιο χτύπησε τα 100 δολάρια. Επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, εξάρχου στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του ομίλου Άκτουρ. Ο λόγος. Η ακρίβεια πνίγει τα νοικοκυριά. Οι υψηλές τιμές είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Σε νέα κόντρα κυβέρνηση και Πασόκ για τη συνταγματική αναθεώρηση αποσύρθηκε το ασυμβίβαστο Υπουργού Βουλευτή. Κενά πόθεν έσχες έκρυβαν εκατομμύρια. Στο μικροσκόπιο 8.650 υπόχρεοι, 430 υποθέσεις το 2026. Η ανησυχία λόγω Μέσης Ανατολής, ράλι πετρελαίου και φυσικού αερίου με εκτείναξη τιμών. Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου, πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψη του καθομολογίαν δράστη. Αντιδράσεις στο Ισραήλ, φόβοι για κούρσα εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή. Η πυρηνική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Σαουδικής Αραβίας σε γύρει φόβους. Σταθερότητα στις περισσότερες σχολές αλλά και εκπλήξεις. Σε ποια τμήματα εκτοξεύτηκαν και πού υποχώρησαν οι βάσεις των Πανελληνίων.

Political. Η Ελλάδα αλλάζει τον τρόπο που θα πολεμά. Στρατηγική αναδιάταξη των ενόπλων δυνάμεων. Πράσινο φως από το Κισαία για την ασπίδα του Αχιλλέα και άλλα 10 εξοπλιστικά προγράμματα. SOS στη Χαλκιδική, εισαγγελική έρευνα για τις παράνομες κομματερές στη Σιθωνία. Αφιέρωμα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. 23-24 Ιουλίου 1974, οι δύο ημέρες που άλλαξαν την Ελλάδα. Ένα θέμα, ένα άρθρο του Φώτης Χιούμπουρα. Λόφος του παιδιού στο Γαλάτσι, σφοδρές καταγγελίες για πλήρη εγκατάλειψη του άλσους και αδράνεια του Δήμου. Δημοκρατία. Τετράκης ένοχη. Βαρύ κατηγορητήριο κατά της κυβέρνησης για σκάνδαλο Νοβάρτης, σπιτάκια ανακύκλωσης, μπάζωμα των τεμπών και νέο πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Κοινική ομολογία στη Βουλή, τα τρένα συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς να λειτουργεί το σύστημα ασφαλείας. Παράταση για το χρυσοφόρο ρωσικό LNG, οι άλλες χώρες έδωσαν μάχη για τα εθνικά τους συμφέροντα και ο Μητσοτάκης για τον Προκοπίου. Αμυντική πλάτη βάζει η Ελλάδα στην Κύπρο, πρώτη φορά από το 1974. Κισαία, νέα εποχή για τις ένοπλες δυνάμεις με 11 προγράμματα αντιαεροπορικού θόλου.

με αυτεμπορική. Φαύλος κύκλος ανατιμήσεων απειλεί την οικονομία. Άλμα πετρελαίου, εκτείναξη ομολογιακών αποδόσεων, έρχονται υψηλός πληθωρισμός και αύξηση επιτοκίων. Αποθήκευση ενέργειας, τρεις άξονες και τρεις χρονολογίες σταθμοί. Άμυνα, πρώτη δόση, 118,2 εκατομμύρια στην Ελλάδα για το SAFE. Ένοπλες δυνάμεις στην τελική φάση υλοποίησης, η ασπίδα του Αχιλλέα. Και με την αυτεμπορική κλείσαμε τον πρώτο κύκλο των πρωτοσέλιδων. Τραγούδι και περνάμε μετά στα αθλητικά.

Sport Day, πάμε στα αθλητικά. Νίκη Χρυσάφη με πρίκα. Κυριαρχικός ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την έδρα της Πάξη και έστειλε και έκλεισε Κάγκουα. Κόλπο Γκρόσο, η πράσινη, μια ανάσα από την απόκτηση του 27χρονου διεθνού σχάφ που είχε πολιορκήσει η Ένωση. Ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα, οι παίκτες του Νίστρουπ έχασαν ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, αλλά πήραν αυτό που ήθελαν στο πρώτο μάτς της σεζόν. Φτερωτός Μανώλης, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την επιστροφή του 29χρονου Σάλιακα που βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία. Οι Κροάτες στέλνουν Λιβάκοβιτς στην ευθεία για τον Χαφ, τι έδειξε ο Μέντι από Ισπανία. Πτήση πρόκρισης, ο ΠΑΟΚ του Λύση έβγαλε γούστα στην πρεμιέρα του και αγκάλιασε την πρόκριση στην Πολωνία σε βάρος των Ουκρανών. Σκοράρουν Κωνσταντέλιας, Κορυφαίος, Ζαφύρης και Σάντα Μαρία. Πρωταθλητής. Στην κορυφή της λίστας για την πρώτη μεταγραφή στον άξονα, Μπλάνκο. Καραδοκή για 4, ο Φαμπίνιο και η παρέα των Superstar για τη δεύτερη κίνηση στη μεσαία γραμμή. Και Φρόιλερ. Μπλάνκο λοιπόν και Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός ψάχνεται για τον Ισπανό της Αλαβές και το Μουντιαλικό Ελβετό. Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης του Μπλάνκο και ο περιζήτητος Φρόιλερ. Στο λιμάνι του ο Σάλιακας. Για 3 χρόνια στον Πειραιά ο 29χρονος δεξιός μπακ. Δυνατό φιλικό τεστάρι δυνάμει στο Βέλγιο. Άντβερπ Ολυμπιακός, αύριο η τελική πρόβα με Αλκμάρ εν ώψη Ναϊμέγγεν. Δίνει και έναν γκάο για Στρεφέτσα, το σενάριο για να κάνει δικό της το Βραζιλιάνο Εξτρέμι Κορίνθιας. Ποιος είναι ο 19χρονος φορ που φέρεται να προσφέρει σε αντάλλαγμα. Μπάσκετ, πρέπει να γίνει Φουρνιέ, όχι Εζόνια.

φως. Χτυπάει μπλάνκο. Στην Αλαβές έχει βρει αυτό που του κάνει ο Ολυμπιακός. Ανατρεπτικός, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκόρο, ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στις τυπικά γηπεδούχου Δυναμό Κιέβου και νίκησε στην Πολωνία με 3-2. Έκανε τη μισή δουλειά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη της Ρεβάνς στις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Φούλια μετάλλιο, η Εθνική Αδρών Πόλο, κάνοντας τα εύκολα δύσκολα, επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου στα προημιτελικά της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και αύριο στη 1:15 αντιμετωπίζει στον ημιτελικό την Ιταλία για την πρόκριση στον τελικό.

ώρα των σπορ. Τέτα τέτ, Νιριμπάλτα και Νίκολιτς μίλησαν για αρκετή ώρα. Το πλάν B και η φιλοσοφία του διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ για να έχει άμεσα ο Νίκολιτς τον νέο χαφ. Έπιασε ξανά δουλειά η ΑΕΚ στην Ολλανδία με νέο πρόσωπο τον νεαρό Αργυρίου. Αποχώρησε με ενοχλήσεις ο Καλοσκάμης. Ποδόσφαιρο γυναικών, ενίσχυση παντού για την ΑΕΚ. Απέκτησε την Αμερικανίδα μέσω Μάλορι Μαγκουάιρ. Ανέλαβε ο βοηθός προπονητή ο Δημήτρης Ανακόβλου. Ή Ανακόβλου.

Live Sport. Όργια δημιουργίας, μπορούσε τη νίκη και με 5 και 6 γκολ ο νέος ΠΑΟ του Ίνστρουπ. Του Νίστρουπ, τι έγινε. Έμεινε στο ταπεινό 1-2 επί της Πάξη, αλλά πλέον περιμένει το επόμενο και βλέπει ξεκάθαρα τα play-off. Μαγεία τέλεια, ένα γκολ, μία assist και ένα ζογκλερικό από τον Έλληνα υπερπαίκτη δημιούργησαν τα 3 γκολ του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ και τη μεγάλη νίκη 2-3, μισή πρόκριση επί της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Ο Λιβάκοβιτς στον Ολυμπιακό είναι ακόμα ένα θέμα από την εφημερίδα Live Sport. Και Metro Sport, πετούσαν τα που λένε, ρεσιτάλ διεξιοτεχνίας, γκολ και ασθής από τον Κωνσταντέλια, φοβερά τρεξίματα και γκολ από τον Ζαφύρη. Αναγκαστική αλλαγή ο Αλή μόλις στο 13ο λεπτό του επίσημου ντεμπούτου του. Σκόρερ και ο Σάντα Μαρία που έδειξε ότι έχει να δώσει. Λύση, η νίκη ανήκει σε όλη την ομάδα. Η Χούντα του ποδοσφαίρου αλλοιώνει και την τρίτη εθνική. Παρά την παταγώδη αποτυχία του εγχειρήματος με τις ομάδες Β των ΠΑΕ στη Super League 2, η ΕΠΟ το επεκτείνει και στην τρίτη εθνική. Φέρντι Ρος και Χρωμαντά, ο Ηρακλής τελειώνει την απόκτηση του 29χρονου διεθνή στόπερ από τον Μπενίν και κλείνει συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο Μέσο.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει,

0: Ποια, για πες μας εδώ. Όχι πάλι κόρ. Ναι, Ιωάννα Τούνη. Αν το να είσαι κουκλάρα πετυχημένη και βασίλισσα του real estate είναι έγκλημα, να με συλλάβετε. Έχει ξεφύγει ο κόσμος πια, έτσι. Η Ιωάννα Τούνη λέει ακολούθησε ένα δημοφιλές trend του TikTok. Με συγχωρείτε. Αυτοχαρακτηρίστηκε real estate queen και παρουσίασε εικόνες από ανακαινισμένο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Α, είναι με μια χιουμοριστική ανάρτηση, λέει, επέλεξε η Ιωάννα Τούνη να σχολιάσει την επιχειρηματική δραστηριότητά της στον χώρο των ακινήτων. Η influencer ασχολείται τώρα, λέει, και με το real estate και γι' αυτό λέει ότι είναι real estate queen. Γιατί παίρνει ακίνητα, τα ανακαινίζει και μετά τα νοικιάζει. Γι' αυτό, καταλαβες. Άρα τρέμει και το real estate, όσο να πεις. Λοιπόν, η ατάκα περί βασίλισσας του real estate δεν ήταν τυχαία. Καθώς το βίντεο γυρίστηκε μέσα σε ένα από τα διαμερίσματα που έχει αγοράσει και ανακαινήσει στη Θεσσαλονίκη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Στα πλάνα διακρίνονται η κουζίνα, η τραπεζαρία και το σαλόνι, με τη διακόσμηση να ακολουθεί minimal αισθητική σε λευκές και μπέζ αποχρώσεις με κρυφό φωτισμό και ειδικές κατασκευές.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Λίγες ημέρες νωρίτερα η Ιωάννα Τούνη είχε ξεναγήσει τους ακολουθούς της στο ίδιο ακίνητο, εξηγώντας ότι το αγόρασε, το ανακαίνισε και σκοπεύει να το διαθέσει προς ενοικίαση.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν προλαβαίνουμε άλλο, ε. Δεν προλαβαίνουμε και 59, τι να προλάβουμε. Λοιπόν, σύνδεση Mert News Radio και επανερχόμαστε εδώ. Θα είναι μαζί μας η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, για να συζητήσουμε διάφορα τώρα που αρχίζει η σχολική χρονιά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύ τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς τους ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κομπιούτερ, κινητό στο γραφείο. Κομπιούτερ, κινητό, τηλεόραση στο σπίτι. Δεν έχω τα ματάκια μου. Ή μάλλον δεν είχα τα ματάκια μου. Τώρα έχω 6. 2 τα δικά μου, 2 για κοντά, 2 για μακριά. Μόνο με ένα ζευγάρι πολυεστιακά γυαλιά. Από το iSight φυσικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Επιστρέψαμε. Ερτ Ζακίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην κονσόλα του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη και λοιπά και λοιπά, Ανδρέας Παπαδημητρίου. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, θα είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Πάμε, γιατί ξέρουμε ότι ο χρόνος της είναι περιορισμένος. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσω με μια πρωτοβουλία η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση μεγάλη εδώ και περιμένουμε να είμαστε και οι επόμενοι. Αυτό που συνέβη στην Κεφαλονιά σχετικά με τις εστίες και με το ότι θα μπορεί, είναι πολύ έξυπνος και ο τίτλος, δηλαδή σπουδάζεις με 3.000 ευρώ γιατί δεν θα έχουν τα παιδιά εκεί ενίκιο, τρώνε και στην εστία, οπότε ουσιαστικά είναι το μόνο έξοδο αυτό.
1: Αυτό είναι το μέλλον. Αν με ρωτήσετε, το σχήμα το οποίο ακολουθεί αυτή τη στιγμή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και συμφέρον και τον Πρίτανη, τον κύριο Φλόρο, αντιπριτάνης και τις τεχνικές υπηρεσίες, μην ξεχνάμε ότι είναι οι άνθρωποι στις υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά, αλλά και οι εφάνταστες λύσεις, γιατί σίγουρα το ζήτημα και στα Ιόνια, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στα Ιόνια, είναι το ζήτημα της εύρεσης κατοικίας. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε και για τα παιδιά μας, τα οποία έλαβαν και χθες τις βάσεις τους και ξέρουν πλέον πού θα φοιτήσουν. Τους εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στις σπουδές τους.
0: Νωρίς, να το πούμε και αυτό, έτσι, για πρώτη φορά
1: από ποτέ. Ναι, ναι. Ξέρετε, είναι και μια ανταμοιβή και μια, αν θέλετε, απάντηση και στην πολυετή προσπάθεια των παιδιών, των γονιών, των εκπαιδευτικών τους, να μπορείς να είσαι συνεπής ως κράτος και συνεπές κράτος, για να μπορεί να κάνει μετά τον προγραμματισμό. Μια οικογένεια σήμερα πρέπει να ταξιδέψει για να βρει, αν το παιδί ταξιδεύει και θα σπουδάσει αλλού, σπίτι. Άρα όλη η συζήτηση νομίζω είναι πολύ σχετική. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ποιο μοντέλο πλέον βλέπουμε ότι λειτουργεί? Έχουμε ήδη στην Κέρκυρα, έχουμε μια φοιτητική εστία, έχουμε 150 κλίνες, έγινε και ενεργειακή αναβάθμιση, έχουμε στις άλλες περιοχές, νοικιάζουμε ξενοδοχεία ή μπορεί να έχουμε έτσι κάποιους χώρους. Αλλά με τη μέθοδο ΔΙΤ θα μπορούμε τα επόμενα χρόνια σε όλα τα Ιόνια να υπολογίσουμε ότι μπορεί να έχουμε πάνω από 500 δωμάτια, άρα καταλαβαίνετε ότι αν είναι μονόκλινα, οκ, θα έχουμε 500 κλίνες, αν είναι κάπου είναι δίκλινα, μπορεί να έχουμε και πολύ περισσότερα. Mm-hmm. Ήδη στην Κεφαλονιά είναι έτοιμος ο διαγωνισμός, θα είναι πολύ έτσι άμεσα στον αέρα για τις 150 κατοικίες, είναι πολύ κοντά στο Αργοστόλι, στο κέντρο δηλαδή έτσι, της περιοχής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως και στην περιοχή Λάση έχουμε τις μαθητικές εστίες που ξέρω ότι έχει και πολύ ενεργό ενδιαφέρον η περιφέρεια για να μπορέσουν να γίνουν 50 κατοικίες μέσα και με κοινωνικό πρόσημο. Το κοινωνικό πρόσημο σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και ένα εκπαιδευτικό μέσα. Πέραν δηλαδή των φοιτών, φοιτητριών, να έχουμε κοινωνική κατοικία που ξέρω ότι η κυβέρνηση δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Αλλά και στη Ζάκυνθο έχουμε την αγορά του οικοπαίδου, την οποία έγινε με χρήματα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, 220.000 ευρώ, μια αγορά από τη Μητρόπολη Ζακύνθου, για να μπορέσουμε και εκεί με τη μέθοδο ΔΙΤ τα επόμενα χρόνια να έχουμε 120 δωμάτια. Και στη Λευκάδα, για να συμπληρώσουμε αν θέλετε έτσι και όλη την παρουσία μας και την παρέμβασή μας, έχουμε οικόπεδο το οποίο μπορούν να χτιστούν πάλι με την μέθοδο ΔΙΤ 80 κατοικίες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό μας δίνει μια βεντάλια πολύ σημαντικών επιλογών, η οποία όμως έρχεται να ενισχυθεί και με το εφετικό επίδομα στέγασης που ήδη παίρνουν τα παιδιά. Ξέρετε, το είπα στην Κέρκυρα
0: προχθές. Μπορούν να το χρησιμοποιούν αυτό στις συγκεκριμένες περιπτώσεις?
1: Αυτό δεν θα μπορούν να το χρησιμοποιούν παράλληλα, γιατί αυτό είναι για το ποσό το οποίο σου δίνει για να μπορέσει να νοικιάσει σε ιδιωτική κατοικία.
0: Ωραία.
1: Εδώ θα έχεις κάποιο αντίτιμο, το οποίο σίγουρα είναι πολύ πολύ χαμηλότερο από αυτό το οποίο θα έδινες αν έβγαινες έξω στην αγορά.
0: Δεν θα υπερβαίνει, από ό,τι είδα, τα 300 ευρώ το μήνα.
1: Ναι. Ακριβώς. Όχι, δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 300 ευρώ το μήνα. Αλλά ξέρετε, εμείς είμαστε πάντα ευέλικτες προς αυτό. Γιατί το λέω? Διότι από το 1 εκατομμύριο το οποίο δίναμε για το φοιτητικό επίδομα στέγασης το 2020, φέτος, και μιλώντας πάντα για το 2025, γιατί μιλάμε απολογιστικά, έτσι, θα ξεπεράσουμε το 1,7 εκατομμύρια ως προς το φοιτητικό επίδομα στέγασης των παιδιών στα Ιόνια. Mm-hmm. Είναι πάνω από 700.000 ευρώ αύξηση. Όπως επίσης αυξάνουμε και το ποσό το οποίο είναι για τη σύντηση, και πραγματικά πιστεύουμε ότι πέραν του υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου που πάντα πρέπει να στοχεύουμε, πρέπει να στοχεύουμε και σε ένα υψηλό επίπεδο φοιτητικής μέρημνας για τα παιδιά. Να νιώθουν ότι είναι σε έναν ασφαλή, φωτεινό, φροντισμένο χώρο, προφανώς και με φύλαξη των χώρων και με την απαραίτητη έτσι προσοχή που πρέπει να δίνουμε και εμείς ως ωφελούμενοι σε κάθε μέρος, αλλά κυρίως για να μπορέσουν να ζήσουν έτσι μια ποιοτική φοιτητική ζωή και οι γονείς τους να νιώθουν έτσι την άνεση και την σιγουριά ότι τα παιδιά είναι φροντισμένα.
0: Κύριε Υπουργέ, να σας πω γιατί το ξέρετε, το οποίο έχει προκαλέσει άσχημη εντύπωση εδώ γενικότερα, είναι το γεγονός ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει κάνει δύο σίγουρα, δεν ξέρω αν θα έχει υπάρξει και τρίτος, προκηρύξεις προκειμένου ξενοδόχοι το καλοκαίρι που δεν δουλεύουν τα ξενοδοχεία τους να, με αντίτιμο, όχι δωρεάν, να δώσουν κάποια από τα δωμάτια που έχουν για να μπορέσουν να μένουν φοιτητές, στο οποίο και στις δύο φορές δεν υπήρξε ανταπόκριση. Θα ήθελα το σχολείο
1: σας. Δεν είναι μόνο ίδιον, ξέρετε, στα Ιόνια νησιά. Το έχω δει κι άλλο αυτό. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη συνέργεια και όταν ήμουν υφυπουργός τουρισμού, το έλεγα πάντα και στους αγαπημένους φίλους της φιλοξενίας και της ξενοδοχειακής ζωής, ότι το να μπορέσουμε να κάνουμε τον τόπο μας ελκυστικό δεν είναι μόνο κάποιους μήνες. Και προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι η αγωνία μας είναι να πάει και καλά τουριστική σεζόν και πάντα το κοιτάω και το παρακολουθώ με αγωνία. Χαίρομαι να βλέπω τη διεύρυνση και των χωρών που έρχονται και επισκέπτονται τα Ιόνια μας και πραγματικά την αύξηση, τη βελτίωση των υπηρεσιών. Αλλά αν δεν έχουμε και τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι ώστε και το παιδί μας να είναι καλυμμένο από τις ανάγκες τις εκπαιδευτικές, το παιδί και τον ανθρώπου ο οποίος θα εργαστεί στην εστίαση ή στη φιλοξενία να μπορεί να έχει εγκαίρως τον εκπαιδευτικό του. Ένα εκπαιδευτικό ο οποίος ταξιδεύει από άλλα μέρη της Ελλάδος και πρέπει να βρει ακριβώς και την αγάπη, αν θέλετε, και τη μέρημνα και την υποδοχή της τοπικής κοινωνίας. Όλα αυτά είναι αλυσίδα.
0: Το ίδιο είναι και με τους εκπαιδευτικούς, το ξέρετε. Δηλαδή,
1: το ξέρω,
0: έρχονται άνθρωποι οι οποίοι τους λένε: ωραία, θα σου δώσω να μείνει το διαμέρισμα, την καρσονιέρα, το διάριο, οτιδήποτε. Αλλά κοίταξε να δεις, αδερφέ, Νοέμβριο θα έρθεις να μπεις και θα φύγεις Μάιο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας εκπαιδευτικός. Εκεί μήπως πρέπει. Να. Και έχουν φύγει. Το ξέρετε ότι έχουν προτιμήσει να πάρουν ποινή παρά να έρθουν γιατί δεν μπορούν. Υπάρχει κάποιος τρόπος να ληφθούν ειδικά μέτρα.
1: Να πω μόνο ότι και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς που μας ακούν, στα παιδιά, σε όσους έτσι είναι αυτή τη στιγμή έτσι, την ευγενή διάθεση να μας ακούσουν αυτή τη συνομιλία, έχει γίνει μια προσπάθεια. Εγώ νομίζω δεν πρέπει να παραγραφεί τα τελευταία χρόνια. Εγώ θα καταθέσω λίγο τα μέτρα για να δούμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να βελτιωθούμε. Mm-hmm. Έχουμε ήδη διπλή επιστροφή, έχει προαναγγελθεί και από το Υπουργείο Οικονομικών και ούτως ή άλλως θα υλοποιηθεί η διπλή επιστροφή ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα πρέπει να το καταβάλουν. Και βέβαια και φοροαπαλλαγή και στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα νοικιάσουν, και στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται έστω και για λίγο καιρό. Άρα το κράτος προσπαθεί και το Υπουργείο Οικονομικών, πάντα με τις προδιαγραφές και την κατεύθυνση που μας δίνει ο Πρωθυπουργός, να δίνει ένα θετικό πλαίσιο και φιλικό πλαίσιο, έτσι ώστε και το σπίτι σου να νοικιάσεις, αλλά κυρίως εσύ που θα νοικιάσεις και πηγαίνεις για λίγους μήνες, το κράτος να σου γυρίσει πίσω ένα σημαντικό ποσό, νομίζω δεν είναι δυόλευκα τα φρόντο. Εγώ πηγαίνω όμως και σε ένα καινούριο μέτρο. Το
0: ότι
1: οποίο
0: δεν βρίσκουν είναι το πρόβλημα όμως.
1: Το ξέρω. Αυτό όμως αν αρχίσει και αυξάνεται η ελκυστικότητα του να δώσεις και σε έναν εκπαιδευτικό, σε έναν γιατρό, σε έναν άνθρωπο που έρχεται για λίγο καιρό, είναι ένας τρόπος.
0: Ο για πιο εξειδικευμένα μέτρα δηλαδή δεν, δεν μπορείς να τους εκπληρήσεις.
1: Αυτά είναι αρκετά εξειδικευμένα. Είναι για τους εκπαιδευτικούς και είναι για αυτούς που είναι αναπληρωτές, αναπληρωτές.
0: Όχι, εννοώ να πιάσεις έναν και να του πει: να σου πω, αδερφέ, έχεις Airbnb, οκ. Okay. Μέχρι τότε μπορείς, γιατί πρέπει μετά να μείνουν και εκπαιδευτικοί. Είναι λίγο ακραίο, αλλά το λέω έτσι.
1: Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν μιλάμε για την ελεύθερη οικονομία και όταν μιλάμε για το πόσο καθένα θέλει να διαθέσει την περιουσία του, εμάς μας ενδιαφέρει κάθε φορά να δίνουμε κίνητρα έτσι ώστε να μπορέσεις να διευκολύνεις, αλλά κάνουμε και κάτι άλλο το οποίο θέλω να το ελέγξετε έτσι δημοσιογραφικά. Mm-hmm. Πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι η αξιοποίηση της δημόσιας έτσι και δημοτικής περιουσίας. Καλέστε μια μέρα έτσι τον δήμαρχο, τον Στανίτσα, από την Ιθάκη.
0: Ναι.
1: Εκεί υπήρχε μαθητική εστία. Την παραχωρήσαμε γιατί ήταν ούτως ή άλλως από το NDV. Εκεί ο Θοδωρής ο Λιβάνιος βγάζει ένα μεγάλο ποσό που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια για να μπορέσει να ανακαινιστεί έτσι ώστε να γίνουν διαμερίσματα για εκπαιδευτικούς, για γιατρούς, για διασώστες, για νοσηλεύτες.
0: Και εδώ υποτίθεται το παλιό νοσοκομείο, αλλά ακόμα δεν
1: έχουμε. Και το παλιό νοσοκομείο ούτως ή άλλως δίνει τις 10 κλίνες, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά αυτό έχει περαιτέρω δυνατότητα για βελτίωση και αυτό έχει χρηματοδοτικό εργαλείο. Ελάτε να σας πω ποιο είναι αυτό. Πρώτον, από το Θοδωρή το Λιβάνι, ο οποίος έχει βγάλει σε πάνω από 12 μήνες, δήμους σε όλη την Ελλάδα, χρηματοδότηση για να αξιοποιήσουν παλιά του, ή μπορεί να είναι παλιό σχολείο, παλιό δημοτικό κατάστημα, ή μαθητικές εστίες, όπως είναι στην Ιθάκη. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα υπάρχει διαγωνισμός για να μπορέσει να ανακαινιστεί το κτίριο αυτό στην Ιθάκη και να μένουν εκεί οι εκπαιδευτικοί μας. Το ίδιο παράδειγμα μπορεί να ακολουθηθεί πραγματικά σε πολλές μεριές στην Ελλάδα. Και ήδη το ΕΣΠΑ του κ. Παπαθανάση σύντομα θα μας δίνει και αυτή την επιλογή, έτσι ώστε δήμοι και περιφέρειες να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη χρηματοδότηση. Αν έχουμε λοιπόν ένα διαθέσιμο κτίριο, να μπορέσουμε να το ανακαινήσουμε με χρήματα του ΕΣΠΑ ή και με τα χρήματα τα οποία βγάζει το Υπουργείο Ιστορικών και ο καλός υπουργός, ο κ. Λιβάνιος, μαζί πάντα με τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών, για να μπορούμε να δίνουμε επιλογές. Έξυπνες επιλογές και στοχευμένες, ακριβώς νομίζω όπως πρέπει να το κάνουμε.
0: Φαντάζομαι μας ακούνε και στο Δήμο και στην περιφέρεια τώρα, γιατί είναι λίγο εκεί τα πράγματα. Θέλω λίγο δουλίτσα παραπάνω. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί.
1: Εγώ πάντως έχω δει, οφείλω να το πω, γιατί θα ήμουν αυτή τη στιγμή ανέντιμη αν δεν το έκανα, ότι όπου έχω ζητήσει βοήθεια, πρέπει να σας πω και από τους Δήμους και τις περιφέρειες, κυρίως για τα σχολεία, γιατί συνεργαζόμαστε, ξέρετε, με τους Δήμους συνεργαζόμαστε για τα κτίρια, δεν είναι τα έχουμε τους όλους τα κτίρια των σχολείων, αλλά και τις περιφέρειες και για τις μεταφορές ή για το κομμάτι της στέγασης, της κοινωνικής στέγασης, έχω βρει προθυμία η οποία πραγματικά μπορεί να αξιοποιηθεί και οφείλω αυτό να το καταθέσω.
0: Θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι, εγώ δεν καταλαβαίνω τις αντιδράσεις, τέλος πάντων θεωρώ ότι το αυτονόητο, στην αξιολόγηση.
1: Ναι.
0: Έχει αποτελέσματα η αξιολόγηση έτσι όπως γίνεται μέχρι τώρα, θεωρείτε ότι ή πρέπει να αλλάξει κάτι, πρέπει να...
1: Ναι, θα σας πω ακριβώς τι πιστεύω για την αξιολόγηση. Για αρχή μας έλειπε για χρόνια ένα σύστημα αξιολόγησης, ως το λέω και ως εκπαιδευτικός.
0: Σωστό.
1: Ως εκπαιδευτικός που μπήκα σε ένα σχολείο και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό, εκεί έμαθα να αξιολογούμε, αλλά επίσης και να επιμορφώνομαι. Εγώ νομίζω ότι η αξιολόγηση πάει χέρι-χέρι με την επιμόρφωση. Πιστεύω ότι το παρόν σύστημα της αξιολόγησης τι μας έδωσε. Μας έδωσε πρώτα απ' όλα μία απάντηση, ισχυρή θεωρώ και ηχηρή, στον προβληματισμό ή στην ανασφάλεια ή ακόμα και στην άρνηση που μπορεί να ένιωθαν κάποιοι συνάδελφοι. Πραγματικά δεν έχουν κάτι να φοβηθούν από αυτό. Και δεν έχουν κάτι να φοβηθούν από το να μπορέσουν να έχουν ένα σύμβουλο εκπαίδευσης, ο οποίος θα έρθει μέσα στο μάθημα, θα δώσει κάποιες κατευθύνσεις, θα μπορέσει να βελτιώσει πράγματα τα οποία μπορεί να πρέπει και εσύ να μάθεις καλύτερα. Ή θα πρέπει, γιατί όχι, να μπορέσει να κάποια καινοτόμο παιδαγωγική προσέγγιση ή και κάποιο λάθος μπορεί να κάνουμε μέσα στην τάξη. Αυτό είναι ανθρώπινο. Το παιδαγωγικό κομμάτι και το παιδευτικό και το επιμορφωτικό κομμάτι της αξιολόγησης είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα μείνει ως παρακαταθήκη του παρόντος συστήματος. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να μειώσουμε γραφειοκρατία, οπότε ναι, το θεωρώ ότι είναι γραφειοκρατικό. Έχει δηλαδή αρκετή καταγραφή. Έχω συζητήσει και με τους περιφερειακούς επόπτες και με τους συμβούλους εκπαίδευσης. Το έκανα και στην Κέρκυρα και προφανώς όπου πηγαίνω. Καταγράφω τις παρατηρήσεις τους και μάλιστα στο επικείμενο νομοσχέδιο θα φέρω βελτιώσεις στο σύστημα αξιολόγησης. Και θεωρώ ότι μετά από το 2027 θα πρέπει να είναι και η περίοδος που πρέπει να συζητήσουμε ίσως και για σημαντικές και πιο ουσιαστικές αλλαγές στο μοντέλο.
0: Μέχρι τώρα όμως, έχει δώσει αποτελέσματα αυτό.
1: Έχει δώσει αποτελέσματα τα οποία θεωρώ ότι είναι σίγουρα το ότι έχουμε κερδίσει πολύ υψηλά ποσοστά συμμετοχής. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αρνούνται πλέον την αξιολόγηση. Αντιλαμβάνω ότι δεν πρέπει να το φοβηθούν και νομίζω ότι αυτό είναι μια αλλαγή νοοτροπίας και αυτό να ξέρετε ότι είναι διόλυπο δεύτερο ως επιχείρημα.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό γιατί είναι και μπορεί να λειτουργήσει και σε όλο το δημόσιο. Αλλά είναι άλλη κουβέντα αυτή, ναι.
1: Όλο το δημόσιο βλέπω σιγά σιγά, βλέπετε ότι και ερωτήσεις γίνονται περί της αξιολόγησης υπηρεσιών και αλλαγή γίνεται ως προς την επιμόρφωση. Αν τον συνδυάσουμε όπως το συνδυάζουμε με την αλλαγή της νοοτροπίας, με την αυξημένη αλλά και πιο προσωποποιημένη επιμόρφωση. Εγώ ετοιμάζω ένα πρόγραμμα, το λέω πηξίδα εκπαιδευτικού, θα το καταθέσω έτσι και ως πρόταση για ως νέα κυβερνητική πολιτική για το 2731, για να μπορούμε περισσότερο να καλύπτουμε τις επιμορφωτικές ανάγκες. Αλλά και ναι, πράγματι να μπορούμε τον εκπαιδευτικό ο οποίος για τους λόγους που ο καθένας καταγράφεται δεν μπορεί να βρίσκεται μες στην τάξη να πηγαίνει σε διοικητικό έργο. Έχουμε πάρα πολλούς αδυνατούντες, ξέρετε, εκπαιδευτικούς στην εκπαίδευση.
0: Εδώ που έχουμε αυτό το θέμα με τους σύμβουλους εκπαίδευσης που δεν έχουμε, θα μας καλύψετε?
1: Εμείς προσπαθούμε κάθε φορά, να ξέρετε, με προκηρύξεις ή και με συνεννόηση με το Υπουργείο Ιστορικών να μπορούμε να βλέπουμε το κομμάτι των ειδικοτήτων. Δεν είναι απλό γιατί οι άνθρωποι είναι λιγότεροι από όσους χρειαζόμαστε. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε το πλαίσιο. Θέλω τώρα να κάνω και βελτίωση στα οδηπορικά τους. Δηλαδή να γίνει μια αύξηση των, έτσι, των κινήτρων. Είμαι, γι' αυτό είμαι σε συνεννόηση και με την Ένωση.
0: Θα μπορούσε να λειτουργήσει νησιωτικότητα υπέρ αυτού, ας πούμε. Εμείς εδώ είμαστε νησί. Θα μπορούσε να υπάρχει μια εξαίρεση στα νησιά να είναι ακόμα παραπάνω, γιατί υπάρχουν. Αλλά...
1: Μα ξέρετε ότι πολλές φορές έχουμε αδυναμία και στην έβρεση των ατόμων, ναι, της τελεχών εκπαίδευσης. Μην θεωρείτε ότι είναι.
0: Η διαδικασία για σύμβουλους εκπαίδευσης, συμβούλους εκπαίδευσης, ποια είναι?
1: Είναι πλήρως καταγεγραμμένη, είναι μέσα από το δημόσιο, είναι με αξιολόγηση και μάλιστα αυστηρούς κανόνες αξιολόγηση. Τα στελέχη μας, να ξέρετε, οι σύμβουλοι είναι άνθρωποι με πολύ ψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Mm-hmm. Και βέβαια κάθε φορά τις εγκρίσεις για τις νέες θέσεις τις παίρνουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει απλά με μια υπουργική απόφαση. Uh-huh. Επειδή όμως υπάρχει ένδυα σε πολλές ειδικότητες, άρα υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να αξιολογηθούν γιατί δεν υπάρχει ειδικότητα. Ή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αλλού έδρα και πρέπει να ταξιδέψουν πολλές φορές και πολύ μακριά για να μπορέσουν να καλύψουν. Όλα αυτά είναι πολιτή ζητήματα. Είμαστε εδώ για να διορθώσουμε και στρεβλώσεις και λάθη, αλλά και να βελτιώσουμε και τις επιδόσεις μας κι εμείς. Ξέρετε ότι ως παρούσα έτσι πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προκηρύξαμε θέσεις που δεν είχαν προκηρυχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλύψαμε τους προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων στις διευθύνσεις. Έχουμε προκηρύξει μετά από το 2014 τις θέσεις συντονιστών και συντονιστριών εκπαίδευσης για το εξωτερικό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Προκηρύξαμε τις θέσεις στην κεντρική υπηρεσία. Προσπαθούμε λοιπόν να βάλουμε σειρά και πραγματικά υπόσχομαι και στο κομμάτι της αξιολόγησης οι αλλαγές να τις δουν οι άνθρωποι της εκπαίδευσης. Οι προτινόμενες μέσα στο επόμενο νομοσχέδιο, αλλά να βάλουμε όλοι μαζί έτσι πλάτη στο να μπορέσουμε να αυξήσουμε έτσι και τον αριθμό των συμβούλων και τη κινητικότητά τους, γιατί πολύ σωστά λέτε η νησιωτικότητα και η ορεινότητα, γενικά το κομμάτι του ιδιαίτερου της χώρας μας, είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ την καθημερινότητα και δίκαιο των συμβούλων και όλων των στελεχών πρέπει να ταξιδέψουν. Αυτό είναι το βασικό.
0: Κίνητρα τα οποία σκέπτεστε να τους δώσετε?
1: Πρώτα απ' όλα και το κομμάτι της μας έχουν προτείνει οι ίδιοι συμβούλοι και για το κομμάτι της μοριοδότησης και για το κομμάτι της αποζημίωσης από το πρώτο χιλιόμετρο. Έχει δηλαδή θέματα τα οποία οι ίδιοι θέτουν ως προτεραιοποίηση. Mm-hmm. Και πρέπει να σας πω ότι οι ίδιοι συμβούλοι μου λένε λιγότερη γραφειοκρατία, Σοφία. Μου λένε δηλαδή ότι μέσα στα κίνητρα είναι και αυτό ή το αντικίνητρο. Γιατί όταν ξέρετε πρέπει να καταγράψουμε σημειώσεις επισημειώσεων, να κάνουμε αναρτήσεις επί αναρτήσεων ως το σύστημα της πλατφόρμας, το οποίο και αυτό θα βελτιώσουμε, είναι και ζητήματα τα οποία είναι συστημικά, αλλά και ζητήματα το πώς αντιμετωπίζουμε και την ίδια την αξιολόγηση. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο. Αλλά εμείς θα το κάνουμε αυτό μαζί με τους συμβούλους, πρέπει να σας πω, και μαζί με τις παρενέσεις και τις συμβουλές και της Ένωσης.
0: Το Σεπτέμβρη είναι καλά. Εμείς εδώ τώρα βρέχει, δεν ξέρω τι κάνει εκεί που είστε. Είναι σαν να είμαστε Σεπτέμβρη και πάμε να κάνουμε αγιασμό αύριο.
1: Και εδώ ακόμα δεν έχει έρθει η βροχή. Για να πω στον Οροπό, να δω τα σχολεία που ανακαινίζονται με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τα γήπεδα που ανακαινίζει εδώ το Υπουργείο μας. Άρα έτσι έχουμε μια πλειάδα, θα έλεγα, δυνατοτήτων για να μπορούμε να βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Και εδώ, να ξέρετε, έχουμε ανάγκες για κάτι γήπεδα και κάτι σχολεία.
1: Ούτως ή άλλως σε όλα τα Ιόνια εντάσσονται, έχουν ενταχθεί και από τον Υπουργό και έχουν υπογραφεί από μένα τον Υπουργό Βρούτση για το αθλητικό κομμάτι μέσα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αλλά έχουμε συνεχώς, έτσι κάθε χρονιά πλέον και θα έχουμε τα επόμενα 4 χρόνια, να ξέρετε, εντάξει σχολείων στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
0: Αυτά και πρέπει να έρθουν οι Δήμοι να τα κάνουν, φανταδέτηση, έτσι φαντάζομαι.
1: Μαζί με τη διεύθυνση εκπαίδευσης.
0: Με τη διεύθυνση εκπαίδευσης, μάλιστα.
1: Ακριβώς, δηλαδή εδώ πρέπει να αποφασίσουμε και το έχω πει έντονα, πρέπει να σας πω, γιατί συνεργαζόμαστε με την ΚΤΥΠ, συνεργαζόμαστε με τον καλό συνάδελφο τον κύριο Δήμα από το Υπουργείο Υποδομών και με τον Θοδωρή Λιβάνη από το Εσωτερικών, έτσι ώστε οι προτάσεις που έρχονται να είναι συμφωνημένες, έτσι ώστε το σχολείο να έχει άδεια, να μην έχει ανακαινιστεί ξανά προσφάτως. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κάνουμε μια προτεραιοποίηση πολύ στιβαρή για να μπορέσουμε να αποδώσουμε κυρίως παλιά κτίρια ξανά σε χρήση. Προχτές που ήμουν στην Κέρκυρα που είδα το τι είχαμε κάνει, το σπουδαίο έργο που έγινε στο παλιό συγκρότημα του 5ου Λυκείου, του ΕΠΑΛ και του Εργαστηριακού Κέντρου, η αλλαγή ήταν πολύ μεγάλη. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα Ιόνια, σε όλα τα νησιά και πραγματικά και στο νησί μας. Άρα εδώ.
0: Θα τα δούμε λίγο μετά εμείς, αλλά θα το δούμε.
1: Όχι, το βλέπουμε, αλλά πραγματικά το βλέπουμε έτσι κάθε χρόνο προσθέτοντας σχολεία.
0: Σεπτέμβρη πλήρως στελεχωμένα τα σχολεία.
1: Εγώ δεν θα σας πω ποτέ ψέματα. Πάντα προσπαθούμε να έχουμε κυρίως μόνιμους εκπαιδευτικούς και ξέρετε ότι διορίζουμε εκπαιδευτικούς από το 2019 και μετά από το 20 και μετά σε αριθμούς που είναι πρωτόγνωροι για τη δημόσια εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση έχουν διοριστεί πάνω από 50.000 εκπαιδευτικοί και το καλοκαίρι θα διοριστούν και 5.500 εκπαιδευτικοί. Έχουμε βέβαια και αρκετούς που αφιτηρητούν. Mm-hmm. Είναι αρκετοί που συνταξιοδοτούνται, γιατί και ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών στην δημόσια εκπαίδευση ανεβαίνει και πρέπει πρώτα απ' όλα να έρχεται έτσι και το νέο αίμα. Που βέβαια είναι συνήθως αναπληρωτές που έχουν εξυπηρετήσει το δημόσιο στην εκπαίδευση σε πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Mm-hmm. Προσπαθούμε πραγματικά να καλύψουμε σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες. Δεν σας υπόσχομαι ότι μπορεί να μην υπάρξει ένα κενό που μπορεί να έχουμε μία άδεια η οποία λαμβάνεται ή ακόμα και πιστώσεις πολλές φορές να μην αρκούν για την πληρότητα. Έχουμε mm-hmm. πάρα πολλές ανάγκες στην παράλληλη στήριξη, στα τμήματα ένταξης.
0: Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Πολύ μεγάλες, ναι.
1: Έχουμε, ναι. Έχουμε, αλλά πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε και τη λύση για το θέμα της παράλληλης, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε συνεχώς εγκρίσεις για γνωματεύσεις, οι οποίες υπερβαίνουν αυτή τη στιγμή τις 38.000 εγκρίσεις, και όταν έχεις ένα συγκεκριμένο budget για τους αναπληρωτές, το οποίο, αν φανταστείτε ότι πέρυσι προσλάβαμε πάνω από 47.000 αναπληρωτές και είχαμε ήδη διορίσει 10.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς, καταλαβαίνετε ότι κάπως πρέπει οπωσδήποτε να ξαναδούμε όλο το γεωγραφικό.
0: Υπάρχει περίπτωση μονιμοποίησης περαιτέρω?
1: Μα θα κάνουμε το καλοκαίρι 5.500 νέους διορισμούς, μόνιμων.
0: Πέρα από αυτό, λέω, υπάρχει, γιατί δεν βλέπω να φτάνουν και αυτοί.
1: Εγώ θεωρώ ότι συνέχεια θα χρειάζεται και θα ξεπερνά και το ένα προς ένα. Δηλαδή, ότι θεωρώ ότι και οι επόμενες πολιτικές ηγεσίες και οι επόμενοι υπουργοί παιδείας και οι επόμενες κυβερνήσεις θα πρέπει να κινηθούν ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Βλέπουμε ότι αλλάζει ο χάρτης. Προφανώς το δημογραφικό επηρεάζει και θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο το πώς θα είναι τα σχολεία μας τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Σε πάρα πολλές περιοχές βλέπετε ότι μπαίνουν σε αναστολή σχολεία τα οποία ήταν σε αναστολή πολλά χρόνια. Βέβαια, ακόμα και αν εμφανιστεί ένα παιδί, ξανανοίγει σχολείο. Αυτό θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά συγχωνεύονται και σχολεία, συγχωνεύονται τμήματα, διότι το δημογραφικό έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις. Και τα παιδιά στα ολιγοθέσια σχολεία, ξέρετε, πολλές φορές δεν έχουν και όλες τις ειδικότητες. Πολλές φορές και οι γονείς τους προτιμούν ή δεν έχουν αντίρρηση στο να πάνε σε ένα διπλανό χωριό, αρκεί να έχουν και την ειδικότητα, να έχουν μια πληρότητα προγράμματος. Θα έλεγα ότι όλα αυτά πρέπει με ψυχραιμία να τα κοιτάμε. Εμείς έχουμε αξιοποιήσει και την τεχνολογία πέραν των εισηγήσεων, των διευθύνσεων εκπαίδευσης. Έχουμε και ένα ψηφιακό σύστημα να βλέπουμε τα δημοτολόγια, τα δημογραφικά, τις προβλέψεις για το μέλλον. Mm-hmm. Και πραγματικά ελπίζουμε να κάνουμε σωστές τοποθετήσεις. Αυτή είναι η στόχευσή μας. Και καλή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Σε αυτό στηριζόμαστε.
0: Μία τελευταία, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ φορτωμένη.
1: Όχι, ήδη με περιμένουν αρκετοί μπροστά μου, γι' αυτό σας λέω. Είμαι λίγο σε έτσι επίση.
0: Μόνο αυτό. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το βάσανο, γιατί βάσανο είναι, το έχετε περάσει και το έχουμε περάσει όλοι τώρα, δεν το συζητάμε, του τρόπου εξετάσεων για την εισαγωγή στα ΕΗ και στα ΤΕΗ, της παπαγαλίας, αυτό το πράγμα.
1: Να το πιάσω λίγο από την αρχή, γιατί για να φτάσει στον τρόπο εισαγωγής πρέπει να το πιάσει από τον τρόπο πρόσληψης της γνώσης και οργάνωσης της σχολικής ζωής.
0: Ναι.
1: Είναι το τέλος της διαδρομής το πώς θα μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο. Το πώς όμως θα αλλάξει τον τρόπο μάθησης και τον τρόπο διδακτικής, αλλά και τον τρόπο επιμόρφωσης, αν θέλετε, επί αυτών, είναι η καρδιά της προσπάθειας. Εγώ από το Φεβρουάριο έχω ήδη ξεκινήσει τον Εθνικό Διάλογο με μια πολυμελή επιτροπή σοφών, η οποία είναι σε πολλούς πυλώνες. Πιάνει την επιμόρφωση, τις υποδομές, το νέο σύστημα, τα νέα βιβλία, τα προγράμματα σπουδών. Mm-hmm. Τι πρέπει να περιμένουν οι γονείς άμεσα? Η αρχή από το Σεπτέμβριο του 27, νέα βιβλία. Νέα βιβλία τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη από το 22, αυτή έτσι έχει ξεκινήσει προσπάθεια, το 23 να γράφονται. Κάποια ήδη τα έχουν επιλέξει, κατά 98% στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η εκπαιδευτική μας πριν από λίγες μέρες, 99% στη δευτεροβάθμια. Άρα, Σεπτέμβριο του 27, νέα βιβλία. Mm-hmm. Από την πρώτη έως την πρώτη ηλικίου. Νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία ακριβώς στο ζήτημα το οποίο αναδεικνύεται, πώς μπορώ να ξεφύγω από τη σελίδα 5 ως τη σελίδα 10, μάθω την απέξω και έγραψε διαγώνισμα, με νέο τρόπο που το νέο πρόγραμμα σπουδών και το νέο βιβλίο μπορεί να σου διευκολύνει, με πολυμαθητική έτσι διάδραση, με πολλά έτσι αντικείμενα ψηφιακά, με τη χρήση του διαδραστικού, με ένα καινούριο τρόπο που το νέο πρόγραμμα σπουδών σε διευκολύνει. Έχουν επιμορφωθεί πολλοί εκπαιδευτικοί στα νέα προγράμματα σπουδών. Και περιμένουμε από την Επιτροπή περίπου τέλος Νοεμβρίου να μας δώσει την πρότασή της για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στο Εθνικό Απολυτήριο. Αυτή είναι η στόχευσή μου. Να μπορέσουμε δηλαδή ως Ελλάδα το Απολυτήριο να αρχίσει να αποκτά αξία, το Λύκειο να μετρήσει επιτέλους και να μην είναι απλά ο προθάλαμος για το Πανεπιστήμιο, mm-hmm. και να δούμε αν θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί και της πρώτης και της δευτέρας και της τρίτης, καλά της δευτέρας και της τρίτης θα υποσυνυπολογίζονται, και αν μπορούμε να φτάσουμε στην ανεξαρτητοποίηση από το κομμάτι και στην απεξάρτηση από το κομμάτι των πανελλαδικών. Οι πανελλαδικές μπορεί πράγματι να μας έχουν όλους ταλαιπωρήσει έτσι, και στο κομμάτι της, της προετοιμασίας και του άγχους. Είναι όμως ένας θεσμός που εμπιστεύονται πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες.
0: Ναι, αυτό εννοώ, ότι τουλάχιστον να αλλάξει ο τρόπος. Δηλαδή, γιατί να πρέπει να μάθω παπαγαλία όλη την ιστορία. Αυτό εννοώ. Να είναι
1: αν κάποιος
0: πιο...
1: δει και αξιολογήσει. Αυτό θα το δείτε με τους καθηγητές όμως, γιατί δεν κάνει εγώ να αξιολογήσω τα θέματα. Ας το δείτε με τους καθηγητές που τα αξιολόγησαν. Αν δείτε και φέτος τα θέματα που έγραψαν τα παιδιά, σε πολλά εξ αυτών υπάρχει μια, αν θέλετε, δυνατότητα συνδυασμού και κριτικής και σύνδεση. Αλλά θα ήθελα να πει με τους καθηγητές για να μην τα λέω και να μην φαίνεται ότι απλά ευλογώ τα γένια μιας επιτροπής, ούτως ή άλλως λειτουργεί αυτόνομα, ενώ τις επιτροπές που βάζουν τα θέματα.
0: Για να μην είμαστε η αιτία που θα καθυστερήσετε.
1: Ναι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Έχει πάντα η εκπαίδευση πολλά ζητήματα και πολλά θέματα. Είδατε, και οι βαθμίδες όλες έχουν κάτι να δώσει.
0: Και
1: να
0: η πολιτική ένα... έχει. Και μια τελευταία ερώτηση. Εκλογές τώρα ή το τέλος του χρόνου?
1: Βλέπετε, όσα πράγματα έχουμε να κάνουμε, δεν μας φτάνει ο χρόνος. Θα πάμε την άνοιξη του 27. Εμείς αυτή τη στοχοθεσία έχουμε και γι' αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο γράφουμε και εμείς έτσι με ζέση ιδιαίτερα, θέλουμε να αφήσει το ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό σχολείο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τις επιλογές στα παιδιά μας. Εγώ χαίρομαι γιατί πέραν της δημόσιας τριτοβάθμιας στιβαρής εκπαίδευσης, που συνεχίζουμε να αυξάνουμε χρηματοδότηση, υπάρχουν πλέον και επιλογές των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. Έχουμε ένα νέο πανεπιστήμιο από το 27, την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών, δημόσιο πανεπιστήμιο που μας βοηθάει και τον Ιόνιο πάρα πολύ για να την οργανώσουμε, και ευχαριστώ πάρα πολύ τα στελέχη του πανεπιστημίου. Άρα, εμένα με νοιάζει τα παιδιά να έχουν επιλογές ποιοτικές, να μείνουν στη χώρα τους και αν φύγουν για μεταπτυχιακές σπουδές σε κάτι άλλο, να ξαναγυρίσουν.
0: Μία τελευταία, γιατί δεν μπορώ τώρα, ειλικρινά δεν μπορώ, πήρα πάσα. Πώς βλέπετε αυτή τη μεταστροφή του Τσίπρα υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Θέλω σχόλιο.
1: Είναι καλοδεχούμενη.
0: Α, μόνο αυτό.
1: Κοιτάξτε, πολλά παιδιά ήδη από πέρσι, ήδη φοιτούν. Τι λέμε σε αυτές τις οικογένειες? Τι λέμε στα πανεπιστήμια του εξωτερικού που έκαναν ήδη μετά από την αδειοδότηση της ΕΦΑΕ την κίνησή τους? Άρα από εκεί που περάσαμε από μία περίοδο που ακούγαμε όχι σε όλα και σκίσιμο των μνημονίων και όλα αυτά τα οποία περάσαμε, βλέπουμε ότι η νέα περίοδος έτσι, του Αλέξη Τσίπρα έχει και αυτό το χαρακτηριστικό, ότι υπάρχει μία, αν θέλετε, μία υπαναχώρηση σε ζητήματα που καταλαβαίνω ότι προκαλούν εντός της αριστεράς μια κρίση, γιατί είδατε και τις ανακοινώσεις που έχουν βγει από τη Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ περί των ζητημάτων των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών. Αλλά πραγματικά καλωσορίζουμε έτσι και τον πρώην Πρωθυπουργό σε μια κίνηση που νομίζω ότι έχει έτσι εθνικό χαρακτήρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.
1: Πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Τσακίνθου.

Ήταν μαζί μας λοιπόν για περίπου μισή ώρα η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ρωτήσαμε ό,τι αφορά εδώ τον τόπο μας, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει. Ξέρετε ότι η συγκεκριμένη υπουργός είναι από εκείνους που δεν τα στρογγυλεύουν. Δηλαδή σου λέει, δεν έχουμε, προσπαθούμε να φέρουμε, ή κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, ή μιλάει, ξέρω εγώ, με αποτελέσματα, εκεί έχουμε αυτό, εκεί έχουμε εκείνο. Γι' αυτό είναι πάντα ευχάριστη μια κουβέντα μαζί της, γιατί δεν στρογγυλεύει. Τα λέει όπως είναι. Δεν έχουμε στη Ζάκυνθο συμβούλους εκπαίδευσης, προσπαθούμε να φέρουμε. Είναι αυτό γενικότερα, είναι κάποτε, το θυμάστε όλοι έτσι, κάποτε η δικιά μου γενιά, η προηγούμενη, και η δικιά μου περισσότερο η προηγούμενη, ήταν να μπω στο δημόσιο, να τρουπώσω ρε παιδί μου, να βάλω το κεφάλι μου, το πόδι μου, το χέρι μου μέσα στο δημόσιο και είμαι οκ. Τώρα λειτουργεί ανάποδα. Δεν θέλουν τα παιδιά οι νέοι να πάνε στο δημόσιο. Οι γιατροί δεν θέλουν να πάνε, οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν. Βλέπετε τι γίνεται γενικότερα σε όλες τις ειδικότητες, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ας πούμε. Δεν θέλουν. Και γιατί να θέλουν, όταν τα λέμε και τα ξαναλέμε και έχουμε γίνει και κακοί. Όταν έρχεται εδώ η δασκάλα ή η καθηγήτρια ή ο καθηγητής ή η καθηγήτρια ο εκπαιδευτικός και πάει να νοικιάσει ένα σπίτι που θα ματώσει για να το πληρώσει, για να κάνει σωστούς ανθρώπους, για να μάθει γράμματα στα παιδιά μας, και εμείς του λέμε, ξέρεις κάτι φιλαράκο ή φίλοι, θα μπει τέλη Νοέμβρη, γιατί μέχρι αρχές Νοέμβρη το έχω νοικιασμένο και Μάιο έχεις φύγει. Αυτός ο άνθρωπος τους υπόλοιπους μήνες, γιατί δύο μήνες δεν δουλεύουν ουσιαστικά, τους άλλους είναι στο σχολείο τους όλοι. Δύο, ούτε καν δύο, αλλά λέμε τώρα. Τον υπόλοιπο καιρό τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Μας είπε η Υπουργός ότι γίνονται προσπάθειες και για το παλαιό νοσοκομείο. Είναι εξαιρετική, το είπαμε και την προηγούμενη φορά που το είδαμε, το ότι υπάρχει εστία πλέον, ότι θα υπάρχει σε πολύ σύντομα του χρόνου εστία στην Κεφαλονιά. Έχει ξεκινήσει και εδώ. Αγοράστηκε η οικόπεδο από τη Μητρόπολη και με ένα αντίτιμο μέγιστο 300 ευρώ. Είναι ΣΔΙΤ, είναι δηλαδή σε συνεργασία με ιδιώτες. Αυτό να το πούμε γιατί αξίζει να το ξαναπούμε. Ότι θα υπάρχουν 150 κλίνες, αντίστοιχα προβλέπεται και για τη Ζάκυνθο. Κλίνες οι οποίες θα είναι δωμάτια σε χώρο, τέλος πάντων, το οποίο θα το έχει ένας ιδιώτης για 30 χρόνια. Θα έρχονται οι φοιτητές και θα μένουν για 10 μήνες με μέγιστο αντίτιμο 300 ευρώ. Ήδη λειτουργούν οι εστίες και η σύντηση. Οπότε ουσιαστικά το μόνο έξοδο ενός φοιτητή θα είναι αυτά τα μέχρι 300 ευρώ. Γιατί δεν θα έχει και τη σύντηση, έτσι. Αυτό είναι ένα βήμα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν είναι τέλειο. Okay. Ποιο θα ήταν το τέλειο? Το να έρθει ο άλλος στο νησί και να πει, ωραία, εγώ δεν θέλω να πάω να μείνω εκεί, που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος φοιτητής που δεν θα θέλει να πάει να μείνει εκεί, όταν θα είναι και όλοι συγκεντρωμένοι σε μια εστία κλπ. Και θέλει αυτό μόνος του, θέλει εκείνο, θέλει. Δεν υπάρχουν. Για το ότι δεν υπάρχουν, επειδή είναι ελεύθερη οικονομία αυτή η χώρα, ζει ελεύθερα. Έτσι δεν έχει κουπόνια και δελτία και θα πας να μείνεις εκεί και άμα δεν σ' αρέσει δεν πας να μείνεις πουθενά. Έτσι είναι ελεύθερη οικονομία, δημοκρατία, ελεύθερη χώρα. Επειδή έτσι λειτουργεί, έχουν επιλέξει εδώ οι περισσότεροι και καλά κάνουν, περιουσία τους είναι, να νοικιάζουν τα σπίτια τους κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς όμως μετά να διαμαρτύρεσαι και να λες γιατί δεν έχω εκπαιδευτικούς. Γιατί έχουν έρθει εκπαιδευτικοί σε σχέση με άλλες χρονιές, είναι πολύ περισσότεροι κάθε χρόνο. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι, επειδή δεν βρίσκουν ένα σπίτι της προκοπής να μείνουν, πολλοί που έχουν οικογένεια για διάφορους λόγους δικούς τους και φεύγουν. Το ότι φεύγουν δεν είναι ανέμακτο για αυτούς, γιατί για δύο χρόνια δεν μπορούν να διοριστούν πουθενά ως ποινή. Φανταστείτε ότι προτιμούν αυτό από το να έρθουν εδώ. Γιατί και τα ενίκια που ζητάνε, έτσι, για να μην ζητάνε αυτά που θα βγάλουν το καλοκαίρι, θα ζητάνε επίσης το χειμώνα κάποιοι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σκοπός είναι να βάλουμε όλη πλάτη όσο μπορεί ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Αν έχεις 7 που νοικιάζεις, τα 2 χαλάλισέ τα ρε παιδί μου, μην τα νοικιάσεις μέχρι, ξέρω εγώ, τέλος Οκτώβρη. Δώσ' τα από αρχές Οκτώβρη
και άστον τον άνθρωπο να φύγει Ιούνιο μόλις τελειώσει το σχολείο. Για τα παιδιά σου, για τα εγγόνια σου, για τα ανήψια σου. Δεν θα χαθεί ο κόσμος τώρα αν χάσεις 100 ευρώ ή 1000. Παροχές, κίνητρα, όλα αυτά πρέπει να αρκούν. Όχι, δεν αρκούν. Δεν πρέπει να δοθούν κι άλλα. Πρέπει. Πώς. Πού όταν δεν έχεις τη βάση.

Λοιπόν, ο καιρός τώρα, καλά, όσοι είμαστε εδώ το βλέπουμε και όσοι είναι έξω, λέει λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου, 22 τέλος πάντων, υγρασία 88%, γιατί άραγε, άπνοια, τίποτα, υγρασία γιατί έχει 88%, τι έχει, τίποτα. Λοιπόν, και δίνει βροχές και καταιγίδες, θα πέσει η θερμοκρασία στους 28, θα πάει 25, δίνει βροχές τουλάχιστον μέχρι τη νύχτα στις 7, το βράδυ στις 6, συγγνώμη, και φαίνεται ότι καθαρίζει τη νύχτα εκεί κατά τις 10 το βράδυ ο καιρός. Αύριο δεν θα έχουμε λοιπόν, επειδή με ρωτάνε από άλλες περιοχές και οφείλω να απαντήσω, έχει υγρασία γιατί έβρεξε εδώ από το πρωί, βρέχει, ρίχνει καρέκλες. Ενημερώνω γιατί πρέπει να ενημερώνουμε και τους ακροατές εκτός Ζακύνθου. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε καλό καιρό για όσους θέλετε να έρθετε να επισκεφτείτε το νησί, το λέω, που και βροχερό μια χαρά είναι, δεν κατάλαβα δηλαδή. Μόνο ήλιο και θάλασσα, να έρθει και για βροχή και για λίγο να κάτσετε μέσα να φάτε. Λοιπόν, γελάω, ξέρετε τώρα που θέλει γιατί γελάω. Λοιπόν, το Σάββατο πολύ καλός καιρός, εξαιρετικός, θα έχει λίγη υγρασία και όπως βλέπετε στο χάρτη, την Κυριακή λοιπόν 26 Ιουλίου θα είναι ακόμα καλύτερος ο καιρός και χωρίς πολύ ζέστη, για να μπορούμε και να μετακινηθούμε.

Το μεσημέρι θα, λίγο μετά το μεσημέρι θα έχουμε πιθανόν τα αποτελέσματα για το κρούσμα ύποπτο για λεπτοσπήρωση. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτόν τον άνθρωπο. Μακάρι να είναι δύσκολη η κατάσταση της υγείας του. Μακάρι εμείς να ευχηθούμε να τα καταφέρει και να ξανασταθεί στα πόδια του. Πάντως να πούμε ότι θετικό ή αρνητικό δεν έχει να κάνει με την κατάσταση την πολύ άσχημη που υπάρχει στο νησί. Εγώ επικοινώνησα με τον άνθρωπο ο οποίος έχει αναλάβει την μειοκτονία, ο οποίος είναι ξεκάθαρος, είπε ότι θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει μήνες πριν αυτό. Θέλετε να ακούσετε τα νούμερα έτσι λίγο για να ταρακουνηθούμε, να δούμε και τι γίνεται. Λοιπόν, έπρεπε να έχει ξεκινήσει το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα, προσέξτε, το κάθε ποντίκι γεννά σε δύο μήνες είναι η κοίηση, 15. Άρα την επόμενη είναι 15 επί 15. Έτσι, πόσο βγαίνει? 300 τόσο. Μετά είναι 300 τόσο επί 300 τόσο. Στην περίοδο που βρισκόμαστε τώρα, το ένα ποντίκι έχει γίνει 6.000. Δεν έχουν επιβιώσει, λέμε όλα αυτά. Να το πάμε στο μισό, γιατί είμαστε και large. Είναι 3.000 λοιπόν τα ποντίκια. Από το 1 του Φεβρουαρίου, που θα έχει τελειώσει κατά πολύ η ιστορία, έτσι, έχουμε φτάσει τώρα το 1 να είναι 3.000. Φαντάσου, τα χιλιάδες ποντίκια του Φεβρουαρίου πόσα είναι τώρα. Γι' αυτό τα βλέπεις και σου λατσάρουν, δεν μαζεύονται. Πού να μαζευτούνε? Οι γάτες δεν τα κάνουν καλά, γιατί είναι διπλάσια από τις του Φεβρουαρίου πόσα είναι τώρα. Γι' αυτό τα βλέπεις και σου λατσάρουν, δεν μαζεύονται. Πού να μαζευτούνε? Οι γάτες δεν τα κάνουν καλά, γιατί...

0: Γι' αυτό και καθυστέρησε να γίνει η μειοκτονία και φέτος. Είναι, μου το περιέγραψε ο άνθρωπος ως μάχη που γίνεται με τα ποντίκια. Είναι πραγματικά, αν κάτσεις και σου εξηγήσεις, είναι στρατηγική, θέλει στρατηγική για να μπορέσεις να τα εξοντώσεις. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Τα μέρη λοιπόν, κάποια από τα χωριά που είναι SOS για τον αριθμό που έχουν αυτή τη στιγμή για τον πληθυσμό των ποντικιών, είναι Σκουλικάδο, Γερακαρία, Άνω Κάτω Μέσα κλπ, Μαχεράδο, Ρωμύρη, Άγιος Κήρυκος, Άγιοι Πάντες. Στα ορεινά δεν φαίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Στα τουριστικά επίσης δεν φαίνεται να έχει πολύ πρόβλημα. Και τα SOS χωριά είναι αυτά που είπα τώρα. Περίπου. Έτσι, Σκουλικάδο, Άγιοι Πάντες, Ρωμύρη, Μαχεράδο, Άγιος Κήρυκας, Γερακαρία και τα γύρω-γύρω-γύρω. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα επίσης ποιο είναι? Ότι πέραν από την υποχρέωση της περιφέρειας και του Δήμου που έχουν ο καθένας να κάνει στο δικό του κομμάτι μειοκτονία, δεν κάνουν και οι ιδιώτες που πρέπει. Δηλαδή, εάν έχεις στάβλο, ρε φίλε, οφείλεις να κάνεις μειοκτονία. Ειδικά αν έχεις στάβλο κοντά σε αστικό ιστό. Μειοκτονία δεν είναι ρίχνω τρία λουκούμια και τελείωσα όταν έχεις στάβλο. Γιατί εκεί θα πάρει, πού θα πάρει τα ποντίκια? Θα κατέβουν στην πλατεία Αγίου Μάρκου να κάτσουν να πιούν καφέ? Το επόμενο βήμα είναι αυτό. Έτσι και καθυστερήσει άλλη μια μειοκτονία. Θα φύγουμε εμείς να μείνουν αυτά. Θα γίνουν όπως τα κουνέλια στη Λίμνο. Λοιπόν, θα φέρουν γάτες για να διώξουν τα ποντίκια, σιγά με τις καταφέρουν, θα έχουμε τέτοια. Όταν έχεις λοιπόν στάβλο ή ζωντανά ή σταυλισμούς ή τέτοια πράγματα, οι αποθήκες δεν πρέπει να πάρεις μέρημνα ως ιδιώτης. Περιμένεις να έρθει η περιφέρεια ή ο Δήμος να σου ρίξει φαρμακό? Δεν θα σου ρίξει, γιατί δεν είναι στη δικαιοδοσία τους. Άλλο πάλι. Λοιπόν, δεν θα έρθει. Πρέπει και είναι αυτό που λέμε, εξοργίζονται ορισμένοι όταν μιλάς για ατομική ευθύνη. Μα δεν υπάρχει ατομική ευθύνη σε όλα. Δηλαδή πάει η περιφέρεια αργά αργά, στραβά θεόστραβά, ανάποδα, ανάποδα. Ρίχνει, κάνει ό,τι κάνει για το φάρμακο, καθυστερημένα, καθυστερημένα. Εσύ που ξέρεις, που είσαι τόσα χρόνια, έχεις, ξέρω εγώ, ζώα, έχεις αποθήκες, έχεις... δεν ξέρεις πότε πρέπει να ρίξεις το φάρμακο για να μην γεμίσει ο τόπος. Την αρκούδα αυτό βλέπω και εγώ. Βλέπω και τώρα στο newsroom. Είναι μια αρκούδα η οποία σκαρφαλώς... ανεβαίνει, εντάξει. Έχει ανέβει σε ένα στήλο της ΔΕΗ, όχι στην Ελλάδα. Και τελικά έπαθε ηλεκτροπληξία. Τι να πω. Σε λίγο θα είναι έτσι τα ποντίκια εδώ, 900 κιλά. Θα σκαρβαλώνουν, θα σκαρβαλώνουν τις κολόνες και άντε να τα πιάσεις. Δεν θα ασχολούν. Τι λούκου. Τώρα πια έχουν εθιστεί τους. Ρίχνουν το φάρμακο και σαν τους πάνε και ποιος θα τους ξέρει. Αρτημένους. Έχεις ένα ευρώ να πάρω τη ρόπιτα αυτή. Δεν έχεις ένα ευρώ να πάω να πάρω το λουκούμι που είναι για τα ποντίκια. Ο Αρούρης. Δεν καταλαβαίνουν. Εν τω μεταξύ όντως δίνεται μάχη, αλλά καθυστερημένα. Τι να το κάνω. Γεια σας λοιπόν, πέρασε η ώρα. Είδες με τα ποντίκια πως περνάει η ώρα. Σύνδεση με Earth News Radio. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Γεια και χαρά σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Όπεν και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο. Ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα,

0: Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΠ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων προς τα νησιά και τους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Τα πλοία αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στους χώρους του λιμανιού, όσο και στο γύρο οδικό δίκτυο. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, καθώς ο καύσωνας δίνει τη θέση του σε ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές Ιρανικές πόλεις, ενώ η Ουάσιγκτον ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα $100 το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλο αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρα, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Ακριβώς έτσι. Τα μπιγκικίνια που λένε. Το ρευστό. Τα λεφτά. Τα ευρώ. Χρήμα και μόνο χρήμα. Αλλά εκεί που θα πάμε όλοι αργά ή γρήγορα δεν θα χρειαζόμαστε το χρήμα. Πολύ πολύ καλημέρα σας και με μπαμ μπουμ σήμερα. Άστραψε και βρόντιξε. Ο Χρυσόστομος μπορεί, ο καιρός. Εν προκειμένου. Από καλοκαίρι χειμώνα χρειάζεται και αυτό. Να δροσιστούμε λιγάκι και να ξεπληθούν που δεν ξεπλύνονται με τίποτα τα άπλυτα όλων μας. Ένα χειμωνιάτικο διάλειμμα εν μέσω καλοκαιριού. Έτσι έχουν τα πράγματα. Όλα χρειάζονται. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Και τα πάντα μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος. Εκτός από την ανθρώπινη βλακεία, ηλιθιότητα και απληστία. Καλημέρα στο Ποντικονήσι. Όχι αυτό στην Κέρκυρα, αλλά εδώ στη Ζάκυνθο. Χρήμα, χρήμα, χρήμα. Σάπιο χρήμα. Πιο σάπιο δεν γίνεται. Έχει πιάσει σκουλίκια και ποντίκια ενίοτε. Και λύματα και σκουπίδια και επεισόδια. Ανομία, παρανομία και αθαιρεσία και ατιμωρησία. Αναισθησία, εγκατάλειψη και διαφορία. Ενίοτε και γαϊδουριά. Θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα, όπως πάντα κάνουμε. Έτσι για να μην ξέρετε πώς θα βγούμε και τι θα πούμε. Η Οδύσσια ενός εγγράφου από τη Διεύθυνση Υδάτων στην Κέρκυρα στο τμήμα περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο για σφράγιση παράνομης γεώτρησης. Δύο μήνες μετά, καμία ανταπόκριση και καμία εφαρμογή της απόφασης. Με τη μία υπηρεσία να ρίχνει τον μπαλάκι στην άλλη. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε από το τμήμα περιβάλλοντος. Σιωπή και στεγανά ακόμα και για μια απλή ενημέρωση. Αναπάντητα τηλέφωνα στη Διεύθυνση Υδάτων, άτολμες και ευθυνόφοβες υπηρεσίες που ισορροπούν ανάμεσα σε αντιτιθέμενα συμφέροντα, πολιτική ευθύνη για τις υποταγμένες υπηρεσίες για τη γιγάντωση των ιδιωτικών συμφερόντων. Σε τίτλους, περισσότερα στη συνέχεια. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Με ήλιο και ζέστη ή με βροχή και αστραπές. Καλημέρα σε όλους και του καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ηρωές της καθημερινότητας. Και σήμερα είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ολοκληρώνεται μια εργάσιμη εβδομάδα, αλλά για πολλούς δεν είναι έτσι. Γιατί είναι εργάσιμη όλη η σεζόν. Κάθε μέρα, όλη μέρα, ενίοτε και νύχτα. Να μην τους ξεχνάμε και αυτούς στον τουρισμό. Και δεν είναι μόνο αυτοί, μην νομίζετε. Καλημέρα και αυτούς που είναι στα χωράφια, στην οικοδομή, στα συνεργεία, στους delivery, στους όλους. Στην αποκομιδή απορριμμάτων, στην αποχέτευση και ίδρυυση, στον ήλιο. Γιατί για όλους βγαίνει ο ήλιος. Μου λένε εδώ οι συνάδελφοι ποιο ήλιο. Τον ήλιο του Πασόκ, Ανδρέα. Μου ξεπροβάλλει. Σαν τα μικρόβια. Με αντιμετωπίζουν με κατάνοηση οι συνάδελφοι, γιατί βλέπουν ότι τα έχω χαμένα. Και μακάρι να παραμείνω έτσι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι ert.gr, erazak1@yahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές είναι η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Λοιπόν,
από τις 18 Πέμπτου 2026, 18 Μαΐου δηλαδή, έχει σταλεί έγγραφο από τη Διεύθυνση Υδάτων Ιωνίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Κέρκυρα προς το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, με κοινοποίηση στο Αστυνομικό Τμήμα Ζακύνθου, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου και τον καταγγέλλοντα, ξέρουμε ποιος είναι, για παράνομη γεώτρηση στην περιοχή του Κερίου, προκειμένου να γίνει επιφανειακή σφράγιση συγκεκριμένου σημείου υδροληψίας στη συγκεκριμένη περιοχή, και μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Σε αυτή τη φάση δεν θα δημοσιοποιήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το εν λόγω έγγραφο που έχουμε στη διάθεσή μας, το οποίο και θα κοινοποιήσουμε όταν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία και η δυνατότητα να τοποθετηθούν δημόσια οι εμπλεκόμενες και αντιμαχόμενες πλευρές, ποιες άλλες, ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσεως και δημόσιας χρήσεως οχημάτων μεταφοράς νερού, δηλαδή υδρομεταφορής του νησιού, γιατί περί αυτού πρόκειται, καθώς έχει μέλλον αυτή η κόντρα. Εμείς απευθυνθήκαμε στον προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, δεν λέμε το όνομά του, γνωστός είναι, για να αποσπάσουμε μια υπεύθυνη απάντηση στην ερώτηση που θέτει η επίμονα η πλευρά που έκανε την καταγγελία για παράνομη λήψη νερού από την πλευρά των ανταγωνιστών. Η καταγγελία έγινε εν ολίγης από συγκεκριμένο άτομο από το Σωματείο Υδρομεταφορέων ή αλλιώς ιδιοκτητών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων μεταφοράς νερού σε βάρος μέλους του Σωματείου Ιδιοκτητών Δημόσιας Χρήσης Οχημάτων Νερού και ζητά το εν λόγω άτομο να σφραγιστεί συγκεκριμένη γεώτρηση, γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων, ζητά να μάθει. Μάλιστα. Επί της ουσίας, από το συγκεκριμένο προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου δεν... Συγγνώμη, δεν πήραμε καμία απάντηση παρά μόνο ότι δεν μπορεί να μιλήσει και ότι το όλο θέμα και καλά δεν είναι απλό, είναι σύνθετο και πως η αρμοδιότητα δεν είναι, λέει, στο Τμήμα Περιβάλλοντος, αλλά η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Ιωνίου στην Κέρκυρα έχει, λέει, την αρμοδιότητα. Κατά τα άλλα, η Διεύθυνση Υδάτων έστειλε το έγγραφο στο Τμήμα Περιβάλλοντος να εφαρμόσει την απόφαση για σφράγιση της γεώτρησης στο κερί. Και ότι, λέει, αν θέλουμε επίσημη ενημέρωση θα πρέπει να κάνουμε μια σχετική αίτηση, κάτι που όμως σημαίνει μια ολόκληρη διαδικασία κτλ. Οπότε μας είπε καλύτερα να μην το κάνετε. Είπατε κάτι. Μετά προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τη Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιωνίου στην Κέρκυρα, μήπως και βγάλουμε καμία άκρη, γιατί από εκεί προέρχεται το έγγραφο, αλλά και στα πανωτά τηλεφωνήματά μας. Και σε διαφορετικά νούμερα καλούσαμε, και μάλιστα εν ώρα λειτουργίας της υπηρεσίας της Διεύθυνσης Υδάτων δεν βρέθηκε κάποιος να μιλήσει και πολύ περισσότερο να απαντήσει στο ακουστικό του. Την ίδια ώρα οι καταγγέλλοντες από το Σωματείο Ιδιοκτητών Ιδιωτικής Χρήσης Οχημάτων Μεταφοράς Νερού δηλώνουν θυγόμενοι, εφόσον αυτοί, όπως λένε, χρησιμοποιούν αδειοδοτημένες γεωτρήσεις, και οι απέναντι, αυτοί με τα δημόσιας χρήσεως, παίρνουν παράνομα νερό από οπουδήποτε, είναι σαν εμένα κάρβουνα, γιατί περιμένουν και δεν βλέπουν καμία ανταπόκριση στο νόμιμο, όπως τονίζουν έτοιμά τους, βάσει του σχετικού εγγράφου για σφράγισμα της επίμαχης γεώτρησης, και σκέφτονται να προχωρήσουν σε μηνυτήρια αναφορά κατά του προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος για παράβαση καθήκοντος. Καταλάβατε. Ατολμία και ευθυνοφοβία υπηρεσιακών παραγόντων και υπηρεσιών που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε αντιτιθέμενα συμφέροντα, ή ίσως καλούνται να μεροληπτήσουν κάποιες φορές, ή γενικώς φοβούνται να πούν το όνομά τους, ή και τρέμουν και την ίδια τη σκιά τους, πόσο μάλλον να εφαρμόσουν τον νόμο για όλους και για όλα, πορευόμενοι με τον νόμο πάντα τη σιωπή, τη ανοχή, συνενοχή, συγκάλυψη σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη. Όμως η σημαντικότερη ευθύνη δεν είναι στενά διοικητική, ούτε σε αυτή την περίπτωση ούτε σε κάποια άλλη, και υπηρεσιακή. Είναι πρωτίστως πολιτική και ανήκει στους πολιτικούς προϊσταμένους, αιρετούς και εκλεγμένους ή και διορισμένους σε κάθε πόστο και σε κάθε επίπεδο, είτε μιλάμε για το Δήμο, είτε για την Περιφέρεια, είτε για Υπουργεία, είτε για ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό και την επίσημη πολιτεία και εκάστοτε κυβέρνηση και την σκόπιμα συχνά ερμαφρόδητη νομοθεσία μαζί. Τόσο γιατί άφησαν διαχρονικά τα ιδιωτικά συμφέροντα να γιγαντωθούν και να γίνουν ανεξέλεκτα και δεν το έκαναν τυχαία πλην φωτεινών εξαιρέσεων, καθώς όλα συνήθως είναι αλληλοεξαρτώμενα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, όσο και γιατί μέσα από τις υποταγμένες υπηρεσίες τους οι πολιτικοί προϊστάμενοι κάνουν πολιτική και εφαρμόζουν τον νόμο κατά το δοκούν ή και καθόλου ή και κατά μάτια του κόσμου, με τις υπηρεσίες να είναι ευάλωτες απέναντι στο κάθε φορά επιχειρηματικό και πολιτικό κατεστημένο.
Σαν υστερόγραφο να τονίσουμε ότι δεν είμαστε με καμία από τις αντίπαλες πλευρές των υδρομεταφορέων, είτε με τα ιδιωτικής χρήσης είτε με τα δημόσιας χρήσης οχήματα μεταφοράς νερού, και αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ από πεποίθηση και ιδεολογία, αφού είμαστε μόνο με το δημόσιο αγαθό του νερού και γενικότερα με το δημόσιο χώρο και το δημόσιο συμφέρον, και θα τα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους. Τέλεια και παύλα.

και γίνεται των ανακοινώσεων για την παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η οποία έχει παραμείνει με μία και μοναδική μόνιμη παιδίατρο και αυτή σε αναρωτική άδεια.

0: Ανακοινώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο Ζακύνθου, από την Ένωση Γονέων Μαθητών Ζακύνθου, από τη Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Ζακύνθου. Περισσότερα στη συνέχεια. Και περιμένουμε σήμερα, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, τα επίσημα αποτελέσματα, να γίνουν γνωστά μάλλον τα επίσημα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις σε εξειδικευμένα εργαστήρια εκτός Ζακύνθου, μετά από σχετικά δείγματα που έχουν αποσταλεί, για να επιβεβαιωθεί ή όχι, μάλλον το πρώτο, αν είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης, το ύποπτο κρούσμα που νοσηλεύεται τις τελευταίες μέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και δει στην εντατική μονάδα, και αφορά σε 56χρονο συμπολίτη μας από την περιοχή του Καταστάριου, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, που παρουσιάζει έντονα συμπτώματα λεπτοσπύρωσης, που παραπέμπουν στο γεγονός ότι πρόκειται για λεπτοσπύρωση, και είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση αφού αντιμετωπίζει πολυοργανική ανεπάρκεια, παρακαλώ. Και μακάρι ο άνθρωπος να καταφέρει να σωθεί, να κερδίσει αυτή τη μάχη. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, σε πολύ δύσκολη κατάσταση, καθώς επίσης είχε τις προηγούμενες ημέρες έντονο πυρετό, δεν απαιμφθήθηκε έγκαιρα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου για ιατρική βοήθεια, και αυτό επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση της υγείας του. Προφανώς είχε άγνοια κινδύνου, δεν πήγε το μυαλό του ότι ενδεχομένως να πρόκειται για λεπτοσπύρωση, δεν υποψιάστηκε κάτι τέτοιο, και πολύ πιθανόν επειδή είναι από αγροτική περιοχή, σε κάποιες υπαίθριες εργασίες να ήρθε σε επαφή με περιττώματα τροχτικών σε στάσιμα νερά ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Πολύ περισσότερο όταν το ανθρώπινο δέρμα είναι γυμνό και έχει και εκδορές και τραυματισμένα σημεία, γίνεται πιο εύκολα η μετάδοση από τα τροχτικά στον άνθρωπο. Η λεγόμενη λεπτοσπύρα. Σε αυτό το νησί ζούμε. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, Διονύσης Πόθος. Κύριε Πόθο, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Όταν μιλάμε, σκέφτομαι πάντοτε την ταινία το Λεωφορείων, ο Πόθος.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ
0: ήταν, κύριε Πόθο, ποθητά τα αποτελέσματα. Κάνω λογοπαίγνιο με το όνομά σας.
1: Τα αποτελέσματα ήταν και θετικά και ποθητά. Λοιπόν,
0: μιλάμε για την ανακοίνωση των βάσεων.
1: Ναι,
0: για την εισαγωγή στις
1: 208 επιτυχίες στη Ζάκυνθο, 198 από τα γενικά λύκεια,
0: ναι,
1: και 10 από τα ΕΠΑΛ.
0: Α, μάλιστα.
1: Συγχαρητήρια πολλά στα παιδιά, καλές
0: σπουδές. Και από εμάς.
1: Και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς.
0: Στα φροντιστήρια.
1: Εντάξει.
0: Ξεχάσατε τα φροντιστήρια, κύριε Πόθο.
1: Εμείς εκπροσωπούμε τα σχολεία. Λοιπόν, η εικόνα των βάσεων του 26 δεν έχει ιδιαίτερες ανατροπές. Οι σημαντικότερες μεταβολές εντοπίζονται μόνο στις πολυτεχνικές σχολές,
0: ναι,
1: ενώ σε άλλες κατηγορίες δεν βλέπουμε κάποιες ιδιαίτερες αλλαγές. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και πάλι και στους εκπαιδευτικούς.
0: Είπατε 208 είναι οι επιτυχότητες.
1: 208, ναι. 198.
0: Από τα γενικά λύκεια και από το ΕΠΑΛ, ναι.
1: Από τα 198 από τα γενικά λύκεια και 10 από τα ΕΠΑΛ.
0: Σε σύνολο, κύριε Πόθο,
1: γύρω στα 300 παιδιά έρωσαν εξετάσεις φέτος.
0: Άρα περισσότερα από τα μισά.
1: Ναι, ναι. Και είχαμε και επιτυχίες πάρα πολύ καλές,
0: ναι,
1: σε ιατρικές σχολές, σε νομικές, σε πολυτεχνικές, στη βιολογία. Γενικά είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα φέτο, και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Και πού αποδίδεται το γεγονός αυτό? Ήταν βατά τα μαθήματα?
1: Κοιτάξτε, φέτο η φυσική δεν ήταν όπως κάθε χρόνο.
0: Ή τα θέματα, όχι τα μαθήματα. Ήταν, ναι, ήταν βατά, όπως ήθεστε να λέγετε,
1: όπως
0: τα θέματα στις πανελλαδικές.
1: Όπως κάθε χρόνο μπορεί να ήταν εύκολη η φυσική, να ήταν δύσκολα τα μαθηματικά ή και εκεί, το ΑΟΣ, η οικονομία,
0: ναι,
1: οικονομικά. Τώρα εμείς ετοιμαζόμαστε την επόμενη σχολική χρονιά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Θυμήστε μου γιατί έχουν ήδη συμπληρώσει οι υποψήφοι τα, ή και οι εισακτέοι τα μηχανογραφικά τους.
1: Βέβαια, γιατί οι βάσεις είναι βάσεις των μηχανογραφικών.
0: Έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.
1: Βέβαια. Και τώρα ανακοινώθηκαν σε ποιες σχολές περνούν. Έτσι.
0: Και λοιπόν, αρχίζει ο Γολγοθάς της αναζήτησης σπιτιού να νοικιάσουν για να μείνουν στις πόλεις που έχουν περάσει.
1: Εντάξει, γενικά ξεκινάει μια νέα ζωή για τα παιδιά αυτά και ευχόμαστε να εκπαιδευτούν τα φοιτητικά χρόνια, τα οποία δίνουν πάρα πολλές ευκαιρίες,
0: ναι,
1: στα παιδιά, στην νέα γενιά, και άλλη μια φορά η απόρριξη είναι το μεγάλο κεφάλαιο της πατρίδας μας, είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμείς προετοιμαζόμαστε την επόμενη σχολική χρονιά. Όπως σας είπα και χθες, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο Ενεγίλ και στο ΕΠΑΛ. Είχα πάει την Τρίτη.
0: Το Ενεγίλ στο Βουγιάτο.
1: Στο Βουγιάτο, ναι. Είναι στα δύο σχολεία στο πρόγραμμα Γιαννάκου. Στο ΕΠΑΛ που πήγα γίνονται έργα στη τυχοπία, βαψίματα κλπ. Και όλες οι τουαλέτες φτιάχνονται από την αρχή. Στο Ενεγίλ ένα θεατράκι, ένα κιόσκι, νομίζω άλλη μία έρθα θα προσθεθεί. Και γενικά διάφορες εργασίες γίνονται έτσι στα σχολεία αυτά.
0: Από συνεργεία του Δήμου να υποθέσουμε.
1: Όχι, αυτά είναι, δεν είναι του Δήμου. Είναι σε συνεργασία με το Δήμο.
0: Α, είναι σε συνεργασία.
1: Ναι, είναι από το πρόγραμμα Γιαννάκου.
0: Ναι, τώρα, σωστά, είναι από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου Κούτσικου.
1: Από που είναι η εργολάβη και λοιπά. Ξέρω όμως τι γίνεται με συνεργασία με τον...
0: Άρα δεν μιλάτε για τις εργασίες που κάνουν συνεργεία του Δήμου, αν κάνουν.
1: Εντάξει, κάνουν κάθε χρόνο τα σχολεία, ζητούν κάθε χρόνο.
0: Και στη συνέχεια, μόλις αρχίσουν τα μαθήματα, αποδεικνύονται ότι δεν έχουν γίνει πολλές εργασίες. Είναι ανολοκλήρωτες ή δεν έχουν ξεκινήσει ποτέ κτλ.
1: Το σχολείο πάντα ζητάει να γίνουν εργασίες. Και πρέπει να πούμε ότι τα πέντε σχολικά συγκροτήματα αυτά τα έχουν πλέον επισκευαστεί. Το πρώτο σχολικό συγκρότημα. Από τις κτηριακές υποδομές.
0: Να ρωτήσω, το πρώτο γυμνάσιο Λύκειο θα λειτουργήσει από φέτος ως πειραματικό, κύριε Πόθο?
1: Το πρώτο γυμνάσιο. Το πρώτο Λύκειο από του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Mm-hmm. Λοιπόν,
0: έχουν πληρωθεί οι μαθητές που θα συμμετέχουν?
1: Βεβαίως.
0: Ή θα φοιτήσουν στο συγκεκριμένο σχολείο?
1: Βεβαίως και έχουν, έχει γίνει η κλήρωση από τον Ιούνιο, νομίζω. Και
0: οι περισσότεροι μαθητές είναι αυτοί που ήδη φοιτούσαν στο συγκεκριμένο σχολείο.
1: Στο πρώτο και στο δεύτερο γυμνάσιο. Στο πρώτο και δεύτερο δημοτικό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Όμως νομίζω ότι και το Σεπτέμβριο μπορεί να έχει και συμπληρωματικές.
0: Είναι μαθητές του γυμνασίου, άρα είναι από τα δημοτικά.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι, λοιπόν, είπατε, είναι από το δεύτερο δημοτικό και.
1: Και από το πρώτο. Και από άλλα σχολεία.
0: Και από το πρώτο δημοτικό.
1: Mm-hmm.
0: Που θα φοιτήσουν πρώτη χρονιά στο πειραματικό πρώτο γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Και από τον χρόνο στο πρώτο λύκειο ή του γυμνασίου. Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οι εργασίες τον έχουν γίνει στο πρώτο σχολικό συγκρότημα μέσα από τις κτηριακές υποδομές, όπως και στο μουσικό. Πέρυσι έγιναν από το πρόγραμμα Γιαννάκου στο γυμνάσιο Καθασταρίου και φέτος στο γυμνάσιο, στο ΕΠΑΛ και στο Ενεγίλ. Άρα πέντε σχολεία έχουν ολοκληρωθεί και διάφορες εργασίες και έχουν καλά δύο σχολεία που είναι στο πρόγραμμα Ηλέκτρα για ενεργειακή αναβάθμιση, που είναι το δεύτερο γενικό λύκειο και το γυμνάσιο Βολιμών.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς προετοιμαζόμαστε για τα τμήματα. Σήμερα 2 η ώρα έχω σύσκεψη.
0: Ναι.
1: Έχουμε τηλεδιάσκεψη με τον περιφερειακό διευθυντή.
0: Τον κύριο Αγγελόπουλο.
1: Τον κύριο Αγγελόπουλο για το θέμα του τμήματος.
0: Με έδρα στην Κέρκυρα.
1: Ναι, έχω δώσει οδηγίες από σήμερα το πρωί στους διευθυντές να είναι όλα έτοιμα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, να ρωτήσω, κύριε.
1: Α, και επίσης και τα βιβλία, να ξέρετε, έχουν έρθει.
0: Έχουν έρθει και τα βιβλία.
1: Βεβαίως.
0: Νωρίς. Ναι.
1: Πείτε μου.
0: Αυτό που κάνουν τα μέσα ενημέρωσης, ας πούμε, να βγάζουν στον αέρα αριστούχους ή τους πρώτους των πρώτων.
1: Ναι.
0: Συμφωνείτε με αυτό? Δηλαδή, όταν λένε όταν όλοι οι υπόλοιποι, αρχές, φορείς κτλ. Λένε στους υποψηφίους πριν και μετά τις πανελλαδικές ότι μία μάχη είναι και αν χαθεί δεν πειράζει, δεν χάνεται ο πόλεμος. Θα έχετε και άλλες ευκαιρίες στη ζωή σας. Δεν κρίνετε η ζωή σας, η τύχη σας, η προσωπικότητά σας και η αξία σας από το αν περάσετε σε μία σχολή ή όχι. Και μετά να προβάλλονται μόνο οι αριστούχοι, η πρώτη των πρώτων, πώς λειτουργεί για τα υπόλοιπα παιδιά? Γιατί εγώ προσωπικά, και σας το είπα, θα το πω και στον αέρα, θα έβρισκα να μιλήσω τον τελευταίο των τελευταίων, που δεν είναι μόνο έτσι.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε ότι αυτό δεν γίνεται μόνο στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα αθηναϊκά. Πίσω ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να προβάλλονται, αλλά η επιτυχία, φυσικά, η κάθε γενιά έχει τις ευκαιρίες της. Κανένας δεν πάει χαμένος. Και αυτή η γενιά έχει προσθέσει ευκαιρίες από όλες τις περισσότερες.
0: Να μιλήσουν και αποτυχώντες και να πούν τους λόγους που είναι αποτυχώντες μόνο σε αυτό.
1: Μπορεί να
0: είναι πολύ καλύτερα στα υπόλοιπα σε σχέση με τους άλλους στόχους.
1: Εντάξει, η ζωή είναι μπροστά και τα παιδιά ευχόμαστε σε όλους κάθε επιτυχία. Και το παίρνουν σε άλλες σχολικές μονάδες όπως είναι το ΕΠΑΛ, που έχουμε και το Εσπερινό και το ημερήσιο ΕΠΑΛ. Πάρα πολλοί μαθητές κλείνοντας το ΕΠΑΛ μπορεί να βρουν τον δρόμο τους ως καλοί επαγγελματίες.
0: Υπάρχει και Εσπερινό Λύκειο στο πρώτο Λύκειο.
1: Βεβαίως και το Σπερινό Λύκειο.
0: Που φοιτούν και εργαζόμενοι.
1: Βέβαια, ναι. Και επιτυχόντες φέτος το Σπερινό Λύκειο. Δύο επιτυχόντες.
0: Δύο επιτυχόντες, ναι.
1: Στα ΙΕ.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
0: Δεν ξέρω αν ο ένας από τους δύο είναι και φίλος μου. Ο φίλος.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Ένα φίλο που φοιτάει εκεί. Εργάζεται την ημέρα και.
1: Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
0: Σε αυτά τα παιδιά σε κάθε περίπτωση, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Πόθο, να σε ευχαριστήσω. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε 7 το χρόνο.

0: Και τώρα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, τον πρόεδρο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύθου, Νίκο Τσουκαλά. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, για μια σύντομη αλλά αρκετά επίκαιρη, ενδιαφέρουσα και σημαντική ενημέρωση που έχει να κάνει με το νέο πρόγραμμα ΜΙΔΑ. Τι εστί ΜΙΔΑ, κύριε Τσουκαλά, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Το ΜΙΔΑ είναι το, δημιουργεί ένα νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή 2-1, είναι μέσα και οι διαχειρίσεις των ακινήτων.
0: Ναι.
1: Το οποίο νομοθετήθηκε με τον τελευταίο νόμο, το 533, στο άρθρο 108. Μιλάει για την δημιουργία αυτής της πλατφόρμας, όπου θα μαζευτούν όλα, από όλες τις πλατφόρμες, συμβολεογράφων, από το Ε9, από το χρηματολόγιο, από το μισθωτήρια κινήτων κτλ. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα είναι καταγραμμένα εκεί πέρα. Θα είναι ένα πολυεργαλείο της ΑΔΕ, όπου εκεί πέρα θα έχει όλη την εικόνα του κάθε φορολογουμένου και από εκεί θα πορεύουν και η φοροδοτική ικανότητά του, ποια είναι η πραγματική του οικονομική θέση και από εκεί θα μπορεί να σχηματίζει, γιατί υπάρχει θέμα από ό,τι είναι οι παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών, για τον προσδιορισμό ποιων Ελλήνων είναι δικαιούχοι των επιδομάτων ανάλογα με την περιουσιακή τους κατάσταση.
0: Όλη αυτή η διαδικασία θα έχει άμεση σχέση και με το πόθεν έσχες, κύριε Τσουκαλά.
1: Βέβαια, αυτό είναι
0: αυτονόητο.
1: Αυτονόητο το συζητάμε αυτό. Υποτίθεται τώρα ότι τα άλλα εργαλεία θα δημιουργούσαν το πόθεν έσχες, αλλά τώρα αυτό θα υπάρχει σε πιο γρήγορη, σε μία πλατφόρμα θα είναι όλα συσσωρευμένα, αλλά από εκεί θα βγαίνει γρήγορα η μεταβολή περιουσιακών στοιχείων, οι αυξομοιώσεις των ενοικιαστηρίων, η μέση τιμή των ενοικιαζομένων,
0: ναι,
1: κτηρίων κτλ. Είναι ένα πολυεργαλείο το οποίο η ΑΔΕ το έχει φέρει στα μέτρα της με την τεχνητή νοημοσύνη εναγκαλισμένο,
0: ναι. Ναι.
1: Για να μπορεί να καταγράψει την κίνηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.
0: Προφανώς είναι κάτι που σας βρίσκει σύμφωνος.
1: Εμείς δεν έχουμε θέμα από τη στιγμή στην οποία ακούστε κάτι. Αυτές είναι όλες οι υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη συμφωνία του 2016.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα λοιπόν ήταν πίσω, αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα Ε9, όπου κατά δήλωση φορολογουμένου καθένας δήλωνε ότι και η Ακρόπολη του ανήκει. Ενώ ήταν ιδιοκτήτης της Ακρόπολης, έλεγε ότι δεν είναι δική μου. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή να μπει μια τάξη, αυτό το λέγαμε συνέχεια. Τώρα εκεί θα δημιουργηθεί ένα πάλι θα ξαναγυρίσουμε πίσω στα προηγούμενα χρόνια, να δούμε τώρα πώς θα γίνει, ποια θα είναι, γιατί δεν έχει βγει ακόμα εφαρμοστική.
0: Πιστεύω τώρα είναι ακόμα σε πιλωτική φάση.
1: Να δούμε τώρα πώς θα γίνουν τα κίνητα τα οποία είναι εντός οικισμού από τις αυθαιρεσίες νομαρχών και ερετών και μη παρελθόντων χρόνων που έχουν μεγαλώσει τα οικιστικά όρια και άλλος έχει ένα ελαιοστάσιο στην περιοχή Χ σε μια ρεματιά και είναι στα όρια του εντός οικισμού.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν θα το εκτινάξει την αξία των ακινήτων του σε ένα πολύ μεγάλο ποσό και εκεί ο ΕΝΦΙΑ θα είναι δυσβάστατο. Είναι από τα θέματα τα οποία ειδικά στις άγγελες έχουν μείνει πίσω, δεν έχει διαβριθεί κανένα.
0: Ναι.
1: Χρόνησε η κατάσταση, κανένας εκ των παραγόντων της νήσου μας δεν έχει δώσει έμφαση στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι σαν να μην υπάρχει. Ό,τι είχαμε κάνει εμείς οι λογιστές εδώ και 15-17 χρόνια που μειώθηκαν σε κάποιες περιοχές οι αντικειμενικές αξίες, τα υπόλοιπα χρήση γης έχει μείνει στον αέρα. Το μόνο που ενδιαφέρονται είναι
0: από ανικανότητα ή σκοπιμότητα.
1: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιες. Είναι πλήρη ανικανότητα όλων αυτών που διοικούν την Άγινθο. Mm. Δεν είναι κάτι καινούργιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι καινούργιο.
0: Και τι μένει
1: για μένα. Και μετά θα φταίνε όλοι οι άλλοι, κανένας από αυτούς.
0: Ναι.
1: Ο χρόνος περνάει, μετράει ο χρόνος, έρχεται τώρα σε μια εβδομάδα, ξεκινάει και θα αρχίσει από
0: τέτοιο. Ξεκινάει πιλωτικά το πρόγραμμα ΜΙΔΑ.
1: Όχι, πλήρη εφαρμογή.
0: Κανονικά πλήρη εφαρμογή,
1: Πλήρη εφαρμογή, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα αυτά τα σκάνδαλα με τον ΟΠΚΕΠΕ και όλους αυτούς τους εμπλεκομένους, τους είπε ένα αξιόπιστο εργαλείο που θα μπορεί να γίνει αξιολόγηση. Ναι. Αυτό το αξιόπιστο εργαλείο έχουν προκρίνει το ΜΙΔΑ.
0: Ναι.
1: Το οποίο αυτό το είχαν περιγράψει χωρίς να το έχουν ονομάσει έτσι, το είχαν πρωτού από το 2016.
0: Ναι.
1: Και εμφανίζεται σε πρώτο στην τροποποίηση του κώδικα φορολογικών διαδικασιών, δημοπατένη μου στο άρθρο 57, που κάνει και εκεί μία μνήμα για τη δημιουργία ενός μητρώου καταγραφής ακινήτων, έτσι το προσδιορίζεται, και ήρθε τώρα από τον τελευταίο νόμο, να του δώσει σάρκα και οστά. Ακόμα περιμένουμε. Το ζητούμενο δεν είναι εκεί, το ζητούμενο είναι ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια σοβαρή, σοβαρό νομοθέτημα και χρειάζεται και σοβαρή αποτύπωση. Και να υπάρχουν ευθύνες αυτούς που συμπληρώνουν αυτή την, το έντυπο. Εμείς είχαμε στείλει, είχαμε κάνει 2-3 συναντήσεις με το Υπουργείο, τα είχα γράψει και κάποιες ανακοινώσεις, αλλά ξέρεις, ο καθένας περιμένει από κάποιον άλλον. Και οι αιρετοί καλά κάθονται στις καρέκλες τους και περνάνε ωραία, ζάχαρη. Γι' αυτό τους ενδιαφέρει μόνο η βόλτα, το κουστούμι και να
0: πηγαίνει. Δεν είναι τυχαίο που το λέτε σήμερα αυτό, Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: Ναι, ναι, είναι
0: όλα αυτά. Είναι
1: το... Μα το έχω ξαναπεί πάλι, δεν το έχω ξαναπεί πρώτη φορά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο 108 δεν προσδιορίζει ποιος θα έχει την ευθύνη της σύνταξης. Ευελπιστούμε ότι θα μπει και θα προσδιορίσει επακριβώς ποιος φέρει την ευθύνη της σύνταξης. Τώρα είναι στον εφαρμοστική. Εφαρμοστική από
0: την ευθύνη γράφεται. Της σύνταξης, τι εννοείται κυρία Τσουκαλά.
1: Ποιος θα το συντάξει.
0: Ναι.
1: Και ποιος φέρει την ευθύνη, πώς έχει μεταφέρει σωστά τα κίνητα που πρέπει να αφαιθούν. Ναι. Για να δούμε κάποια στιγμή εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται. Για να δούμε τώρα στον Άγιο Δημήτρη που ξέρω ένα κίνητο εδώ οικισμού, ο άνθρωπος έρχεται και φυκέται κάθε φορά 40 στρέμματα. Εάν αυτό το πάει για να προσδιοριστεί ο ένφια, τα 40 στρέμματα είναι υποχρεωτικά εδώ οικισμού από τις διαταγμένες.
0: Ναι.
1: Άρα 40 επί 30.000 το στρέμμα που είναι στην περιοχή αυτή είναι ένα 200, πίσω από τον ένφια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δημιουργούνται απλώς. Η εκτίμηση όλων είναι ότι οι Ζάκυνθος είναι παρατημένοι στο έλεος. Όλοι αυτοί που ασχολούνται, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βάλουν λαμέ κουστούμι, παρδαλή γραβάτα για να πάνε στις εκδηλώσεις του Αγίου, είτε τον Αύγουστο είτε τον Δεκέμβριο, και το Μεγαλοβδόμαδο. Από εκεί πέρα και τελειώνει η παρουσία τους. Α, δούμε τώρα τι έχει να γίνει. Εμείς ό,τι παίρναγε από το χέρι μας σαν ένα συλλογιστών φοροτεχνικών, τα έχουμε στείλει στο Υπουργείο, είναι σε γνώση των Ιθινόντων, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι ολόκληρη Ελλάδα. Απλώς κανένας δεν μπορεί να φανταστεί αυτό που γίνεται στη Ζάκυνθο. Δηλαδή το πόσο είναι πίσω ερυπωμένοι, πόσο είναι πίσω φτιαγμένο. Και βλέπω τώρα, ας πούμε, και αυτή τη διχαστική γλώσσα που επικρατεί και στους υπευθύνους. Τώρα με πήρα ένα τηλέφωνο το πρωί, μου ήρθε το Ζάκυνθο. Και πρωί-πρωί συνάδελφοι που έχει βγάλει μια μπροσούρα η Ένωση, ήδη τη γράφει. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούν να συνεχιστούν. Δηλαδή δεν είναι μοναχά η Ζάκυνθος, είναι ακόμα και 53 δομή. Γιατί δεν δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα στους άλλους δομούς, μόνο εμείς εδώ έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή τι γίνεται εκεί. Είναι τα μεγάλα ερωτηματικά του γιατί τώρα ο Μίδας θα ανασκάψει προβλήματα που υπάρχουν στο...
0: Θα τα φέρει όλα στο φως της επιφάνειας.
1: Βέβαια, θα φέρει υποχρεωτικά.
0: Ό,τι αυτό συνεπάγεται και σημαίνει.
1: Ό,τι έμπαινε τώρα, έμπαινε αυτή η τόνη προβλημάτων κάτω από το χαλί, το χαλί τώρα πλέον θα σε ξεσκεπαστεί και από κάτω θα φανεί ο γυμνός άρχοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, εκεί, όπως εμφανίστηκε, δηλαδή, το πρώτο κούνημα που έγινε με τον ένφια το 9-10, 10-11 που δημιουργήθηκε, από το 9 ξεκίνησε να συζητιέται, 10-11 μπήκε σε εφαρμογή. Ο ένφια τότε εφανερώθηκε το μέγιστο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν εδώ κάτι γίνεται. Και η ευθύνη, σας είπα, η ευθύνη είναι και των πολιτών με τις επιλογές τους.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Είναι το θέμα. Αίματος. Τώρα αυτό θα είναι, να ξέρετε ότι από 1η Αυγούστου,
0: ναι,
1: μέρα νύχτα θα ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Και να σας πω και κάτι, γιατί δεν υπάρχουν μόνο αυτό το θέμα. Τρέχουν 1500 θέματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή η ελληνική δημόσια διοίκηση υπάρχει. Γίνεται τεράστια προσπάθεια. Έγινε, όντως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με την ψηφιοποίηση. Αλλά η ψηφιοποίηση τι κάνει, φανερώνει για την πλέον ψηφιακή αποτύπωση, δημιουργεί, φέρνει το φως τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή αυτή η κατάσταση που επικρατεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα στο δικό μας το νησί, τώρα θα αρχίζει πλέον και βγει στον αέρα. Και θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Και να δούμε τώρα όλοι αυτοί με τις παρδαλές γραβάτες που διοικούν το νησί, να δούμε τι έχουν να πούν. Γιατί πραγματικά εκεί πρέπει να φτάσουμε, γιατί δεν μιλεί κανένα. Και όταν δημιουργηθεί το πρόβλημα, μετά ο ένας γυρίζει και φορτώνει τον άλλον.
0: Ναι. Το μπαλάκι
1: αυτά μέχρι τώρα, ωραία. Ξέρουμε, παραπάνω δεν μπορούμε.
0: Ναι.
1: Θα έχω μια ενημέρωση, πιστεύω, την Τετάρτη.
0: Οπότε και θα τα ξαναπούμε, κύριε Τσουκαλά.
1: Θα τα πούμε. Την Τετάρτη έχουμε πάλι μια επανενημέρωση, γιατί εμείς το μόνο θέμα αυτό που ζητάμε είναι ποιος έχει την ευθύνη σύνταξης.
0: Ναι.
1: Ποιος θα κάνει τη μετάπτωση και θα αξιολογήσει από τις συντεταγμένες, γιατί στις Ζάκυνθος ακόμα το χρηματολόγιο
0: είναι στον αέρα.
1: Φυτοζωή.
0: Ναι.
1: υποθηκοφυλάκιο φυτοζωή και όλα αυτά τα προβλήματα. Τώρα ποιος, από πού θα αντιστούν αξιόπιστα στοιχεία για να μπουν στο μύδα. Δηλαδή είναι θέματα, έρχεται τώρα σε εφαρμογή ένας δεύτερος νόμος από ό,τι συζητάμε με τους πολιτικούς μηχανικούς για τη χρήση και την αξιοποίηση τουριστικά των υγειών του νησιού. Να δούμε τώρα εκεί πέρα δηλαδή, πώς θα γίνουν όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή η οποία πλέον προχωρά με τόσο μεγάλους ρυθμούς και τόσο μεγάλη υποχρεωτικά, δηλαδή κεντρική διοίκηση, τι κάνει, ακολουθεί όλη αυτή την εξέλιξη. Άρα λοιπόν οι τοπικές κοινωνίες, αν δεν έχουν τη γνώση να ακολουθήσουν όλες αυτές τις μεταβολές, να ξέρετε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Και τι είναι που δημιουργείται σε αυτό το χάσμα, και αυτό λέμε. Δηλαδή δεν είχαμε καμία όρεξη πρωί-πρωί Παρασκευής να λέμε ότι υπάρχει ελλειπής. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στα όρια.
0: Μάλιστα, κύριε Τσουκρό.
1: Έχουμε φτάσει στα όρια. Δηλαδή θα έρχεται ο πολίτης και θα λέει γιατί, τώρα τι γίνεται, γιατί δεν πιστεί. Πήγε να βρει τον Τάδε ή τον Δίνα. Τι να πεις.
0: Ναι.
1: Ή θα πούμε, κάτι, α, έκαμε λάθος ο λογιστής, πώς είναι δυνατόν. Ή έκαμε λάθος ο μηχανικός, πώς είναι δυνατόν. Εφαρμογή τι να μου κάνει. Και γι' αυτό και λέμε να είναι σωστό ως προς την εφαρμογή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι θέμα τώρα που πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση πλέον επαληθεύουν ότι είναι σε ανά πάσα ώρα και στιγμή η ορθότητα. Ποιος έχει την ευθύνη. Κάποια στιγμή δεν πρέπει η κοινωνία να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί. Δηλαδή τι τους
0: ενοχλεί,
1: πραγματικά, ίσως είναι και τα θέματα που... Και πλέον βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο και ξαναλέμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Και όποιος θέλει να βοηθήσει, μη βλέποντας φως στο τούνελ και βλέποντας όλη αυτή την αχαριστία που επικρατεί από τους ηθήνοντες που φοβούνται λόγω του ελλείμματος γνώσης που έχει, τους παρατάσει και είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, δυστυχώς έχουμε... Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και δραματικά επίκαιρα. Θα επανέλθουμε λίγαν συντόμως με τα νεότερα.
1: Είναι αυτά. Θέμα τα οποία θα μας πάρει χρόνο. Ναι. Μάζουμε τώρα πώς θα γίνει. Περιμένουμε, ναι. Αναμένουμε να βγει εφαρμοστική. Πιστεύουμε ότι τέλος του μήνα να έχει βγει εφαρμοστική. Γιατί αυτή είναι υποχρεωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Γιατί δεν θα μπορέσει να υπολογίσει επιδοτήσεις.
0: Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μπάσες, στεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

0: Νίκος Καβαδίας, ένας και μοναδικός ο ποιητής της θάλασσας. Κεφαλονίτης στην καταγωγή. Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, στη διάρκεια των οποίων θα κάνει μια παρέμβαση ο υπεύθυνος γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ της τοπικής κομματικής οργάνωσης, γιατί πρέπει να πούμε εδώ και να διευκρινίσουμε ότι ναι, μεν παραιτήθηκε η συντονίστρια και 7 από τα 9 μέλη της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν παραμείνει κάποια μέλη στην τοπική οργάνωση. Δεν έχουν αποχωρήσει και έτσι συνεχίζει να υπάρχει, ως έναν βαθμό τουλάχιστον, η τοπική οργάνωση και τα γραφεία του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο υπεύθυνος των γραφείων του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, Ηλίας Μακρύς, για να μιλήσει για αυτούς που έμειναν και για αυτούς που έφυγαν, τοπικά και πανελλαδικά, σε σχέση και με τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Μακρύ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Μιλάτε με την ιδιότητα του υπευθύνου των γραφείων.
1: Του υπευθύνου των γραφείων, ναι. Πολύ σωστά το είπατε.
0: Γιατί μιλήσαμε και με την κυρία Μεϊντάνη, την πρώην συντονίστρια,
1: ναι, που παραιτήθηκε. Ναι. Καταρχήν να πω κάτι.
0: Άρα μιλάτε σαν ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σαν ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Καταρχήν να πω κάτι που αφορά τους συντρόφους που υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους. Παρόλη τη διαφωνία, είναι άνθρωποι οι οποίοι.
0: Έχετε πορευτεί μαζί όλα αυτά τα χρόνια.
1: Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε περάσει από πάρα πολλά. Δεν σας κρύβω ότι με κάποιους από αυτούς υπάρχουν πλέον και σχέσεις πιο προσωπικές.
0: Εννοείται.
1: Πέρα από την πολιτική συνεργασία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οπωσδήποτε είναι κάτι που και εμάς μας δημιουργεί πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι η πολιτική. Υπάρχουν πάντα οι διαφορετικές προσεγγίσεις. Κοιτάξτε, εγώ τώρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε.
0: Εσείς ανήκετε σε αυτούς που αποφάσισαν να μείνουν και όχι,
1: ναι,
0: να φύγουν.
1: Βέβαια.
0: Να μην καταλήψουν το καράβι.
1: Ναι.
0: Στα δύσκολα.
1: Εντάξει, δεν θέλω τώρα τόσο. Μην προσπαθούμε να ειροποιήσουμε και από την άλλη μεριά, ξέρω εγώ.
0: Να δαιμονοποιήσουμε, ναι.
1: Να δαιμονοποιήσουμε καταστάσεις. Όχι, απλά είναι μια διαφορετική προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Έτσι, βλέπεις την πολιτική πώς θα το κάνουμε. Υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι. Τουλάχιστον για τον κόσμο που μας ακούει.
0: Μάλιστα.
1: Ότι επίσημα αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο τις 7 συν 2.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ο Αντώνης ο Κασιμάτης δεν είναι μέλος της Νομαρχιακής, είναι μέλος της Κεντρικής
0: Επιτροπής. Ναι.
1: Και όπως επίσης και ο Δημήτρης ο
0: Παλαιοθόδωρος, ο πρώην βουλευτής.
1: Αυτός δεν είναι. Λοιπόν, έτσι, άρα λοιπόν έχουμε τους 7 της Νομαρχιακής συν 2, 9. Άλλη αποχώρηση δεν έχουμε. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία εδώ πέρα. Κάποιοι θα με ενημέρωναν, θα μου έλεγαν ότι ξέρεις τι γίνεται, δεν θέλω να είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα είμαι μέλος, δεν μπορεί κανείς να είναι μέλος σε δύο κόμματα.
0: Εννοείται.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Τώρα, σχολιάζοντας αν θέλετε όλη αυτή την ιστορία που έχει δημιουργηθεί κεντρικά και τα πόνερα ήρθαν και εδώ σε εμάς, εγώ θα παρουσιάσω ένα γεγονός και ο καθένας θα το κρίνει όπως νομίζει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αντιπολίτευση βασικά με όλη αυτή την ιστορία των ανεξαρτητοποιήσεων. Δηλαδή, ενώ υποτίθεται ότι ο.
0: Εδώ ανεξαρτητοποιήθηκε ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος του κόμματος.
1: Ακριβώς, ο
0: Σωκράτης ο Φάμελος.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γεγονός. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική αντιπολίτευση οργανωμένη η οποία θα επέτρεπε, εν πάση περιπτώσει, μια άλλη συμπεριφορά απέναντι στην κυβερνητική αυθαιρεσία. Πραγματικά είναι ένα γεγονός αυτό. Δεν θέλω να προχωρήσω παραπέρα. Δεν θέλω, σας λέω και πάλι να. Αλλά τέλος πάντων αυτό ισχύει. Μπορεί ο Τσίπρας να λέει ότι θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη, αλλά αυτή τη στιγμή τον έχει αφήσει χωρίς αντιπολίτευση. Γιατί κακά τα ψέματα, ξέρουμε ότι από εκεί πορεύονται τα πάντα. Λοιπόν, τέλος πάντων ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει, κάνει την ανασύνταξή του και προχωράει οργανωμένα με τεκμηριωμένες προτάσεις προκειμένου να.
0: Με νέα πρόεδρο την Ειρένα Δούρου πια.
1: Ναι, βέβαια, με την κυρία Δούρου. Στον δρόμο για την κάλπη.
0: Και θα κατεβάσει αυτόνομο ψηφοδέλτιο, έτσι.
1: Αυτόνομο ψηφοδέλτιο με συνεργασίες. Θα υπάρχει ήδη μια συνεργασία με τον Νίκο με τον Κοντζιά.
0: Με τον Νίκο τον Κοντζιά. Που έχει δημιουργήσει, ναι, νομίζω, μια κίνηση που την ονομάζει Πράτο.
1: Το Πράτο, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: Υπουργός Εξωτερικών επί των ημερών της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υπουργός Εξωτερικών έχει συνδέσει το όνομά του με κάποιες επιτυχίες.
0: Με τη Συμφωνία των Πρεσπών κτλ.
1: Τη Συμφωνία των Πρεσπών, ακριβώς. Και ήδη είναι η πρώτη συνεργασία την οποία και ξέρουμε ότι γίνονται και συζητήσεις.
0: Με τη Νέα Αριστερά, το ΜέΡΑ25.
1: Δεν θα ήθελα να πω, γιατί δεν έχει βγει κάτι επίσημο από τα κεντρικά και δεν θα ήθελα να προτρέξω. Ναι. Μπορώ όμως να σου πω την προσωπική μου, την εντελώς προσωπική μου άποψη. Είναι καιρός πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ να στραφεί προς τα αριστερά του. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Σαφέστατη έχουμε.
1: Είναι προσωπική άποψη όμως, έτσι εξηγούμε, ναι, για να μην παρεξηγηθώ. Από τα κεντρικά δεν έχει έρθει. Το μόνο το οποίο γνωρίζουμε και το μόνο το οποίο είναι επίσημο είναι η επαφή αυτή με τον Κουτζιά, και ξέρουμε ότι γίνονται και άλλες επαφές, ναι, αυτή τη στιγμή. Βασικά αυτά. Είμαστε ακόμα ζωντανοί, προχωράμε, θα ανασυγκροτηθούμε, θα προχωρήσουμε. Το κλίμα είναι τέτοιο, το οποίο θεωρώ ότι ευνοεί το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ξέρεις, να... μπορώ να καταλάβω ότι αυτοί που έχουν μείνει πίσω και στις επάλξεις έχουν πεισμώσει κιόλας.
1: Έχουμε πεισμώσει.
0: Δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
1: Εγώ προσωπικά δεν είμαι πεισμωμένος. Είναι εκτός κι αν εννοείς... κοίταξε, εκτός και αν εννοείς το, πώς να σου το πω, την επιμονή για το στόχο.
0: Ναι.
1: Υπ' αυτήν την έννοια,
0: και για τον τρόπο που έγινε μια ανοιχτή...
1: ένα πείσμα να πετύχουμε το στόχο, να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί που του αξίζει να πάει. Λοιπόν, τώρα να κάτσουμε να αναλύσουμε, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε το χρόνο.
0: Ούτε σας πλούν να φανταστώ οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, και τέλος πάντων, εντάξει, τώρα οι δημοσκοπήσεις, δεν κατάλαβα τι μου είπες για τις δημοσκοπήσεις.
0: Ότι σας έχουν εκτός Βουλής, με 1%, 1,5%,
1: 2%. Κοίταξε, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος περιμένει στη γωνία.
0: Ναι, περιμένει όντως. Για να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος περιμένει στη γωνία.
0: Και μπορεί να επιστρέψει.

0: χτυπάνε παιδιά τα οποία πετυχαίνουν, έχουν πετύχει και μάλιστα και σε καλές σειρές. Και επειδή δεν υπάρχει οικονομική άνεση, έρχονται, κάνουν την εγγραφή τους να μην χάσουν τη φοιτητική τους ιδιότητα και μετά ξαναπηγαίνουν σπίτι τους και προσπαθούν να δώσουν ή να πάνε κάπου αλλού.
1: Λοιπόν, έχουμε δύο λεπτά, κύριε Μακρύ.
0: Και σας μιλάω για ένα μόνο.
1: Έχουμε δύο λεπτά, γι' αυτό σας λέω.
0: Ναι, δύο λεπτά είπατε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, όταν έχεις λοιπόν ένα τέτοιο κλίμα, αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό, ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, το οποίο αναφέρεται στη δημόσια
1: παιδεία,
0: στη δημόσια παιδεία, στη δημόσια, έχει γίνει μάλιστα και ιστορία τώρα αυτή με τον Τσίπρα, ο οποίος θέλει το, είναι λέει υπέρ του άρθρου 16.
1: Δεν είπε υπέρ, είπε ότι δεν θα καταργήσει τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή τα μη κρατικά. Ναι. Δεν θα καταργήσει τον νόμο.
0: Ναι. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό όπως θέλει.
1: Εγώ πιστεύω είναι μια επικοινωνιακή και κίνηση τακτικής αυτή.
0: Μια επικοινωνιακή που απευθύνεται όμως σε κάποιους πολύ συγκεκριμένους. Σε έναν πολύ συγκεκριμένο χώρο.
1: Ναι, δεν μπορώ να τα αναλύσω τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, να ρωτήσω, κύριε Μακρύ, είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ και τοπικά να κατεβάσει υποψήφιους, να κατεβάσει ψηφοδέλτιο?
0: Γιατί δεν γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Φυσικά και είναι. Και μάλιστα άμεσα θα δημιουργηθεί, θα ενημερωθείτε και επίσημα βέβαια, θα δημιουργηθεί και νομαρχιακή επιτροπή εκλογών.
1: Α, μάλιστα.
0: Άμεσα. Προκειμένου να προχωρήσουμε στη παρακάτω διαδικασία.
1: Υπάρχουν δηλαδή ακόμα οι δυνάμεις στο νησί που μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο?
0: Αν
1: κατάλαβα καλά, κυρία.
0: Θεωρώ πως ναι.
1: Είναι κάποιος που έχει βγει μπροστά?
0: Όχι για την ώρα.
1: Όχι.
0: Για την ώρα προσπαθώ να συντονίσω κάποια πράγματα μόνο και μόνο λόγω της ιδιότητάς μου εδώ στο.
1: Σαν υπεύθυνο της γραφείου της τοπικής οργάνωσης.
0: Ναι. Χωρίς να έχω κάποια ιδιαίτερη.
1: Η οποία δεν σταμάτησε να υπάρχει μετά την παρέτηση. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Ένα μήνυμα να αφήσετε. Πρέπει να κλείσουμε, σας παρακαλώ.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε με τεκμηριωμένες προτάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τις οποίες τις έχουμε ήδη στο πρόγραμμά μας για την ακρίβεια, τη φορολογία, τη στέγη, το ιδιωτικό χρέος, αλλά και με ξεκάθαρες θέσεις σε μεγάλα θεσμικά ζητήματα όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση,
1: μάλιστα,
0: η υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας του άρθρου 16 και βέβαια να καταπολεμήσουμε την κυβερνητική προσπάθεια της υποταγής των θεσμών και εννοώ της δικαιοσύνης κυρίως,
1: μάλιστα,
0: στην πολιτική εξουσία, στην πολιτική αφαιρεσία.
1: Καλή δύναμη και καλό κουράγιο που είμαι σίγουρος ότι το χρειάζεστε, κύριε Μακρύ, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή δύναμη και καλό κουράγιο, γιατί το χρειάζεστε και για άλλους λόγους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια και χαρά.
2: Η ώρα είναι 12. ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών, υπογράμμισε πως στόχος του από το 2019 είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική δύναμη που

0: κανείς να μην μπορεί να διανοηθεί, να αμφισβητήσει έμπρακτα την κυριαρχία της και εκεί ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα, τόνισε. Και πρόσθεσε ότι δεν ζητήσαμε άδεια για να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ερευνών υδρογοναθράκων νοτίως της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΕΠΕ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και προσήλωσης στις αξίες της δημοκρατίας, ο πολιτικός κόσμος τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάστασή της στη χώρα. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, αλλά έχει και αξιώσεις. Είπε ο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις. Στις 8 το βράδυ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει στο Προεδρικό Μέγαρο τη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων με τα πλοία να αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα $100 το βαρέλι. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Πυρηνός εφιάλτης στη Γαλλία, όπου εκενώνεται η Χερσόνησος Καπ Φερέ, ενώ στην Ισπανία συνεχίζονται οι μάχες με τις φλόγες. Περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
1: Καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
6: Άκου τώρα.
5: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια.
1: Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 11 με 1 το μεσημέρι.
8: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζάκυνθε.
7: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
9: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
7: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
9: Παραδώσου λοιπόν.
7: Εκπομπή Veramente.
9: Ζακυνθούλα μου.
7: Κάθε Παρασκευή 11 με 1 το μεσημέρι.

νύχτα μου. Ψάχνω χρώματα να γράψω σ' αγαπώ. Έρωτα μου, στο κορμί σου πάλι απόψε ξαγρυπνώ. Έρωτα μου, καλοκαίρι της ζωής μου.

0: Για τέλειωτη λοιπόν χειμώνες.
1: Βέβαια.
0: Τα καλοκαίρια μας μικρά. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μικρά. Μικρά είναι.
2: Λοιπόν, μπήκαμε τραγουδώντας. Καλημέρα σας. Εκπομπή, ερωτική εκπομπή Βεραμέντε. 95,2, 93,2 στο FM. Έρτζα Ζακίνθου. Θοδωρής Λιβαδάς, Νίκος Μιλιονάς, με πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ιδιαίτερους φίλους καλεσμένους σήμερα για να τραγουδήσουμε μαζί σας. Με σας, για εσάς. Ωραία το πάει. Σαν πολιτικό μήνυμα, ακούστηκε Παύλο. Από σας, για σας. Φύγαμε για όλους εσάς. Ερωτευτείτε μαζί μας.
3: Κόκκινη

0: Βασίλης Θεοδουλόπουλος, Κόκκινη Τριανταφυλιά. Τον ορίζατε, κύριε Λινάρδο, το τραγούδι?
1: Όχι.
0: Δεν τον ορίζατε?
1: Όχι.
0: Φιωρούλα Τιμόθεος Αρβανιτάκης. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Στίχη Καστρινός. Πρέπει να αποδείτε εγώ να τα λέω αυτά που, για να τα μαθαίνει και ο κόσμος.
1: Άκουσα προηγουμένως μέσα πραγματικά συγκλονιστικό και ερμηνεία και το τραγούδι. Θα ήθελα να αφιερώσω και στην παρέα μας την υπέροχη, αλλά και σε όλους τους Αργεντινούς, ένα τραγούδι που έχω γράψει πριν κάποια χρόνια και σ' αγαπώ λέγεται. Ένα σιμινόρε το ψάχνουμε μπροστά σας, κάνουμε πρόβα έτσι μπροστά στον κόσμο και είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυθόρμητα τραγουδάμε για τον έρωτα για σας. Παύλος Λινάρδος.
1: Και μετά θα σου πω γιατί το λέω.
0: Okay.
1: Σκέφτηκα να σε ζωγραφίσω

0: Παύλος Λινάρδος. Και θέλω να ξέρω, Παύλο, το τραγούδι. Εγώ το, μου το έχεις ξαναπεί, το γνωρίζω. Το αγαπώ, το ξέρεις το πράγμα. Τίτλος τραγουδιού.
1: Και σ' αγαπώ.
0: Και σ' αγαπώ.
1: Είναι μια μικρή συλλογή που έχω κάνει με τη Μιχαήλα από την Αυστρία.
0: Το λέτε μαζί. Καλά θυμάμαι.
1: Το λέμε μαζί. Και το μπλε μας ταξίδι είναι το Blue Travel. Mm-hmm. Αυτό το τραγούδι λοιπόν.
0: Στοίχη μουσική δική σου.
1: Ναι.
0: Τελεία. Να τα λέμε.
1: Αυτό το τραγούδι θέλω με αγάπη εδώ μπροστά στον κόσμο να το δώσω στο Βασίλη. Είναι πάνω στο Βασίλη αυτό το τραγούδι. Να το κάνουμε κάποια στιγμή με τον Άρη.
2: Πολύ ευχαρίστω.
0: Λοιπόν, σα παρουσιάζουμε και δεσμεύσει, υπογράφονται και συμβόλαια όσο μιλάμε σήμερα. Συγγνώμη, Παύλο, με επιτρέπει. Λοιπόν, σήμερα στην ΕΡΤ Ζακίνθου υπογράφουμε συμβόλαια. Έχουμε
1: απάντα,
0: γίνει εδώ μήνο μάτσα.
1: Πάντα όλα.
0: EMI. Λοιπόν, Άρης ξένο εδώ. Έχουμε μαρτύρου μέσα, θα υπογράψουμε.
1: Να το πάρουμε να το ξαναφτιάξουμε με τον Βασίλη.
2: Βεβαίω.
0: Δέσμευση, το περιμένουμε να το ακούσουμε.
1: Όταν πει το ναι.
2: Μέσα είμαι μέσα.
1: Εντάξει.
0: Δήλωσε μέσα.
1: Τιμή μου.
0: Λοιπόν. Πώς συνεχίζουμε?
2: Αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι.
0: Βασίλης Ιστοδουλόπουλος.
2: Ένα τραγουδάκι του φίλου μας του Τσαγκαρουσιάνου, του Σάκη.
0: Σάκης Τσαγκαρουσιάνος, ατελείωτος.
1: Του αείμνης του Σάκη.
0: Αείμνηστος.
2: Και μη μιλάς.
0: Φύγαμε. Βασίλης Ιστοδουλόπουλος και μη μιλάς για όλους εσάς.
2: Θέλω να τα αφιερώσω σε έναν άνθρωπο που ακούει τώρα. Πιο πολλά δεν μπορούν να βγουν.
0: Δεν χρειάζεται. Μένουμε εκεί. Ακούμε τον Βασίλη. Τίποτα άλλο.

0: Βασίλης Θεοδουλόπουλος. Δεν χρειάζεται να λέμε από εδώ και πέρα πάρα πολλά. Νομίζω μόνο αρκεί να τραγουδάμε από εδώ και πέρα.
1: Θες να πεις ένα μινόρε, ξέρω εγώ κάτι, ένα. Δεν ξέρω. Ένα που σκέφτεσαι εσύ έστω. Ένα ματζόρε, μινόρε, το ίδιο είναι.

0: των φίλων μας, γιατί σε αυτή τη ζωή είναι κρίμα να φεύγει ο άνθρωπος νέος, να έχει κάνει όνειρα και να μην μπορεί να τα εκπληρώσει. Θέλω να πω ένα τραγουδάκι αφιερωμένο σε αυτά τα νέα παιδιά, τα δύο που πήγανε από κοντά μας με μεγάλη δράση και οι δύο τους. Εκτός από καλλιτέχνες στο τραγούδι, ήταν και σε επαγγέλματα καλλιτέχνες και το έλεγε η καρδιά τους, πραγματικά έχουν αφήσει έργα τα οποία έχουν μείνει ανεξίτηλα και τα βλέπουμε και τα χαιρόμαστε σήμερα.
1: Ωραία. Yeah.

0: Αυτό το κομμάτι, κυρίες και κύριοι, ακούγοντάς το από τετραφωνία σε ώρα προχωρημένη της νύχτας, πραγματικά είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Είναι τα τραγούδια που ακουγόντουσαν εκείνα τα ωραία, τα ανέμελα χρόνια στην όμορφη Ζάκυνθο, στα Σεριάνια, στα Καντούνια και στις πλατείες.
1: Ωραία. Είσαι το λιμάνι μου.

χρυσά τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με καταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιό σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια.

0: Μάλιστα. Πάμε τραγούδι, Βασίλη Στοδουλόπουλο.
1: Είμαστε στο διάρρηδο, ρε παιδάκι μου.
0: Κύριε Στοδουλόπουλο, τι θα συνεχίσουμε?
1: Θα πούμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Του Τόλι του Βοσκόπουλου.
0: Ο αείμνηστος, τεράστιος.
1: Η πόλη πεντάμορφη.
0: Φύγαμε για όλους εσάς. Πόλη πεντάμορφη, Βασίλη Στοδουλόπουλο.
1: Είναι special αφιερωμένο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Βασίλης Τολόπουλος, Τόλης Βοσκόπουλος και πολύ πεντάμορφοι. Νομίζω κάνει ζέστη μέσα στο στούντιο εδώ που είμαστε. Φταίει ο έρωτας για ό,τι σου συμβαίνει? Ήθελα να ρωτήσω.

0: Αχ, έρωτας.
1: Θέλουμε να μείνετε συντονισμένοι στα ραδιοφωνάκια σας. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Παιδιά, να μείνουν συντονισμένοι στις θέσεις τους οι ακροατές.
2: Μέχρι τέλους.
3: Ρογμπάρε, μην πάτε πουθενά αλλού.
1: Θα έχουμε φουλ έρωτα.
4: Δεθούν στην αρέκα σου.
3: Μην πάτε πουθενά αλλού.
1: Διάλειμμα τα λέμε σε λίγο. Τα φιλιά μας.

Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Μεύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα σαλμονέλας σε Λαμία και Καστοριά. Εργαστηριακή έλεγχη του ΕΟΔΗ σε προμηθευτές καταστημάτων εστίασης. Σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών το οποίο ανασύρθηκε

0: χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Θετικά τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Red Coat για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο. Εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εν αναμονή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Νέα κρούσματα σαλμονέλας σε παρτίδες κοτόπουλου εντόπισαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΟΔΗ στη Λαμία, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι περισσότερα από 30. Εργαστηριακές αναλύσεις του ΕΟΔΗ επιβεβαίωσαν την παρουσία του βακτηρίου της σαλμονέλας σε 2 ακόμη παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου, οι οποίες προέρχονταν από καταστήματα εστίασης στη Λαμία και εξετάστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας και ο ΕΦΕ. Τα νέα ευρήματα μάλιστα αφορούν προϊόντα που διακινήθηκαν από 2 επιπλέον προμηθευτές πέραν εκείνου που είχε ήδη ταυτοποιηθεί, δηλαδή σε σύνολο 3 προμηθευτών, και μάλιστα ελέγχεται από τις κτηνιατρικές αρχές στις εγκαταστάσεις παραγωγής του τόσο ένας προμηθευτής, όπως επίσης θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στους υπόλοιπους. Τώρα, στην Καστοριά, πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσα τους μάλιστα και παιδιά που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Τα συμπτώματα αρχικά παρέπεμπαν σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο όμως οι εργαστηριακές εξετάσεις αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου ξεκίνησαν δυστυχώς να καταγράφονται ταυτόχρονη προέλευση περισσότερων από 10 ατόμων, όπως είπες και εσύ, Βίγη, στην πλειονότητα τους άτομα νεαρής ηλικίας, αλλά και μικρά παιδιά, τα οποία παρουσίασαν έντονα συμπτώματα όπως εμετούς, διάρειες, καταβολή και εξαιρετικά υψηλό πυρετό. Που σε ορισμένες περιπτώσεις κιόλας, Βίκη, ξεπέρασε ακόμα και τους 40 βαθμούς. Αν και αρχικά η εικόνα παρέπεμπε σε απλή ογενή γαστρεντερίτιδα, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά ότι πρόκειται για βακτηριακή λίμωξη από σαλμονέλα. Τα περισσότερα παιδιά χρειάστηκαν να νοσηλευτούν για λίγες ώρες, ευτυχώς. Η κατάσταση της υγείας τους είναι πλέον καλή. Αυτή τη στιγμή ένας 23χρονος βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με υψηλό πυρετό. Αναμένεται να δούμε πώς εξελιχθεί η πορεία του για να πάρει και αυτός εξιτήριο. Παρότι υπάρχουν αναφορές που συνδέονται περιστατικά με κοινή παρουσία των ασθενών σε συγκεκριμένο χώρο ή την κατανάλωση κάποιου προϊόντος, ο ΕΟΔΗ έχει ήδη συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες των ελέγχων για να προσδιοριστεί η ακριβή πηγή της μόλυνσης. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε.

0: Τελικά θετικά είναι τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από την Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί, να θυμίσουμε, σε τροχαίο στην Χαλκιδική και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή πλέον, με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών, φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά και τα νεότερα θα μας δώσει ευθύς αμέσως ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί που βρίσκαμε πριν από λίγα λεπτά μαζί τους στο Ιπποκράτειο. Έχει ξεκινήσει σταδιακή αποσωλήνωση της 7χρονης Πατρίτσια. Ο οργανισμός της ανταποκρίνεται και μάλιστα έχει επαφή με το περιβάλλον. Αν συνεχιστεί να βελτιώνεται η κλινική της εικόνα το επόμενο διάστημα, θα προχωρήσουν οι γιατροί και στην πλήρη αποσωλήνωση της μικρής. Πάντως, χθες γράφτηκε ο επίλογος της ασύλη της οικογενειακής τραγωδίας που εξελίχθηκε στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής, καθώς πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες τόσο του πατέρα της Πατρίτσια, της μητέρας, αλλά και της μικρής της αδερφής στο Στράσενη της Μολδαβίας, όπου κυριολεκτικά σπάσαν καρδιές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Συνεχίζεται η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθήκων υπό τις οποίες έχασε χθες τη ζωή της η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η γυναίκα έχασε τη ζωή της από το θανάσιμο τραυματισμό της από αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από διαπληκτισμό σε σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι. Ο άνδρας έχει συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η 31 ετών σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει και το ρεπορτάζ. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές για το λόγο που συνέβη το συγκεκριμένο έγκλημα. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εχθές στην Άνω Σύρο, όπου το θύμα, η γυναίκα 41 ετών, έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού, μπήκε μέσα, διαπληκτίστηκαν με το ζευγάρι και ο άνδρας την μαχαίρωσε στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει. Εξεδονίστηκαν κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα, κάποια βαριά αντικείμενα, μια γλάστρα και μια καρέκλα, από όσο γνωρίζουμε. Και η γυναίκα λίγο μετά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε, αλλά ωστόσο, μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, είχε ήδη καταλήξει. Ο άνδρας έχει συλληφθεί από χθες και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα της Σύρου. Η γυναίκα, η σύζυγός του, αφέθηκε ελεύθερη. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, με αστυνομικές πηγές, προκύπτει τελικά ότι η γυναίκα, το θύμα, καθώς πήγαινε στο σπίτι, είχε όντως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κράταγε ένα μαχαίρι. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που, από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία, ενώ έχουν βρεθεί και άλλα πιστήρια τα οποία ενδεχομένως οδηγήσουν και στη διαλεύκανση του εγκλήματος. Έχει ακουστεί και μια εκδοχή η οποία ανέφερε ότι χρώσταγε κάποια ενίκεια το ζευγάρι στη γυναίκα, ότι εκείνη πήγε να τα εισπράξει και ακολούθησε η συμπλοκή. Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το σπίτι στο οποίο έγινε το έγκλημα ήταν ιδιόκτητο, ανήκε στο δράστη, οπότε δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Να πούμε ότι η γυναίκα ήταν μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών. Ο σύζυγός της ήταν σήμερα από την Αθήνα. Ήταν πρώην διασώστρια μάλλον του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και είχε έρθει με άδεια αυτές τις ημέρες στη Σύρο, που είναι και ο τόπος καταγωγής της. Περιμένουμε νεότερες πληροφορίες και από την αστυνομία, από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που συγκεντρώνονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Άνοιξαν από τον ΕΛΓΑ οι πρώτες αναγγελίες ζημιάς για τους παραγωγούς που επλήγησαν στις 22 Ιουλίου από το χαλάζι που χτύπησε την ευρύτερη περιοχή Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται από τον οργανισμό, επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η καταβολή των αποζημιώσεων. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδο από την Ερθορεστιάδας. Χρυσούλα.
1: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ως συνέχεια αυτό που λέγαμε χθες ουσιαστικά. Όντως έχουν ανοίξει οι πρώτες αναγγελίες από τον ΕΛΓΑ για αυτή τη χαλαζόπτωση που έπληξε στις 22 του μηνά προχθές την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ήδη από χθες, όπως σας έλεγα, στελέχη του οργανισμού είχαν ξεκινήσει αυτοψίες σε καλλιεργημένες εκτάσεις που καταστράφηκαν και οριοθέτησαν μάλιστα και τις πρώτες περιοχές όπου έχουμε τις ζημιές. Είναι το οίκη Μήτρη Φίλη, Ιταία, Πέπλος, Φέρες, Βρυσούλα, Πηλαία. Και η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα και σε άλλα σημεία. Μέχρι το απόγευμα, αργά το μεσημέρι, αργότερα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το σύνολο των καλλιεργημένων στρεμμάτων που χτυπήθηκαν. Τώρα, ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε ήδη από σήμερα το μεταξύ με γεωπόνο του και τις πρώτες εκτιμήσεις στα χωράφια που επλήγησαν, βάσει των πρώτων δηλώσεων που πρόλαβαν και έκαναν οι παραγωγοί μυδικοί και νεροκαλλιεργητές. Ο στόχος του οργανισμού, Βίκυ, είναι οι εκτιμήσεις να γίνονται είτε την ίδια μέρα ή την επόμενη της δήλωσης ζημιάς, κατ' εξαίρεση της πάγιας πρακτικής του ΕΛΓΑ, ο οποίος ξεκινά τις εκτιμήσεις συνήθως μετά το πέρας της 15ημερης περίοδου υποβολής των δηλώσεων ζημιάς από τους πληγέντες. Από την ερχόμενη μάλιστα εβδομάδα, στη διαδικασία των εκτιμήσεων μπαίνει και δεύτερος γεωπόνος για να επισπευθεί όλη αυτή η διαδικασία, να τρέξει γρηγορότερα, για να πάρουν γρηγορότερα και τις αποζημιώσεις τους οι καλλιεργητές, όπως μας επεσήμαναν τα στελέχη του ΕΛΓΑ, μιλώντας μαζί μας σήμερα.
0: Μάλιστα, τώρα έχουμε και red code για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο, την οποία οδηγία εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάντοτε, εν αναμονή φυσικά των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που τα περιμένουμε σε πολλά σημεία της χώρας.
1: Ναι, δόθηκε το red code, σήμανε και για άλλες περιοχές. Mm-hmm. Ανάμεσά τους είναι και αυτά τα τρία νησιά εδώ πέρα, η Σαμοθράκη, Λίμνος και η Θάσος. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουμε αυτή την επισήμανση. Γιατί περιμένουμε αυτά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν και τα τρία αυτά νησιά από σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, αργά το απόγευμα, βραδάκι μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Αυτό που περιμένουμε είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις κατά τόπους. Και ο Δήμος Σαμοθράκης μετά από αυτό έβγαλε και μια έκτακτη ανακοίνωση, να σας πω. Μιλάει για κατάσταση αυξημένης προσοχής. Καλεί κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται κυρίως με τις απαγορεύσεις που ισχύουν, ειδικά στην περίπτωση της Σαμοθράκης, Βίκη, και κλείνω με αυτό, επειδή mm-hmm. έχουμε πολλές περιπτώσεις ελεύθερης κατασκήνωσης. Ο Δήμος λέει ότι πέρα από το ότι αυτό απαγορεύεται, αλλά σε όσους συνεχίζουν και το κάνουν, να προσέχουν πολύ, ειδικά αυτοί που είναι κοντά σε ρέματα και χήμαρους.
0: Ναι.
1: Και ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον ακραίο κίνδυνο και στις Ιρλανδικές διαβάσεις, αλλά και σε μια συγκεκριμένη διάβαση του νησιού, την Πλατιά, έτσι λέγεται, γιατί εκεί τις περισσότερες φορές που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις έχουμε και σοβαρά προβλήματα. Επομένως, όλοι πρέπει να έχουν το νου τους και να λάβουν και τα μέτρα τους, Βίκη.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρυσούλα. Νέα χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, την ώρα πάντως που οι σχετικές δαπάνες ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Έρτουνα Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ενημερώσει δελτίο τύπου πριν από 10 ημέρες ότι οι δαπάνες για τον αφθόδη πυρετό έχουν ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στο θέμα των χρηματοδοτήσεων, θα πρέπει να σας πω ότι μόνο δύο υπουργεία ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν χρήματα για αυτό το σκοπό στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει να αναζητηθούν τα υπόλοιπα χρήματα. Τώρα, με αυτά τα χρήματα, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλεί καλυπτεί τις απολυμάνσεις, καλυπτεί τα πάγια έξοδα των κτηνοτρόφων, αλλά και τα αναλώσιμα που χρειάζονται για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Αρκεί να καταλάβει κανείς ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την κτηνιατρική υπηρεσία έχουν αγοράσει 500.000 φιαλίδια για τις εξετάσεις αίματος ή για οποιαδήποτε άλλη εξέταση απαιτείται για να διαπιστωθεί αν όχι οι εκτροφές πάσχουν από αυτόδη πυρετό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του αυτόδου πυρετού, τα πράγματα είναι ως εξής. Κάποιες μέρες εμφανίζονται αρνητικά τα κρούσματα στις εκτροφές, αλλά κάποιες άλλες μέρες εμφανίζονται 1-2 κρούσματα σε περιοχές που είχαν εκδηλώσει ήδη αυτόδη πυρετό και αυτό προκαλεί συνεχιζόμενη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα.

0: προθεσμία τώρα για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στους οποίους χθες απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που εκτιμάται ότι αφορά σε περισσότερες από 10 περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και βέβαια από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες έχουμε και μια παρέλαση εισαγωγικά δικηγόρων και από το αστυνομικό μέρος Χανίων, καθώς φαίνεται ότι καλούνται να καταθέσουν για υποθέσεις παλιές που είχαν και με κάποιο τρόπο υπήρξε αυτή η εμπλοκή των δύο στελεχών της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, είτε δηλαδή ζητήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση είτε τοξικολογικές εξετάσεις για τους πελάτες ή για την υπόθεση την οποία αφορούσαν. Φαίνεται πως υπάρχει ένα γαϊτανάκι το οποίο θα συνεχιστεί και το επόμενο και τα επόμενα 24 ώρα. Ναι, μεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στους δύο, όπως είπες, για την παθητική δωροδοκία και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο κατ' εξακολούθηση και αρκετές δηλαδή περιπτώσεις. Μόνο να σου πω ότι για την πρώτη φάση αυτή της υπόθεσης σε 8 υποθέσεις και οι δύο και σε κάποιες μάλιστα και από κοινού και οι δύο φερόμενοι ως δράστες εμπλέκονται στο ότι εξέδωσαν ψευδείς ιατρικές πράξεις και μάλιστα φέρεται να αλλοίωναν και κάποια αποτελέσματα τόσο για κάποιες ονοματεύσεις που ζητήθηκαν για εργατικά δυστυχήματα, ακόμα και για τροχαία, θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, όπως και για περιπτώσεις θανάτων είτε από ευνηδίων θανάτων είτε με εμπλοκή άλλων. Υπήρξε ένα ζήτημα συνολικά χθες για το πώς είναι συνολικά οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή σίγουρα ως κατηγορούμενοι φέρονται αυτοί οι δύο με τις πρώτες κατηγορίες να έχουν απαγγελθεί. Ωστόσο υπήρχαν και άλλοι που φέρεται να εμπλέκονταν. Ακόμα δεν έχει κλείσει συνολικά η προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει η εισαγγελία. Συνεχίζεται δηλαδή η έρευνα και για άλλες υποθέσεις και αναμένεται να δούμε το πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα 24 ώρα. Πάντως τη Δευτέρα και οι δύο θα κληθούν να απολογηθούν για τα όσα τους καταλογίζονται τουλάχιστον στην πρώτη φάση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Ισχυρή ανθεκτικότητα εμφανίζει ο ιός της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη, η οποία είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνεχίζει να ταλανίζεται από τη ζωονόσο. 8 εστίες έχουν καταγραφεί τον τελευταίο 1,5 μήνα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομοτηνή, συγγνώμη, είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι. Μόνο η Ροδόπη έμεινε να ταλαιπωρείται, οι κτηνοτρόφοι της και οι υπηρεσίες από την ευλογιά των εγωπροβάτων, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας παραμένουν καθαρές τους 4 τελευταίους μήνες, ενώ η περιφερειακή ενότητα Εύρου παραμένει χωρίς κρούσμα από το Δεκέμβριο του 2025. Η τελευταία εστία στη Ροδόπη, που σημειώθηκε τα τελευταία μόλις 24 ώρα, είναι η 8η κατά το τελευταίο 1,5 μήνα, Βίκη. Διάστημα κατά το οποίο οδηγήθηκαν στη θανάτωση ακόμη συνολικά 1.500 ζώα. Όπως υποστηρίζει ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς, που μίλησε στην ΕΡΤ Κομοτηνής, είναι προφανές πως κάποιοι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με συνέπεια τη μετάδοση της νόσου. Γι' αυτό και προανήγγειλε αυστηροποίηση των ελέγχων, με στόχο τον εντοπισμό των ανυπάκουων εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Έτσι, πλέον από τις 18 Αυγούστου του 2024, όταν είχε εκδηλωθεί η πρώτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και συγκεκριμένα στον Εύρο, η Ροδόπη σήμερα μετρά 194 εστίες και σχεδόν 50.000 θανατώσεις ζώων, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας τα συνολικά κρούσματα έρχονται σε 887 και τα θανατωμένα ζώα σε 164.300. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Δυσανασχετούν τώρα οι ασθενείς του νοσοκομείου Βόλου, διότι δεν λειτουργεί σωστά ο κλιματισμός του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα ασθενείς να προμηθεύονται το δικό τους ανεμιστήρα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, καθώς ο διοικητής του νοσοκομείου απάντησε σε αυτά τα ζητήματα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι χθες μας έστειλαν αρκετά βίντεο από το νοσοκομείο που φαίνεται να λειτουργούν ανεμιστήρες σε κάποιες από τις κλινικές που είναι στους πιο ψηλούς ορόφους. Και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τόσο με την πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων, την κυρία Ειρήνη Καρακασίλη, όσο βέβαια και με τον ίδιο το διοικητή. Η κυρία Καρακασίλη λοιπόν μας είπε ότι το πρόβλημα του κλιματισμού επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, κυρίως στους 4ο, 5ο και 6ο ρόφους του νοσοκομείου, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση. Στο ίδιο έργο, θεατές είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι γίνονται μόνο πρόχειρες επισκευές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Η ίδια υπογράμμισε πως απαιτείται άμεσα ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες έδωσαν κίνδυνο ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι νοσηλεύονται με υψηλό πυρετό ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι συγγενείς ασθενών μεταφέρουν ανεμιστήρες από τα σπίτια τους για να αντιμετωπιστεί η ζέστη στους θαλάμους, ενώ όπως είπε έχει αναγκαστεί και η ίδια να προτρέπει συγγενείς να φέρουν ανεμιστήρες ως νοσηλεύτρια επειδή δεν υπήρχε άλλη λύση. Άσκησε επίσης κριτική στις διαχρονικές διοικήσεις του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένη πολιτική συντήρηση των εγκαταστάσεων, παρά το γεγονός ότι διατίθενται πόροι για άλλες δαπάνες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υποστελέχωση, χαρακτηρίζοντάς την τεράστιο πρόβλημα, με την νοσηλευτική ειδικά υπηρεσία να βρίσκεται, όπως είπε, στα όρια της εξάντλησης. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται ακόμη και να λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε συνεχείς μετακινήσεις νοσηλευτών από τμήμα σε τμήμα, συχνά χωρίς τις απαραίτητες διοικητικές πράξεις. Και προειδοποίησε ότι αυτή η πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών. Να πω ακόμη ότι ο διοικητής με τον οποίο επικοινωνήσαμε μας είπε ότι πράγματι τα προβλήματα συντήρησης του συστήματος κλιματισμού έρχονται από το παρελθόν, με τη λογική ότι στο σύστημα αυτό ψήξης δεν έχει γίνει κανονικά συντήρηση πλήρως και να αντικατασταθούν όποια προβληματικά υλικά ακόμη από την κατασκευή του κτηρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις γίνονται μέχρι σήμερα πυροσβεστικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη. Παράλληλα, η πρώτη δρομολογούνται ενέργειες μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για μια συνολική και μακροπρόθεσμη λύση, ενώ έχουν γίνει επαφές με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Μας έλεγε για κάποια ποσά ύψους 1,5-2 εκατομμυρίων ευρώ. Πάντως για τους θαλάμους έχει ήδη, μας είπε σήμερα, γίνει παραγγελία 20 φορητών κλιματιστικών.
0: Μάλιστα.
2: Μετά τον τόρο μάλλον που έγινε, αποφάσισε να προβεί σε αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη. Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία το τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ενώ έλαβε και επιπλέον χρηματοδότηση 250.000 ευρώ με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την Έρτα Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Παραδόθηκε ακριβώς τα πράγματα. Παραδόθηκε σε λειτουργία λοιπόν από τη Δευτέρα το τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Σχετικά με το χώρο, με την κατανομή του χώρου που ήταν αναγκαίες αλλαγές, είχαν να γίνουν ουσιαστικά εδώ και 25 χρόνια. Επίσης, μετά από αίτημα του διοικητή του Νίκου του Κοκκίνη, ανταποκρίθηκε το Υπουργείο και έτσι υπάρχουν άλλοι 250.000 ευρώ για ανάγκες του νοσοκομείου. Το κτίριο είναι παλιό, ουσιαστικά έχει κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις, οπότε είναι αναγκαία τα χρήματα προκειμένου να γίνουν αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται για να μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο εύρυθμα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Είναι σημαντικό ότι συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Από εκεί και πέρα, και το σημαντικότερο από όλα είναι να έχουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, που εκεί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει να προχωρήσουν οι προκηρύξεις προκειμένου να έχουμε προσωπικό που έχει ανάγκη το νοσοκομείο για να λειτουργήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Δεκατέσσερα και πλέον εκατομμύρια δόθηκαν στους 7 δήμους της Ηλίας προκειμένου να επιδιορθωθούν ζημιές σε δρόμους που είχαν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευριάς. Χρήστο.
4: Και πρόκειται για κονδύλια, θα πρέπει να πω εδώ, που διατίθενται όλα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην αγροτική οδοπία, προβλήματα που δυστυχώς τα περισσότερα δημιουργήθηκαν από ένα καταστρεπτικό κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαμε από τον περασμένο χειμώνα και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο. Συνολικά και στους 7 δήμους θα εκτελεστούν 26 έργα, έργα τα οποία θα πρέπει να πω εδώ είχαν προταθεί από τους ίδιους τους δήμους, κάθε ένα ξεχωριστά, και έτυχαν της έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου. Οριστική έγκριση που έλαβαν μόλις προχθές και αναμένεται τώρα να αποδεσμευτούν αυτές οι πιστώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν αυτά τα έργα που αποσκοπούν κυρίως στο να βελτιωθεί η πρόσβαση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για τις κτηνοτροφικές μονάδες στις αγροτοκτηνοτροφικές μας περιοχές. Είναι, θα λέγαμε, μια παρέμβαση που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου και μεταξύ άλλων θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις υφιστάμενων δρόμων, θα γίνουν βελτιώσεις σημαντικές και αποκαταστάσεις των ζημιών που έχουν σημειωθεί, διαπλατύνσεις, άρση της επικινδυνότητας σε πολλά σημεία που σήμερα δεν επιτρέπουν την ομαλή πρόσβαση είτε στις καλλιέργειες είτε στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, και θα γίνει και διαχείριση ομβρίων υδάτων στις αντίστοιχες περιοχές που προτείνονται για να γίνουν αυτές τις παρεμβάσεις των έργων αυτών. Έργα που είναι, θα λέγαμε, τα περίμεναν πώς και πώς οι κάτοικοι των κυρίως των ημιορεινών και ορεινών περιοχών, προκειμένου να διευκολυνθούν στις δουλειές τους, στην πρόσβαση από τα χωριά τους στις καλλιέργειές τους και να μπορέσουν έτσι να επανέλθουν σε μια μορφή κανονικότητας στην περιοχή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε μια εξιχνίαση ληστείας από την ελληνική αστυνομία που είχαμε. Μιας ληστείας που έγινε σε βάρος ατόμου με ειδικές ανάγκες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την ομιλία του, δεν μπορεί να μιλήσει και έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι πριν από μερικές ημέρες στην περιοχή τη Βραχνέικα Πατρών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο άνδρες οι οποίοι τον ακινητοποίησαν με την βία και του άρπαξαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, στο οποίο σύμφωνα με τη δήλωση του θύματος περιείχε χρήματα και κοσμήματα αξίας συνολικά περίπου 50.000 ευρώ. Η αστυνομική της ασφάλειας Πατρών με μεθοδικό και με εμπεσταρωτημένη έρευνα κατάφεραν με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, Ρωμά. Οι δύο γυναίκες είχαν το ρόλο του τσιλιαδόρου έξω από την οικία του θύματος και οι δύο άνδρες είχαν μπει μέσα προκειμένου να κάνουν τη ληστεία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν άντρα και τη μία γυναίκα σε καταβλισμό της περιοχής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των δύο άλλων δραστών, οι οποίοι συνεχίζουν να αναζητούνται. Βρέθηκε μάλιστα και μέρος των κλοπημαίων, τα οποία επιστράφηκαν στο θύμα, στον άνθρωπο, ο οποίος, 47χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευνηδιασμένος δηλώνει ο Δήμος Ζήτσας από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει τη ΣΑΕΚ Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί, όπως καταγγέλει, ενημέρωση και διάλογος με την τοπική κοινωνία. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Την έντονη αντίθεση του στη συγχώνευση της σχολής της ανώτερης επαγγελματής κατάρτισης Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ζήτσας. Η συγχώνευση προβλέπεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Έτσι, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της υπουργικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η εξέλιξη επηρεάζει τη λειτουργία της σχολής, τη μεταφορά των ειδικοτήτων, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς βέβαια και τον εξοπλισμό και το αρχείο της εκπαιδευτικής δομής. Ο Δήμος ζητά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση και έχει εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Ζήτσας Μιχάλη Πλιάκο να προχωρήσει σε διοικητικές, πολιτικές και νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της αυτόνομης λειτουργίας της σχολής. Η νομική υπηρεσία εξετάζει την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης και της αναστολής με στόχο να μην εφαρμοστεί η συγχώνευση. Θέση για το ζήτημα πήρε και ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, ο οποίος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την απόφαση με προβληματισμό και έκπληξη. Ο κύριος Αμυράς υποστήριξε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την περιφέρεια και ότι ένας Δήμος όπως είναι η Ζήτσα έχει ανάγκη από δομές που προσφέρουν και δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές στους νέους, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Και να πάμε τώρα σε μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης με θύμα έναν 83χρονο από την Καστοριά, ο οποίος έπεσε θύμα απάτης, κλήθηκε και τους παρέδωσε 37.000 ευρώ, ενώ την επόμενη μέρα ταξίδεψε μέχρι και την Αθήνα προκειμένου να δώσει χρυσές λίρες και τη Μαλφή. Τώρα, πόσο ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει περισσότερο ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά. Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο αντίθετα συνέβησαν.
0: Αντίθετα.
1: Για να πω την αλήθεια, προκάλεσε βαθιά αναστάτωση αυτή η είδηση στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αρουσιαστικού, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έπεσε θύμα μια πρωτοφανού και ιδιαίτερα σκληρή τηλεφωνική απάτη. Επιτίδη, προσποιούμενοι του λογιστέ από την Αθήνα, επικοινώνησαν με το ζευγάρι, ισχυριζόμενοι δήθεν μεγάλη ωφελή του στην εφορία. Τρομοκρατημένοι ηλικιωμένοι παρέδωσαν δυστυχώς την Τετάρτη, αρχικά την πρώτη μέρα δηλαδή που συνέβη η τηλεφωνική απάτη, σε συνεργό τη πείρα 20 χρυσέ περίπου και τη μαλφή ανυπολόγιστης αξίας, χρυσαφικά δηλαδή. Οι δράστες όμως, Βίκυ, δεν σταμάτησαν εκεί. Μιλάμε για τόσο επιτίδιο. Στην επόμενη μέρα, εχθές Πέμπτη, επανήλθαν ισχυριζόμενοι πως τα χρυσαφικά δεν επαρκούσαν για να αποπληρωθεί το χρέος. Ασκώντας τρομερή ψυχολογική πίεση, έπεισαν τον 83χρονο σύζυγο να σηκώσει από την τράπεζα της οικονομίας μια ζωή, συνολικά περίπου 37.000 ευρώ, και να οδηγήσει ο ίδιος μέχρι την Αθήνα από την Καστοριά μόνος του για να τις παραδώσει σε αυτούς τους υποτιθέμενους λογιστές. Και φυσικά να μην αποκαλυφθεί η απάτη, τι κάνανε οι επιτίδιοι συνεργοί, κράτησαν τη σύζυγό τους συνεχώς στο τηλέφωνο. Όταν η γυναίκα κατάφερε τελικά να ειδοποιήσει την αστυνομία, όταν είδε τον άντρα της να αργεί να επιστρέψει, σήμαινε συναγερμός. Ήταν όμως δυστυχώς αργά, καθώς ο 83χρονος είχε ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα και είχε παραδώσει τα χρήματα στους απατεώνες. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο δυστυχώς επαναφέρει στην επικαιρότητα την απαραίτητη προσοχή και ενημέρωση που χρειάζονται ειδικά άτομα ηλικιωμένης ηλικίας για περιστατικά σαν αυτά.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εκτεταμένες φθορές στην οροφή του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας, λίγους μόλις μήνες στην έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, καταγγέλει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Τα εκπαιδευτικά σωματεία, όπως επισημαίνει, είχαν προειδοποιήσει για δομικά προβλήματα του κτηρίου, στο οποίο δεν έγινε ποτέ ουσιαστική παρέμβαση. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Έντονες είναι οι ανησυχίες για την κατάσταση του πρώτου ΕΠΑΛ που εκφράζει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας με αφορμή τις νέες φθορές που, όπως αναφέρει, εμφανίστηκαν στο σχολικό κτίριο λίγους μήνες μετά τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, στο δεύτερο όροφο του σχολείου αποκολλήθηκαν τμήματα σοβά από την οροφή, ενώ είχε προηγηθεί και περιστατικό πτώση σοβάδων σε αίθουσα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το σωματείο υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν ήταν επιφανειακές και δεν αντιμετώπισαν τα σοβαρά δομικά προβλήματα του κτηρίου. Η ΕΛΜΕ αποδίδει διευθύνες στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Παιδείας, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και την τοπική αυτοδιοίκηση, κάνοντας λόγο για εφησυχασμό σχετικά με την ασφάλεια του σχολείου. Παράλληλα, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια με στόχο ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ο Δήμος Παγκαίου ξεκίνησε και φέτος επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμέναν μόνιμα τοποθετημένα στις παραλίες της περιοχής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράνομης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό και από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
1: Βίκη, μετά την αντίστοιχη πρωτοβουλία προηγούμενων ετών, ο Δήμος Παγκαίου άρχισε και φέτος τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ομπρελών, καρεκλών, τραπεζιών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμένει μόνιμα τοποθετημένο στις παραλίες, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο. Την έναρξη των ελέγχων αλλά και των αποξυλώσεων γνωστοποίησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Σπυριονίδης, ο οποίος δημοσίευσε εικόνες από την επιχείρηση και σε αυτές διακρίνεται ένα δημοτικό φορτηγό γεμάτο με αντικείμενα που απομακρύνθηκαν από τις παραλίες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μόνιμης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό. Το φαινόμενο των ομπρελών και του λοιπού εξοπλισμού που παραμένουν για μέρες ή και εβδομάδες στις παραλίες. Προχωρούν σε αυτή την επιχείρηση άνθρωποι του Δήμου για να διασφαλιστεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ακτών. Ο Δήμος Παγκαίου είχε ακολουθήσει την ίδια πρακτική και τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου, με στόχο να διατηρηθούν οι ελεύθερες ζώνες των ακτών πραγματικά προσβάσιμες για όλους τους λουόμενους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα πρωτοποριακό απεικονιστικό καρδιολογικό σύστημα τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Να πούμε πως είναι το μοναδικό μηχάνημα που θα υπάρχει σε δημόσιο νοσοκομείο και η Μίνα Μαυρογιάννη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πρόκειται να εγκατασταθεί στο εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μιλάμε τώρα για το σύστημα πυρηνικής καρδιολογίας, όπως αναφέρει ο καθηγητής πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παναγιώτης Γεωργούλιας. Απεικονίζει το σύστημα αυτό τη μυοκαρδιακή αιμάτωση με τη μέθοδο της πυρηνικής ιατρικής. Είπαμε ότι είναι το μοναδικό, δεν υπάρχει αντίστοιχο απεικονιστικό σύστημα το οποίο να είναι εγκατεστημένο σε κανένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Παράλληλα, το σύστημα αυτό έχει και εκπαιδευτικό ερευνητικό χαρακτήρα, καθώς θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων πυρηνικών γιατρών αλλά και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ θα αξιοποιηθεί και στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στην πυρηνική καρδιολογία. Να πούμε επίσης ότι με την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος θα υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των σπιδηρογραφικών μελετών, μείωση της απαιτούμενης δόσης ραδιοφαρμάκου και του συνολικού χρόνου εξέτασης. Αυτό σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς, πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού σπινδυρογραφικών μελετών και αντίστοιχη μείωση βεβαίως του χρόνου αναμονής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Ναι. Κλείνοντας, να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά, αλλάζοντας θέμα, πριν από λίγα λεπτά έφτασε στα τηλέφωνά μας μήνυμα από το 112 που μας προειδοποιεί ότι από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για 12 ώρες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς προβλέπονται στην περιοχή ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε πως αυτό το μήνυμα από το 112 έχει πάει πέρα από την Λάρισα και τη Μαγνησία στις Ποράδες, στην Εύβοια. Και βρίσκεται σε συνεγερμό η πολιτική προστασία για τις επόμενες ώρες. Να συνεχίσουμε τώρα όμως και να πάμε μέχρι και την Ικαρία, στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς το επαρχείο Ικαρίας και Φούρνων ξεκίνησε από τις 22 Ιουλίου τις εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικά τμήματα του οδικού δικτύου της Βόρειας Ικαρίας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα πράγματι πολύ αναγκαίο έργο, έστω και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, στην τουριστική κίνηση, έτσι δημιουργεί ορισμένα προβλήματα με την κυκλοφορία των οχημάτων, μια και που δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουν οι επισκέπτες, κυρίως που δεν γνωρίζουν την περιοχή μας, για να λύσουν το πρόβλημά τους όσον αφορά την προσέγγιση στον Χριστό Ραχών και στον Αρμενιστή. Όπως μας ενημέρωσαν από το επαρχείο, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα και είναι στα πλαίσια ενός έργου 800.000 ευρώ, όπου έχουμε τις άσφατες στρώσεις σε μεγάλο κομμάτι του δικού μας δικτύου που έχει πολλά προβλήματα Και το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, το Χριστός Άγιος, Χριστός, συγγνώμη, Ραχών μέχρι τον Αρμενιστή, που φτάνει τα 250.000 ευρώ. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και μεγάλη προσοχή από τους φίλους που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό κομμάτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση των παιδικών χαρών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις του Πυθαγορείου και της πόλης του νησιού στην περιοχή του Beach Volley. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερτβορείου Αιγαίου, από τη Σάμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, και θα πρέπει να είναι με ασφάλεια γιατί θα επισκέπτονται παιδιά και γονείς. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και η αδειοδότησή της. Σύμφωνα λοιπόν με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη χρονιά στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη δημιουργία ασφαλών σύγχρονων χώρων παιχνιδιού. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του προσωπικού της υπηρεσίας, το οποίο συμμετέχει στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των εγγράφων. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διαδικασίες και για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς που βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Να σας πω ότι γι' αυτό έχει εξασφαλιστεί μια πίστοση 111.000 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίησή του. Τώρα να πω ότι όπως επισημαίνεται, η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη τήρησης όλων των τεχνικών και διοικητικών προϋποθέσεων, ώστε οι παιδικές χαρές να πληρώνουν στο ακέραιο τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Με την ολοκλήρωση τώρα των αδειοδοτήσεων, ένα βαθμισμένη χώρα αναμένεται να παραδοθούν στους πολίτες, προσφέροντας ασφαλείς και σύγχρονες εγκαταστάσεις παιχνιδιού για τα παιδιά της Σάμου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τα νησιά τώρα, λόγω και της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα υδροδότησης, και η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, διότι όπως είναι γνωστό παράλληλα αναπτύσσεται και ο τουρισμός, χτίζονται πολλά καταλήματα, ιδιωτικές κατοικίες, οπότε οι ανάγκες για νερό συνεχώς αυξάνονται. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3, τόνισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν βγει αρκετές αποφάσεις από τη Γενική Γραμματεία για μελέτες αφαλάτωσης ή και λειτουργίας πρόσφατα, όπως ας πούμε αφορά το νησί στους Λειψούς, ενώ θα βγει και για το νησί στην Κίμολο, ενώ επίσης μονάδα αφαλάτωσης εγκαινιάστηκε, να θυμίσουμε, την περασμένη Κυριακή στην Αμοργό. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μάγκος για τα ζητήματα νερού που αντιμετωπίζουν τα νησιά.
5: Εγκαινιάσαμε μια μονάδα αφαλάτωσης χιλίων κυβικών την ημέρα. Πρόσφατα βγάλαμε ένα διαγωνισμό για τους Λειψούς. Σε λίγο θα βγει και της Κιμόλου. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από τη Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει βγάλει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό και έχει εντάξει και έργα αλλά και προμήθεια καινούριων μονάδων αφαλάτωσης. Βεβαίως μένει να ξεπεραστεί ένα μεγάλο εμπόδιο που είναι η νομοθεσία, διότι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να εκταμιεύσει χρήματα από το ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι να έχει εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, γενικά σχέδια υπηρεσίες ύδατος και να έχει κάνει και μια ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Όλα αυτά τα χρηματοδοτεί και μέσω των Greco Island το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η Γενική Γραμματεία. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν τα νησιά και θα πρέπει να τρέξουν αυτά τα πιστοποιητικά και τα σχέδια. Θα πρέπει να δώσουμε ως τοπικές αρχές ιδιαίτερη έμφαση στις απώλειες νερού λόγω διαρροών. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε στην αρμοδιότητά μας 155 κατοικημένα νησιά. Ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος που έργα που ξεπερνούν τα 300-400 χιλιάρικα δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εμείς. Όμως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, που εκεί περιλαμβάνονται και τέτοια έργα. Θα πρέπει να τρέξουν χθες οι τοπικές αρχές να προλάβουν τις εξελίξεις.
0: Στο Στο επίκεντρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού έρχεται η Αμανή, που πέρυσι τον Αύγουστο, να θυμίσουμε, πληγώθηκε βαθιά από την πυρκαγιά που έκαψε περί τα 70.000 στρέμματα γης. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την Χίο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και συγκεκριμένα από το χωριό Πιτιός, Βίκη, όπου εδώ σήμερα ετοιμάζονται για μια τριήμερη δορφή του βουνού της κτηνοτροφίας, με επίκεντρο δηλαδή τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ίσως να ακούτε και τις πουδούνες από τα καλτσίκια που θα πλησιώσουν στα πλαίσια της γιορτής θα έχουν εδώ στο χωριό. Όμως στην περιοχή της Αμανής πραγματικά φέτος γίνεται μια σειρά από δράσεις που έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του Ιουλίου, με πρώτη την έκθεση που έχουμε σύγχρονης τέχνης από τον οργανισμό ΔΕΟ στο σχολικό συγκρότημα της Βόλισσου, ενώ προχθές είχαμε τα εγγένεια έκθεση σύγχρονης τέχνης επίσης στο χωριό Πειραμά. Το χωριό Πειραμά που έχει μόλις 18 μόνιμους κατοίκους και που στην ουσία οι επισκέπτες του αποφάσισαν να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι οργανώθηκε μια πολύ όμορφη έκθεση που θα την συναντήσουν σε διάφορα σημεία του χωριού, από τον πύργο που πρέπει να πούμε είναι από τους πιο καλοδιατηρημένους στο βορειοδυτική Χίο και που θα είναι ανοιχτό στο κοινό. Αλλά επίσης έχουμε και μια έκθεση φωτογραφίας που γίνεται στο χώρο του καφενείου που λειτουργεί στο Μάλιστα. χωριό Πειραμά. Mm-hmm. Δεν είναι δυστυχώς όλα τα χωριά μας να έχουν και καφενείο. Και το ωραίο είναι ότι σε αυτή την έκθεση που συμμετέχουν περί τους 20 φωτογράφους είναι mm-hmm. τόσο από την Ελλάδα αλλά και από την Τουρκία. Επίσης, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα γίνει αύριο Σάββατο στην περιοχή που βρίσκεται πάλι στην Βόρεια Χίο και κοντά στη Βολισσό, που βρίσκεται το προσκοπικό κέντρο, με θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια και με την οικολογία.
0: Μάλιστα.
6: Και πραγματικά δίνεται έτσι το στίγμα ότι σε αυτή την περιοχή που πέρυσι πληγώθηκε ιδιαίτερα από τις φωτιές, οι κάτοικοι της αλλά και οι επισκέπτες της προσπαθούν να τις δώσουν ζωή και να υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να επισκεφτεί όλα αυτά τα χωριά. Ενώ να κλείσω με μια θετική εξέλιξη που είχαμε, φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα μπορέσει να λειτουργήσει στο επόμενο διάστημα το μοναδικό πρατήριο βενζίνης που υπήρχε στη βορειοδυτική Χίο, κάει και πέρυσι από τη φωτιά.
0: Ναι.
6: Φαίνεται ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία σε συνεργασία με την τράπεζα και με το μεγάλη εταιρεία η οποία διαχειριζόταν πριν το πρατήριο που έμεινε καύσιμα, να μπορέσουν σύντομα και οι κάτοικοι εκεί να εξυπηρετούνται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ξεκινά την Κυριακή στα Λαγκάδια της Γορτινίας το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από τα Άνθη της Πέτρας. Συγχρόνως θα πραγματοποιηθεί και ένα συνέδριο πάνω στο θέμα αυτό. Στο μεταξύ, την Κυριακή 26 του μήνα ξεκινά στη Βημητσάνα Γορτινίας και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το 8ο εργαστήριο παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας ξεκινά στα Λαγκάδια 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Συνάμα θα γίνει και ένα συνέδριο διοργανωτή στα Άνθη της Πέτρας, που είναι και υποψήφιοι για ένταξη στην UNESCO. Θέμα του συνεδρίου της 3ης 28 του μήνα είναι η τεχνική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση στην τέχνη της Πέτρας, γιατί υπάρχει, Βίκη, μια σύμβαση για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για να δημιουργηθεί μια επαγγελματική σχολή μαθητείας στην περιοχή για την τέχνη πάντα της Πέτρας. Να τονίσω εδώ ότι θα φοιτήσουν 50 σπουδαστές στο εργαστήρι, το οποίο το υποστηρίζει και ο Δήμος Γορτινίας και άλλοι φορείς. Εν τω μεταξύ, όπως είπες, 26 του μήνα με 30 έχουμε στη Δημητσάνα και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θερινό σχολείο αυτό είναι για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου, πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Συμβάλλει το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια. Γίνεται αυτό το εργαστήριο στο συνεδριακό κέντρο της Δημητσάνας και βέβαια γίνεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης για τη διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στη Γορτινία αυτό το τριήμερο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα, στο μικρό καστρο Βοΐου, πραγματοποιείται μέχρι την Κυριακή 26 Ιουλίου το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ξεκίνησε χθες το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίους ερμηνευτές από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής και DJ set. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμες για το κοινό μια σειρά από πρωτότυπες δραστηριότητες στη φύση. Σε όλες τις ηλικίες απευθύνονται η πασία, καγιάκ, βόλτες στο βουνό και αλεξίπτωτο απλαγιάς και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανένας. Πραγματικά θα τα βρει στο φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Στη σκηνή του φεστιβάλ θα ανέβουν σήμερα Παρασκευή η Μαρίνα Σπανού, Εθισμός και Νατάσα Αποφίλου και DJ set με την Κική Μποτονάκη. Αύριο Σάββατο η Τζάουλ Νόβελ 729 και Γιάννης Χαρούλης και DJ set με την Ξένια Γκαλή. Ενώ την Κυριακή θα εμφανιστούν οι Γιώργος Παπαγιουργίου και Πόλκαρ, Σκιαδαρέσες, Άλκης Πρωτοψάλκη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά άνω των 12 ετών, με τη συνοδεία βεβαίως Κηδεμόνα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και εξελίσσεται αυτό το φεστιβάλ σε θεσμό με επιτυχία κάθε χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Βίκη, καλό μεσημέρι. Από αύριο και έως τις 24 Αυγούστου, το Ανοιχτό Θέατρο της χώρας φιλοξενεί το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του ελληνικού καλοκαιριού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Το φετινό πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές θεατρικές παραγωγές, όπως τις Ευτυχισμένες Μέρες στη σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, την κομμωδία Sexy Laundry, την Ειρήνη του Αριστοφάνη και την Ίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Στο μουσικό κομμάτι τώρα ξεχωρίζουν η σύμπραξη της Αλέκας Κανελίδου με καλεσμένη την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τη συμμετοχή της Κατερίνας Πολέμη. Η μουσική παράσταση της Μαρίας Παπαγεωργίου και Μάρθας Φριντζίλα, καθώς και οι συναυλίες των Δημήτρη Μπάση και Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη. Τις εκδηλώσεις συμπληρώνουν το αφιέρωμα Viva Maestro της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Άνδρου, μια συναυλία εγχόρδων από τον Βιβάλτη έως τον Ρεσπίγκη υπό τη διεύθυνση του Ιωακίμ Μπαλτσαβιά, το ντοκιματέρ «Η Άνδρος» του Λευτέρη Βογιατζή, παιδικές παραστάσεις, δράσεις τοπικών φορέων και η φωτογραφική έκθεση «Ανδρείων έργα και ημέρες». Η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσελκύσει πλήθος φίλων των τεχνών από όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
0: Στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αίγαιο προβλέπονται για αύριο, και το Αιγαίο, συγγνώμη, προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια, μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά εφρυός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Σε πλήρη εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, ενώ βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα πολύ δύσκολο 24ωρο, το οποίο, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζει κυρίως και πρωτίστως το μεγάλο κύμα της εξόδου, το μεγάλο κύμα των εξοδούχων, των εκδρομέων, οι οποίοι αναχωρούν με κάθε μέσο, καταλήπτουν με κάθε μέσο και την πρωτεύουσα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, με προορισμό τα νησιά και τα παραθεριστικά κέντρα της υπηρετικής χώρας. Αλλά βέβαια ο καιρός δεν είναι το μόνο πρόβλημα ή το πιο μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Μιλάμε για μια μαζική έξοδο που είναι σε εξέλιξη, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας και αύξησης επιτοκίων. Ημέρα εξόδου και ημέρα τη μνήμης βεβαίως. 52 χρόνια συμπληρώνται από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης.

0: πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση με την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών. Έως την εξάντληση της τετραετίας θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Όπεν. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της Δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν. Καταρρύφθηκε ντρόν που παραβίασε τον αέριο χώρο της Ουρμανίας. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα. Η Ελλάδα στέλνει 2 Καναντέρ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με πληρότητα 100% να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους της Μαγνησίας και το Σποράδο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Και τέλος, σε εξέλιξη, το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πορτοκαλεί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρούνια, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή είναι στραμμένα, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια, συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ταξίφι τους διασταυρώνει εδώ και λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχή, η αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε ότι η τελική φάση της διαδικασίας ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο μίλησε ο Πρωθυπουργός στο βήμα της Βουλής, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε λίγο.
1: Της κυβέρνησής σας. Τι ακούμε λοιπόν σε όλα αυτά, ξενόδουλοι, δεν φοράτε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, εκθέτετε τη χώρα, εμείς την εκθέτουμε τη χώρα. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτό το σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με την πολιτική αλλαγή δεν μιλά για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, οδηγώντας σε κρίση εμπιστοσύνης τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της δημοκρατίας μας. Το ΠΑΣΟΚ από θέση ευθύνης έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του συντάγματος που διέπεται από βασικές αρχές. Πρώτον, ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι. Είναι μια θεσμική στάση. Γιατί? Διότι αν σήμερα στην πρωτεύουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και με 150, μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις. Για να αποδείξουμε λοιπόν την ειλικρινιά μας, βάλαμε μια προτεραιότητα. Ηρεμήστε, θα καταλάβετε. Η προτεραιότητα ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 110. Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 110, όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη Βουλή, χρειάζεται 180 και στη δεύτερη. Άρα η επόμενη πλειοψηφία θα αναγκαστεί να συνενέσει και στο περιεχόμενο του άρθρου. Ενώ λοιπόν καταθέσαμε την αναθεώρηση του άρθρου 110, που δεσμεύομαι τώρα όταν ψηφίσουμε από σήμερα, εάν τη φέρετε για αναθεώρηση, τώρα είναι δημόσια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, αφού θέλετε να απαντήσω στο ερώτημά σας. Μου μπαίνει όμως ένα ζητούμενο. Ποιος είναι ο συνεπής και ποιος είναι ο Φαρισαίος? Διότι ο Πρωθυπουργός είπε πολλά για την αναθεώρηση του 2001, που δεν ήταν καν βουλευτής, αλλά τίποτα για την αναθεώρηση του 2019, που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα? Εδώ είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το ΠΑΣΟ και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής, είστε Φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν σας παίρνει κύριε Μητσοτάκη. Κοινός παρανομαστής των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι η διατήρηση του ελέγχου της εξουσίας από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90 η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύετε κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζεται στο άρθρο 90.
0: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση, από την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλά αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, και εξηγεί τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματός του και βεβαίως επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα, στο ίδιο βήμα, από το ίδιο βήμα, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι υποστήριξε ο ίδιος την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, αλλά η αντιπολίτευση, όπως είπε, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κυρία Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική Βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
0: Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Αντρέα Μαραφιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και ενώ η συζήτηση συνεχίζεται σε πολύ ψηλούς τόνους. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις και συνενέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, υπενθυμίζοντας και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας ως αξιωματική αντιπολίτευση το 2001 απέναντι στις προτάσεις τότε της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στη Βουλή και ασκώντας μάλιστα έντονη κριτική, θα έλεγα, στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις. Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Επικεντρώνοντας τα πειρά τους στο ΠΑΣΟΚ και στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι το δίθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με απόν. Και όποιος διατείνεται, σημείωσε ότι τάχα δεν δίνει τώρα λευκή επιταγή, περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή και εν τέλει τη λαϊκή εντολή. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατική ζωή, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Και μάλιστα έκανε λόγο για στάση και χαρακτήρισε αυτή τη στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάργειας. Η Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις και επικέντρωση κυρίως στις τρεις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες προωθεί κατά τον ίδιο η αναθεώρηση του Συντάγματος, που είναι η επέκταση της επιστολικής ψήφους και στις ευνικές εκλογές, στο αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης με την ανεξαρτητοποίηση, ουσιαστικά θα έλεγα, της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να υπάρχει και ένας πιο σαφής διαχωρισμός, αλλά και το σημαντικότερο ίσως στην αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση έδειξε διάθεση για συνεννόηση και ότι τώρα η ευθύνη περνά στους βουλευτές με την ονομαστική ψηφοφορία που ως γνωστόν θα διεξαχθεί τη Δευτέρα.
0: Αντρέα Μαραφιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπαν την πλευρά του σε αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στοιχεία. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος παραμένει στο βήμα της Ολομέλειας, Νίκο.
4: Ακριβώς έτσι είναι. Με ολοκληρωθεί γρήγορα η ομιλία του Αρχηγού της Κομματικής Αντιπολίτευσης σε λίγο. Μπορούμε να πούμε έτσι συνοπτικά ότι το δίπτυχο του, συνομιλία του, είναι ούτε εμπιστοσύνη, αλλά ούτε και συνένεση. Έχει κάνει λόγο για θεσμικό πισωγύρισμα, για θεσμικό κατήφορο και παρακμή, σκληρές εκφράσεις, ολομέτωπη επίθεση και έχει αναφερθεί και στις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τη δικαιοσύνη, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΤΕΜΠΗ, τις υποκλοπές. Είπε ότι θα πρέπει να μπει ένας φραγμός σε θεσμική παρακμή. Δεν είμαστε εμείς που εκθέτουμε τη χώρα, αλλά όποιος παράγει διαφθορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει οργανωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έχει κάνει επίθεση και στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι κάνει άλματα λογικής, ότι από τη μία δεν ήθελε ούτε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και τώρα θέλει και αυτά που είναι και ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Επίθεση ευθεία και στον Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, του κ. Δημητριάδη, είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας, όντας με συσσαγωγικά το αφεντικό που έφαγε τη σφαίρα. Σας ανακολακεύουν, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας. Η δημοκρατία, το αφεντικό είναι ένα και αυτό είπε, μάλιστα, είναι ελληνικός λαός, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα να πούμε και δύο έτσι σημεία από την ομιλία
0: και άλλη πολιτική αρχή,
4: του κυρίου Κουτσούμπα και περιμένουμε και τους υπόλοιπους από εδώ και στο εξής. Την πρώτη φυσικά ομιλία της κυρίας Ζούρου ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των υπολείπων αρχηγών. Είναι όλοι μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας αυτή τη στιγμή.
0: Για την οποία, για την κυρία Ζούρου, μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά βεβαίως.
4: Για την απόφασή της να μην προσέλθει σήμερα απόψη, στη γιορτή της Δημοκρατίας στο Παιδικό Μέγαρο. Έδωσε. Τώρα, ο κύριος Κουτσούμπας λοιπόν και αυτός επεφύλασε έτσι μία επίθεση προς τον κύριο Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Είπε ότι είναι βολικοί αντίπαλοι. Λένε ότι δεν τους αρέσουν δίθεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τώρα τι να κάνουμε, υπάρχουν. Αυτή είναι μια δίθεν, είπε, πολιτική αλλαγή που υπόσχονται να φέρουν και ήταν η ίδια η πολιτική αλλαγή που έφεραν και, δήθεν έφεραν και την προηγούμενη φορά που κυβέρνησαν και για το Πασόκ είχε εχμές. Είπε ότι εμείς δεν παζαρεύουμε να δώσουμε τη συνένεσή μας όπως παζαρεύει τώρα το Πασόκ, το οποίο, το παρόν του οποίου ουσιαστικά σημαίνει ναι, ισοδυναμεί με ναι, όπως στο άρθρο 16. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι ο βασικός στόχος της προωθούμενης συνταγματικής αναθεώρησης είναι η αποτελεσματικότερη στήριξη της οικονομίας των καπιταλιστικών κερδών. Γι' αυτό και το ΚΚΕ δηλώνει κατά και είναι απέναντι σε αυτήν την συνταγματική αναθεώρηση. Και ανέφερε και μια σειρά προτάσεων που έχουν να κάνουν με την ισχυροποίηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, την απαγόρευση της εχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, την κατοχύρωση μόνιμης και σαφής εργασίας και άλλες πολλές προτάσεις που έχει το ΚΚΕ, Γρηγόρη.
0: Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντιπίθεση στις νέες θυσίες και στις υγιεινές κροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, για να τον ακούσουμε.
5: Υπαγορεύονται από την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, τη διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση, την πιθανότητα κλονισμών στο αστικό πολιτικό σύστημα, ακόμα και μιας μεγαλύτερης συνολικής αστάθειας του συστήματος. Γι' αυτά προετοιμάζεστε. Αλλά και γι' αυτά πρέπει να προετοιμάζεται και ο λαός. Απέναντι στις νέες θυσίες και στην σιγή νεκροταφείου που θέλετε και συνταγματικά να ενισχύσετε, να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης. Όσο και αν θέλετε να λέτε ότι το σύστημα που υπηρετείτε είναι παντοδύναμο, αιώνιο, ταυτόχρονα ομολογείτε και τις πάμπολες ανασφάλειές σας.
0: Τα λοιπόν υπόθηκαν νωρίτερα. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει και πάρει το λόγο για να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Για να τον ακούσουμε.
6: Είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσεις τα εξών, συνετέθηκε, γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102, το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Υπεύθυνοι σας. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδουλάκη, θα μου το εξηγήσετε παρακαλώ στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν, δεν έχετε άποψη? Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα? Και θέλω να σας θυμίσω όχι απλά το πνεύμα, αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μια βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μία αλλαγή σε αυτήν την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής, μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση σε πολύ ψηλούς τόνους από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στα όσα είπε νωρίτερα από το Βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση. Δίπλα στον Πρωθυπουργό, αυτή την ώρα βρίσκεται στα έδρανα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος λίγο νωρίτερα απέκρινε την αντιπολίτευση για συνταγματικό μηδενισμό, πολιτική ανακολουθία και έλλειψη υπεύθυνης τάσης. Για να τον ακούσουμε.
7: Το επιχείρημα της λευκής επιταγής, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε στο γράμμα, ούτε στο πνεύμα του συντάγματος. Άρα αντί για λευκή επιταγή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε ένα συνταγματικό μηδενισμό, μία ακόμα σελίδα καθολικής άρνησης. Και η επιτυχία των διατάκτων, των αναθεωρήσεων του 2001 και του 2019, θα μου επιτρέψετε να πω ότι οφείλεται ακριβώς στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης πρωτίστως. Η οποία η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση στην πρωτείνουσα Βουλή για τις δύο αυτές αναθεωρήσεις επέδειξε υπεύθυνη στάση και αποδέχθηκε την αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων.
0: Στον Υπουργό Εξωτερικών απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζος.
8: Και επειδή άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη ότι πέτυχε η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 επειδή ήταν συνενετική, του πω ναι, πέτυχε επειδή ήταν συνενετική. Και απέτυχε του 2019, τουλάχιστον όσον αφορά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή ακριβώς δεν ήταν συνενετική. Επιλέξατε να ανοίξετε τη συζήτηση τώρα, γιατί πολύ απλά δεν σας ενδιέφεραν οι συγκλήσεις.
0: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη μάχη της Βουλής. Θα ύψει το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, εφόλης ύλης φοδρή πολιτική με τοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Νωρίτερα, πάντως, ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open, απέκλεισε για μία ακόμα φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας.
9: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας στην εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές, το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση. Το έργο της, επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε την ένδειξη να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Το πιο βασικό, νομίζω, είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για μία ακόμα φοράγη.
10: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Από το πρωτοβουλίο σημείωσε πως τα έργα παραδίδονται δεν έχουν καμία σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως η προεκλογική περίοδος για μας ξεκίνησε από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί από τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, και σημείωσε πως τα χρονοδιαγράμματα δεν καθορίζονται από τον ενδεχόμενο εκλογικό κύκλο, αλλά από τις δικές μας κυβερνητικές προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και να παραλαμβάνουμε αλλά και να σχεδιάζουμε σημαντικά έργα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα υλοποιήσουμε. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε, με ερωτηθείς για τη ΔΕΘ, σημείωσε πως εκεί θα παρουσιάσουμε τον οικονομικό προγραμματισμό για φέτος αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας, μιας και θα είναι η τελευταία παρουσία πριν από τις εκλογές. Αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, τονίζοντας πως θα μοιράσουμε μέχρι το τελευταίο ευρώ από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να επαναλάβει πως η κυβέρνηση είχε αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο πρέπει να σεβαστεί. Άσκησε βέβαια κριτική στις προτάσεις αντιπολίτευσης, ειδικά για την 13η σύνταξη, λέγοντας πως θεωρώ ότι υποχρέωσε μια χώρα που έχει τραυματιστεί από χρέη και κάλπικες υποσχέσεις να είναι όλα κοστολογημένα. Μάλιστα, σημείωσε πως είναι αστείο να τις οικονόμαστε για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, ενώ το γνωρίζουμε. Είναι εύκολο, είπε, να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Εγώ δεν θα ανοίξω το πουγγί, ούτε θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω. Ενώ ειδικά για τον κύριο Ανδρουλάκη, ανέφερε πως είναι πολύ εύκολο να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Οι στόχες βέβαια για τον Σεπτέμβριο είναι οι φοροελαφρύνσεις και ειδικά για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας πως αρκετά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δύσκολο. εκλογές, ενώ για τα δύο βασικά θέματα που ο κύριος στην πολιτική επικαιρότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επανέλαβε πως πρόκειται για ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Αν έπρεπε να γυρίσω τον χρόνο πίσω, είπε, θα έκανα νωρίτερα τη μεταρρύθμιση που έχει γίνει. Τελικά κόψαμε τον γόρδιο δεσμό. Ενώ ρωτήσει για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, υπογράμμισε πως η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει το θεσμό. Τώρα, αν χειρίσει και σωστά την υπόθεση, θα το κρίνει η ζωή, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, έχουμε σήμερα την επέτειο, έχουμε τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την πτώση της Χούντας Συνταγματαρχών το 1974, που σηματοδότησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Μάλιστα, είχαμε και νωρίτερα στη Βουλή ειδική εκδήλωση για την επέτειο. Έμφαση στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας δίνουν τα μηνύματα της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας με αφορμή τη συμπλήρωση αυτή των 52 χρόνων. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας στο Πάρκο Ελευθερίας κατέθεσε στεφάνι, μάλιστα, στην προτομή του αγωνιστή Σπύρου Μουστακλή. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί περιμένουμε σε λίγες ώρες από τώρα, Κατερίνα, την καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Παιδικό Μέγαρο. Με απουσίες όμως θα απουσιάζουν οι επικεφαλείς τουλάχιστον 4 κοινοβουλευτικών κομμάτων, αν τους έχουμε μετρήσει σωστά. Καλό μεσημέρι.
11: Σωστά τους έχετε μετρήσει. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά στην ελληνική δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε όλους μας. 52 χρόνια σαν σήμερα είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι η μέρα μνήμης, τιμής, αλλά κυρίως είναι εγρήγορση για την προστασία της δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, νωρίτερα σε μήνυμά του τόνισε ότι έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, τις αβεβαιότητες και τις αστάθειες που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Η δημοκρατία όμως αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Ήπιο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις στο πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Νωρίτερα, Γρηγόρη, όπως προανέφερε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βάνη, στο μνημείο, στην προτομή του ηρωικού Σπύρου Μουστακλή, στο πρώην πάρκο, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο πρώην στρατόπεδο της ΕΑΤΕΣΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με ενδιαφέρον αναμένει τη σημερινή δεξίωση, μεγάλη δεξίωση για την ημέρα της Δημοκρατίας. 1.700 είναι οι καλεσμένοι, όπως σωστά προανέφερες, θα έχουμε απουσίες, όπως εκείνη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Νατσιού και του κυρίου Βελόπουλου.
0: Ωστόσο, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, βέβαια.
11: Ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος, ωστόσο, θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Βασίλη Βιλάρδο στο τραπέζι, στο κιόσκι που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί, το παρόν από τους πολιτικούς αρχηγούς, θα δώσει ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδουλάκης, και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, βεβαίως ο πρόεδρος της Βουλής, και βεβαίως αυτοί θα συναντηθούν μετά και κατηδίαν στο λεγόμενο κιόσκι. Αυτή τη φορά, επειδή η δεξίωση θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου, έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένος χώρος στο δεύτερον όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, σε ένα μεγάλο σαλόνι, όπου εκεί θα μείνουν για κανένα μισά ώρα περίπου μαζί με τον Πρωθυπουργό οι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Οι οποίοι θα συνοδεύονται κιόλας για πρώτη φορά από το 2013.
11: Ακριβώς. Εδώ και πολλά χρόνια είχε καταργηθεί αυτή η απόφαση, δηλαδή να συνοδεύονται με τις συζύγους τους, λόγω οικονομίας τότε στην εποχή των μνημονίων.
0: Το 2013, βέβαια.
11: Ακριβώς, ο Κάρολος Παπούλιας. Να σας πω ωστόσο ότι έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν χωρίς συνοδούς ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Επίσης, να σας πω, Γρηγόρη, ότι θα έχουμε, δεν πρόκειται να έρθουν οι πρώοι πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας, ενώ όπως ήδη προανέφερες, για δικούς τους λόγους είναι οι απουσίες των άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σας πω ότι συνολικά είναι καλεσμένοι στα 1.700 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και 500 αντιστασιακοί και βεβαίως όλα τα μέλη της Βουλής.
0: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στη Ρένα Δούρου, αφού τη συνεχάρη για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πως η κυρία Δούρου έκανε λάθος που δεν θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού.
12: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
0: Και στο σημείο αυτό τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 για τα 52 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας. Ακούμε την κυρία Δούρου.
13: Οι φασίστες που έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο και που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αποτέλεσαν, και λυπάμαι πολύ, μπορεί και να αποτελούν εμπνευστές και μέντορες για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλους αυτούς τους λέμε ότι όσο αμφισβητούν τα δίκαια αιτήματα των αγώνων που δώσαμε ενάντια στη δικτατορία, τόσο θα μεγαλώνει το πείσμα μας.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Και ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι στην Βουλή η μετοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, εφόλυση σύλληψη πολιτική και σφοδρή μετοπική σύγκρουση, σε πλήρη εξέλιξη ταυτόχρονα βρίσκεται και η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ωστόσο, ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Earth News, γιατί σε κόκκινο συναγερμό έχει θέσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Αττική, και μάλιστα έχουν σταλεί ήδη και μηνύματα από το 112. Νικόλετα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι είναι λοιπόν. Αυτή η κακοκαιρία θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για την σπανιότητά της τέτοια εποχή. Ελπίζω να μην μείνει και για τις συνέπειές της και για τη σφοδρότητά της. Τα στοιχεία όμως που έχουμε στα χέρια μας απαιτούν πλήρη εγρήγορση. Ήδη έχουν πέσει στη χώρα μας πάνω από 80.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα τις τελευταίες ώρες, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά σε κάποιες περιοχές τους 20 βαθμούς. Είμαστε στα τέλη Ιουλίου, να το θυμηθούμε αυτό. Τώρα, αυτή την ώρα έχουμε καταιγίδες και σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Προηγουμένως είχαμε και στην Πελοπόννησο, στον Νότιο Ιόνιο και στη Χαλκιδική. Θα έλεγα ότι πια θα ενεργοποιηθεί ο κόκκινος συναγερμός από εδώ και πέρα, που περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, κυρίως σε Λάρισα, Μαγνησία, σε Σποράδες, Εύβοια, στη Φθιώτιδα και εδώ στην Αττική. Σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα θα έλεγα αργά το μεσημέρι, απογευματινές και βραδινές ώρες, θα έχουμε κατά διαστήματα πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, πιθανές χαλαζοπτώσεις και, όπως είπα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Θα έχουμε και άλλους χιλιάδες κεραυνούς στη χώρα μας. Θα έλεγα πια ότι από το βράδυ, αργά το βράδυ και μετά προς τη νύχτα, θα μετατοπιστούν τα φαινόμενα κυρίως μέσα στο Αιγαίο, στο κομμάτι εκεί του Αιγαίου, της Εύβοιας, των Σποράδων, με φαινόμενα μέχρι αύριο το πρωί ισχυρά σε αυτές τις περιοχές. Και πια από αύριο το μεσημέρι θα δούμε βελτίωση σε όλη τη χώρα θεαματική και την Κυριακή θα απολαύσουμε μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα. Μέχρι τότε είναι κάποιες ώρες που απαιτούν προσοχή. Όπως είπαμε, όσοι βρίσκονται σε διακοπές σήμερα καλύτερα να αναβάλουν τον μπάνιο τους, και επίσης όσοι θέλουν να ταξιδέψουν οδικώς, αυτές τις ώρες θα βαρύνει πολύ η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, αυτό το κομμάτι της χώρας, να το έχουν και αυτό κατά νου.
0: Βεβαίως. Νικόλετα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Να επαναλάβουμε ίσως ότι το προειδοποιητικό μήνυμα έχει ήδη σταλεί από το 112 στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Ενώ ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα στάλει από το 112 και για την κεντρική και βόρεια Εύβοια, αλλά και για τη Σκύρο. Σύμφωνα λοιπόν με την πολιτική προστασία, από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με τα φαινόμενα να διαρκούν για τις επόμενες 12 ώρες. Επομένως, προσοχή λοιπόν, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πάντως, από το πρωί σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδειούχων, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς περαστικών λεωφορείων. Το αδιαχώρητο πραγματικά από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες 100%. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ταξιδιώτες οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ερτ News.
16: Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
17: Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ. Ευχαριστούμε.
16: Ήρθατε από νωρίς?
17: Όχι, τώρα ήρθαμε αργά, αργήσαμε σήμερα.
18: Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
16: Μέχρι και πού είναι?
18: Μέσα, περιμένουμε.
19: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
16: Χαλαρά,
19: ξενύχτια, εντάξει.
20: Αυτοσχεδιάσουμε λίγο.
19: Αυτοσχεδιασμός, ναι, απ' όλα.
21: Όπως βλέπετε και εσείς, πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολύ κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά, κινείται η ουρά, καλό αυτό.
16: Ήρθατε νωρίτερα?
21: Ήρθαμε κανένα μισά ώρα πιο νωρίς.
22: Για 5 μέρες, να ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
0: Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Την ανωδική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Πριν δούμε όμως τι γίνεται με τις αγορές, πάμε και πάλι στη Βουλή, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
23: Στο μαξί μου να σας υποδεχθεί ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκείνος δεν απαντάει μόνο σε εσάς, σε επίκαιρες ερωτήσεις σας, ενώ εγώ του έχω υποβάλει 160 επίκαιρες ερωτήσεις και δεν προσέρχεται να απαντήσει ως Πρωθυπουργός όπως οφείλει κατά τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, να προσέρχεται δηλαδή στη Βουλή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εκείνος δεν είναι που τώρα επέλεξε να διαλεχθεί μόνον μαζί σας, κύριε Ανδρουλάκη? Μόνο μαζί σας δεν διαλέγετε? Αλλά κι εσείς γιατί το επιτρέπετε? Διότι μόνον μαζί σας κάνει αυτό το πινκ πονγκ. Το Πασόκ δέχεται να συμμετέχει σε διακομματικά προεδρία όπως αυτό με πρόεδρο ποιον? Τον φασίστα Βορύδη. Και αυτά που οδηγούν, μάλιστα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε και εύσημα από τον Πρωθυπουργό, γιατί ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε μόνο τον Βορύδη και πετάχτηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ξανθόπουλος και είπε να ευχαριστήσετε το διακομματικό προεδρείο. Μα πώς τα δέχεστε αυτά? Οφείλουμε δημοκρατικά να αναγνωρίσουμε, και οφείλατε και περίμενα να το κάνετε, να πείτε κάτι για αυτήν την εσχρή συμπεριφορά Πρωθυπουργού, ο οποίος απευθυνόμενος τη μοναδική γυναίκα αρχηγό την επιτιμά ότι έχει ίστρο και μάλιστα κάνει πλάκα από τη θέση του Πρωθυπουργού, κάνει πλάκα και λέει έχετε ίστρο γιατί είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εγώ ζήτησα εξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Και τι εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει, κύριε Γεραπετρίτη, ότι πρέπει εμένα ειδικά να με αντιμετωπίζουν όλοι οι βουλευτές που χειροκρότησαν? Δεν είδα αν χειροκροτήσατε κι εσείς, θα το δω στη συνέχεια, με ενδιαφέρει αν χειροκροτήσατε αυτήν την εσχρία ήθεια.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, παραμένει στο βήμα της Βουλής σε πολύ ψηλούς τόνους και η δική της ομιλία είναι υψηλή τόν γενικότερα από την αρχή της συνεδρίας σήμερα στην Βουλή. Πάμε τώρα εμείς στην ανωδική πορεία που εμφανίζουν τα καύσιμα στις διεθνείς τιμές, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Στα 100 δολάρια ήδη βρίσκεται το Brent. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα γιατί το λέμε. Βεβαίως δίνουμε έμφαση σε αυτό, γιατί από το πρωί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, Πινελόπη, και ο καιρός και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εξοδούχοι, καθώς στην εσωτερική αγορά, στην εγχώρια αγορά, ήδη ντίζελ και αμόλυβδοι κινούνται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να πούμε αυτό, ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν εχθές τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως λες. Έτσι ξεκίνησε η σημερινή διαπραγμάτευση. Αυτή την ώρα κινούνται πτωτικά και έτσι το Brent είναι στο 97,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση περίπου 3%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6 με πτώση 2,5%. Ανωδικά κινείται αντίστροφα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει προσεγγίσει και τα 64 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά, όπως είπες, τα καύσιμα πια το 2 ευρώ δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια. Η αμέσιμη τιμή της αμόλυβης πανελλαδικά είναι στο 1,996, αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ προσεγγίζει απειλητικά και σε κάποια κρατήρια λένε πληροφορίες ότι έχει ξεπεράσει ήδη την τιμή της αμόλυβης. Η μέση τιμή λοιπόν του ντίζελ είναι στο 1,988. Τώρα αναμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, αλλά όπως είπες και εσύ, οι αδειούχοι του Αυγούστου που έχουν ήδη ξεκινήσει να εκδράμουν στα διάφορα σημεία της χώρας θα υποστούν τις επιπτώσεις από την άνοδο αυτή των τιμών των καυσίμων.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν? Γιατί στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 13η νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, ενώ η ανησυχία εντείνεται για τη διεύρυνση του μετόπου με τους Χούθης Ιεμένης και τις εκατέρωθεν απειλές. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και με τη χρήση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν για τις ζημιές που προκαλούνται σε πλοία και εμπορεύματα στον κόλπο. Πραγματικά δείχνει να ξεφεύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε τώρα με την κρίση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
2: Όπως ανέφερες, Γρηγόρη, υπήρξε η 13η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πλήγματων στο Ιράν. Πλήγησαν και πάλι πόλεις στο νότο, όπως η Μπαντάρα Μπάς, το Αχβάζ, αλλά και περιοχές στο κεντρικό και στο δυτικό Ιράν. Ακόμη στο Ερμπίλ, στο Ιράκ, το αεροδρόμιο έκλεισε για σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς εκεί σημειώθηκε, έπεσε μάλλον ένα συντρίμμια από ντρόν που αναχαιτίστηκε. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν στόχευσε και πάλι αμερικανικούς στόχους, όπως υποστηρίζει, σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, με τα πλήγματα, όπως βλέπουμε, να συνεχίζονται κατέρωθεν. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε ανάρτηση που έκανε τη νύχτα, ότι σκέφτεται να κάνει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μαζικό χτύπημα κατά του Ιράν, ενώ απείλησε και με τη χρήση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ώστε ουσιαστικά να αποζημιώνονται τα πλοία που έχουν χτυπηθεί στην περιοχή του κόλπου, στα στενά του Ορμούς, ή θα χτυπηθούν, και για τα εμπορεύματά τους, για το φορτίο που φέρουν. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιράν, του Υπουργού Εξωτερικών Αμπαχτσί, ο οποίος είπε ότι αυτό θα ήταν ένα εμπριστικό προηγούμενο και απείλησε με χάος, ενώ όπως μετέδωσε το Al Jazeera, οι φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τον πληθυσμό στις χώρες του κόλπου, εκεί όπου γίνονται τα χτυπήματα, να κρατούν αποστάσεις έως και 500 μέτρα από αμερικανικούς στόχους και από κατοικίες, από εκεί που διαμένουν Αμερικανοί στρατιωτικοί, που είναι μια άλλη, θα λέγαμε, κλιμάκωση της έντασης, και θα δούμε αν είναι και πρόθεση των Ιρανών να χτυπούν και τέτοιους στόχους. Τώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η διεύρυνση του μετόπου στον κόλπο της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να έχουν ήδη πλήξει 2 σαουδαραβικά τάνκερ και να απειλούν με κλείσιμο το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμ, το οποίο θα είναι ένα περαιτέρω πολύ ισχυρό πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία και την τιμή του πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφενός είπε ότι σε χθεσινή ανάρτησή του ότι θα θεωρήσει υπεύθυνο το Ιράν αν υπάρξουν άλλα τέτοια πλήγματα, ενώ απείλησε και με τους Χούθη με σφοδρές επιθέσεις. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι θα πλήξουν και αμερικανικούς στόχους αν συμβεί κάτι τέτοιο. να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι οι Χούθοι έχουν ανακοινώσει τις αρχές της εβδομάδας ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στους Σαουδάραβες, στα Σαουδαραβικά λιμάνια. Πολύ, πολύ σημαντικό πέρασμα αυτό στην Ερυθρά θάλασσα, καθώς η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί ως εναλλακτική οδό πλέον, λόγω των στενών του Ορμούς, εναλλακτική οδό πλέον για περίπου 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
0: Και ενώ βλέπουμε λοιπόν η κατάσταση να κλιμακώνεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση, από την άλλη βλέπουμε τα αντίπεινα της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τους νέους αμερικανικούς δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ, 10 έως και 12,5% σε 60 χώρες, παρακαλώ. Μάλιστα, οι νέοι δασμοί εφαρμόζονται γιατί εξέπνευσε η προθεσμία των προηγούμενων προσωρινών μέτρων που κρίθηκαν αντισυνταγματικά.
2: Ακριβώς. Θυμόμαστε την ημέρα της ελευθερίας πέρσι την άνοιξη, Γρηγόρη, και τους δασμούς που επέβαλε τότε σε όλες τις χώρες περίπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί οι δασμοί όμως κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και τους αντικαθιστά λοιπόν η κυβέρνηση Τραμπ με αυτούς τους δασμούς 10-12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους που αντιπροσωπεύουν το 99% των εισαγωγών στις ΗΠΑ. Ο λόγος που επικαλείται η αμερικανική κυβέρνηση είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και το γεγονός ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν κάνει αρκετά για να καταπολεμήσουν την καταναγκαστική εργασία. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, ο Καναδάς, αλλά και η Κίνα και πολλές άλλες μεγάλες χώρες. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις λοιπόν, κυρίως από Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία και Καναδά, που λένε ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρχει και δεν υπάρχει καταναγκαστική εργασία.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Μας έχει σοκάρει όλους. Σοκάρει πραγματικά το περιστατικό στην Άνω Σύρο, με μια διασώστρια του ΕΚΑΒ να χάνει τη ζωή της έπειτα από μαχαίρωμα στην πλάτη. Ο 41 ετών, ο οποίος τραβάντησε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα κατά τη διάρκεια του καυγά, υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα. Η σύζυγός σταφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε μπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Σύρο η ανταποκριτριά μας Λίνα Θεολογίτου.
3: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, μαθαίνουμε το ότι τελικά η γυναίκα όντως μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έχοντας κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Η γυναίκα μπήκε στο σπίτι, το ζευγάρι φνηδιάστηκε και διαπληκτίστηκαν και ο άνδρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Ακολούθησε μια συμπλοκή και εκτός του σπιτιού στην προσπάθεια της γυναίκας να διαφύγει. Εξφενδονίστηκαν και κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα και η γυναίκα μετά από λίγα λεπτά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια σχέση είχαν οι τρεις άνθρωποι μεταξύ τους. Ωστόσο, ενώ στην αρχή είχαμε πληροφορίες ότι φορούσε την στολή του ΕΚΑΒ, αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Φορούσε ένα παντελόνι που έμοιαζε με τη στολή του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, δεν ήταν η επίσημη στολή και δεν έφερε τα χαρακτηριστικά του ΕΚΑΒ. Η αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Η γυναίκα έφερε βέβαια το τραύμα, όπως είπαμε, στην πλάτη. Ωστόσο, επειδή ίσως χτυπήθηκε και από τα αντικείμενα που εξφενδονίστηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγή της, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια ήταν η αιτία θανάτου της. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί από εχθές το βράδυ, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μέσα στο Δημαρχείο της Ερμοπόλης.
0: Και από αυτή τη δολοφονία πάμε στην άλλη εξίσου σοκαριστική δολοφονία που μας έχει συγκλονίσει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, λοιπόν, έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα. Καθοριστικό ρόλο στην εξυγνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορουμένου. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οι αριστούχοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων είδαν τα ονόματά τους στις σχολές που αποτελούσαν το μεγάλο τους στόχο και διεκδίκησαν με συνέπεια και επιμονή. Αριστούχοι μίλησαν εδώ το πρωί στο Earth News Radio 105,8 για το μυστικό και τις κινήσεις που τους οδήγησαν να συγκεντρώσουν πολύ ψηλές βαθμολογίες και να καταφέρουν να περάσουν στις σχολές που ήθελαν οι ίδιοι. Το όνειρο της ιατρικής έγινε πραγματικότητα για τον Νίκο Περάκη, ο οποίος πέρασε 29ο, παρακαλώ, στην ιατρική σχολή Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας μέσω όρο 19,1 με άριστα στη φυσική. Ο ίδιος συμβουλεύει τους επόμενους υποψήφιους να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την προσωπική του ζωή. Όπως αναφέρει, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές και στο Βασίλη Δαμόπουλο, εξίσου σημαντικό είναι το στοχευμένο διάβασμα με έμφαση στα δυνατά σημεία κάθε μαθητή.
4: Και νομίζω το κύριο συστατικό πυρός αποτέλεσμα ήταν τις πτυχές του πυρός αποτέλεσμα, ήταν το στοχευμένο διάβασμα.
5: Όταν λες στοχευμένο, δηλαδή?
4: Δηλαδή, προσπαθούσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να εστιάζω εκεί που νιώθω εγώ αδύναμος, να έχω μια σχετική ευελιξία, να διαβάζω όχι κατά ανάγκη πολλές ώρες επειδή έτσι χρειάζεται, αλλά να προσαρμόζω το διάβασμά μου στις ανάγκες μου.
5: Σωστός.
4: Και ναι, να διαβάζω όσο μπορούσα και την εκάστοτε μέρα, γιατί δεν έχουμε και τις ίδιες στοχές κάθε μέρα, προσπαθώντας να αποφύγω και την υπερκόπωση, που είναι αρκετά συχνή.
5: Δηλαδή, Νίκο μου, πόσες ώρες διάβαζες περίπου?
4: Ξεκίνησα στις 3 με 4 ώρες την ημέρα στην αρχή και κατέληξα μέχρι το 7-8 ώρο λίγο πριν τις πανελλαδικές.
0: Στους αριστούχους και ο Άγγελος Ξεζωνάκης, ο οποίος με 19.000 μόρια εξασφάλισε την εισαγωγή του ως 12ο στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Άγγελος μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην διακοπή και αποκάλυψε το σύστημα που ακολούθησε.
6: Είχα ξεκινήσει στην αρχή. Γενικά δεν ήταν η προετοιμασία όπως έγινε μόνο στην τρίτη λυκείου. Έγινε η προετοιμασία και στη δευτέρα λυκείου, που είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, άμα το δεις σοβαρά από τη δευτέρα λυκείου, δεν έχει να φοβάσει κάτι στην τρίτη λυκείου. Και ουσιαστικά στην τρίτη λυκείου γινόταν επαναλήψεις, είχαν μείνει λίγα πράγματα για την ύλη να τελειώσει. Στην αρχή διάβαζα, ας πούμε, στις καθημερινές 4 ώρες πρέπει να διάβαζα. Σαββατοκύριακο λίγο παραπάνω όσο μπορούσα. Όσο φτάναμε στο τέλος, εγώ όμως δεν είχα να διαβάσω κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω.
5: Είσαι προετοιμασμένος. Καλά, είσαι καλά προετοιμασμένος.
6: Έκανα ουσιαστικά σωστές επαναλήψεις στο τέλος. Δεν χρειάζονταν πολύς χρόνος.
5: Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά. Εσύ το σχολείο, ιδιαίτερα την τελευταία τάξη, την τρίτη ηλικίου, την έβλεπες ως βάρος?
6: Αρχικά να τονίσω πως δεν σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή πήγαινα, γιατί υπήρχε ουσιαστική δουλειά, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο. Αλλά πιστεύω, επειδή έχει προσανατολιστεί η τρίτη ηλικίου στην κατεύθυνση που είσαι, ουσιαστικά δεν αποτελεί βάρος, σε αποτελεί βοήθεια να σε βοηθήσει πιο πολύ να πετύχεις το στόχο σου. Και νομίζω χρειάζεται οι μαθητές να μην το θεωρούν ως ένα βάρος και να πηγαίνουν στις παραδόσεις, γιατί παίρνεις κάτι έξτρα από το να κάθεσαι σπίτι σου και να διαβάζεις και να νομίζεις πως κάνεις δουλειά. Όταν πηγαίνεις σχολείο, σίγουρα θα πάρεις κάτι έξτρα.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, αλλά και πλήθος κόσμου που τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Χρυσή Τανικητάκη.
20: Με βαθιά συγκίνηση. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και φυσικά πλήθος κόσμου συνόδευσαν την πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια και σπουδαία ερμηνεύτρια εδώ στην τελευταία της κατοικία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και είπαν το τελευταίο αντίο. Προηγήθηκε η εξόδου ακολουθία, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο γυροκομείο Αθηνών, στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι λοιπόν που βρίσκεται εντός του γυροκομείου, και δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Αποτελούσε προσωπική επιθυμία της κλειπούσας, η οποία από το 2018 ζούσε στο γυροκομείο. Η οικογένειά της ζήτησε αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών.
0: Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επομένως, δεν υπάρχει περιθώριο για να δοθεί νέα προθεσμία, γιατί η σχετική προθεσμία λήγει σε λίγες ώρες από τώρα τα μεσάνυχτα. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο.
24: Κυλούν όλα ομαλά. Έχουν υποβληθεί πάνω από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει ο φοροτεχνικός κόσμος. Για πρώτη φορά φέτος, θεωρώ, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ θυμάμαι τις υποβολές των δηλώσεων, να έχουν κυλήσει όλα με έναν αρκετά ομαλό τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία για τους λογιστές και χωρίς ταλαιπωρία και για τους πολίτες. Είμαστε εντός των στόχων, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα περαιτέρω παράτασης. Θα μείνουν κάποιες χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, αλλά αυτό ισχύει κάθε χρόνο, ξέρετε. Υπάρχουν παραδοσιακά γύρω στις 100 με 150 χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο, ναι, που εκπρόθεσμα υποβάλλονται, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους, όχι μόνο λόγω αμέλειας ή επειδή δεν προλαβαίνει κάποιος, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που ετεροχρονισμένα υποβάλλονται, όπως για παράδειγμα φορολογικές δηλώσεις θανόντων που υποβάλλουν οι οικογένειές τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η φορολογική δήλωση και να υπάρξει μεταβίβαση στοιχείων και ούτω καθεξής. Οπότε όλα βαίνουν καλώς. Υπάρχει χρόνος για όσους ακόμα δεν το έχουν κάνει μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση.
0: Εν τω μεταξύ, νέα εποχή για την ελληνική αγορά κρυπτονομισμάτων. Η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς ενέκρινε τις δύο πρώτες άδειες σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Τι σηματοδοτεί η απόφαση αυτή? Ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
7: Το θεωρεί πλέον χρηματιστηριακό προϊόν. Mm-hmm. Το θεωρεί όπως είναι μια μετοχή, διότι εκφράζει αξία. Μα και οι μετοχές είναι χαρτιά, συμφωνημένα, ότι εκπροσωπούν μια αξία μιας εταιρείας. Mm-hmm. Οι κλασικές μετοχές που ξέρετε, σωστά. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν και εδώ ότι αυτά τα δύο που πήραν άδεια από την ΚΕΦΑΟΡΑ, ό,τι αξία εμφανίζονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι θα έχουν και μια πλατφόρμα την οποία θα εγκρίνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς για να μπορούν να γίνονται συναλλαγές. Υπάρχει δηλαδή κάποια διαδικασία τεχνικού χαρακτήρα που διέπει όλο αυτό το σύστημα. Λέμε ότι αυτά έχουν μια συγκεκριμένη αξία.
8: Μάλιστα. Άρα θα χρηματιστηριακό προϊόν δηλαδή.
7: Καθαρά χρηματιστηριακό προϊόν, όπως ακούτε διαφόρους και λένε αγοράστε, μην αγοράστε. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και συμβουλές, αγοράστε, μην αγοράστε τέτοιου είδους προϊόντα.
14: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητικό.
7: Και συμβουλές, αγοράστε, μην αγοράστε τέτοιου είδους προϊόντα.
14: Αθλητικό δελτίο.

δεύτερο προγραμματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Οι δύο ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί σε μια εβδομάδα. ΠΑΟΚ Δυναμό την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξι την ίδια μέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα δούμε μπροστά τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ, 1-1 ήρθαν χθες. Ενώ αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΦΣΚ Σόφια 1948 Σπάρτα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη, με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από την Ελλάδα. Το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ο Δημήτρης Κρητικός ή αλλιώς MCD και η φωνή της Ζωέ Μορέτη. Paper Crown, 6 λεπτά μετά τις 3. Άκουτε κόσμο στους 93,6. Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο. Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία για τη συνέχεια από το 2002 να ακούσουμε τους Noonday Underground. Και ένα κομμάτι με τίτλο Go It Alone. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

0: Στέλλα με το Σάμπα από το 2019 και μου θύμισε το επόμενο κομμάτι από το ντεμπούτο των Sophie Tucker. Αυτό από το καλοκαίρι του 2018, The Dare. Από το πρώτο τους άλμπουμ, το Tree House.
1: Intria coisa e nome, a coisa.

Ride Out the Storm, Ντέλε Σοσίμι από την Ιγυρία με την πάντα του, τους Estuary 21. Και τώρα στη Γαλλία από τη μία, στον Dakar της Σενεγάλης από την άλλη. Dakar de Noche.

Βασίλισσα του Καλύψο ή Καλύψο Ρόουζ παίρνει εδώ το κλασικό κομμάτι που έγραψε ο Νατ Κινγκ Κόουλ το 1949 και του δίνει έτσι άρωμα καραϊβικής Καλύψο Blues. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λου...

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τόνισε ότι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος, θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας: «Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα». Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία. Παραμένετε Πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, απαντά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι βαθιά συντηρητική και βαθιά αντισυνταγματική, δήλωσε η Ρένα Δούρου. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει 16 προτάσεις αναθεώρησης του συντάγματος, επισήμανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ρωσική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, 6 νεκροί, δεκάδες τραυματίες. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο, έτολο Καρνανίας. Από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και στην περιοχή Παράδεισος, τον Μαρμαρά Χαλκιδικής, καθώς και στο τυχερό Εύρου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.

Από τη Βραζιλία το καλώς ορίσμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, ο Ζωάο Σέλβα και το Μπάνιο Ντεμάρ. 36 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Και έρχονται οι θρυλικοί Jungle Brothers, εδώ ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Νίκο Ντίμους. Ακούμε το κομμάτι Afrokinetic.

0: από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές αυτή του χορά Σάντι στον αέρα του Κόσμος 93,6, ο θρυλικός Τζαμαϊκανός συμπράττει με τους Καναδούς Soul Jazz Orchestra. Watch We, ο τίτλος του κομματιού, και πάμε να συνεχίσουμε με ένα Cosmos Classic.
1: Cosmos Classic.

Neville Brothers, αυτό το αριστούργημα με τον υπνοτικό σχεδόν ρέγγι ρυθμό και σε παραγωγή του σπουδαίου Ντανιέλ Λανουά με τα μοναδικά φωνητικά του Άρον Νέβιλ. Yellow Moon βεβαίως από το μόνιμο άλμπουμ του 1989. Και εδώ ρέγγι από την Ταϊλάνδη.

Java featuring Winston McCanna, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτής της περίοδου, ο Μπούτζι Μπαχ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε λάχιστα πριν από τις 4 εδώ κάπου. Να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την επικοινωνία, την ακρόαση, για όλα. Και να τα πούμε με το καλό το μεσημέρι της Δευτέρας. Προς το παρόν μείνετε όλοι στους 93,6. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ το Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Από τη Λουκία Σούπουλη, καλό απόγευμα. Για

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς, ο σπουδαίος συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills, το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul το Σάββατο 8 Αυγούστου. Οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Bells Ulberto, Sunny Shining, ή αλλιώς εδώ έχει πάντα ηλιό. Και αφού δεν έχει έρθει ακόμη η βροχή που μας έχουν υποσχεθεί, είπα να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι. Είναι απογευματάκι Παρασκευής, είναι 6 λεπτά μετά από τις 4 και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rtk.gr. Μας ακούτε και live και on demand. Μας βρίσκεται στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε να ανέβουμε μαζί μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε τα απογεύματα της εβδομάδας με τις μουσικές μας. Γιάννης Κωσταράκης και σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε.

Ακούτε Κόσμος. Thank you.

απογευματάκι Παρασκευής, επιτέλους έφτασε, έρχεται Σαββατοκύριακο. Και πιθανά το έχετε ακούσει ότι φέτος, το 2026, ο κόσμος συμπληρώνει 25 χρόνια στον αέρα, 25 χρόνια στα Ερτζιανά, όπως λέγανε παλιά. Και τρέχει, ήθελα να σας πω, μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός στα social media. Γιορτάζουμε λοιπόν 25 χρόνια γεμάτα μουσικές του κόσμου, ταξίδια και ξεχωριστές στιγμές. Και γι' αυτό λοιπόν σας έχουμε ένα δώρο για το φετινό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, στο Facebook και το Instagram του Κόσμος 93,6, 5 τυχεροί θα πάρουν μέρος. Μάλλον όλοι μπορείτε να πάρετε μέρος, αλλά 5 θα είναι οι τυχεροί που θα κερδίσουν αυτό το αποκλειστικό Κόσμος Summer Kit. Ένα πλήρες πακέτο με όλα τα απαραίτητα για την παραλία, τις εξορμήσεις, τα ταξίδια, τις διακοπές. Και με αυτό εδώ πηγαίνουμε στο περσινό καλοκαίρι, στις φοβερές και τρομερές ACC, που λένε Dual Things with Love.

NASA, Favidan, MC Solar, Lost Horse. Απίστευτο, έχουν περάσει 6 χρόνια από τότε που βγήκε αυτό το τραγούδι και μου φαίνεται πραγματικά σαν να ήταν χθες. Είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο εκπομπής και σήμερα διάβαζα που λέτε ένα άρθρο που έχει να κάνει με τις σχέσεις και λέω να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο σήμερα στην εκπομπή, μου άρεσε η ιδέα, και να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, γιατί το άρθρο είχε τίτλο «Τα ετερόνυμα έλκονται τελικά, τι λέει η επιστήμη για τις σχέσεις των ανθρώπων». Και γράφει λοιπόν εδώ ο συντάκτης ότι τα ετερόνυμα έλκονται ή οι ομοιότητες κάνουν μια σχέση να αντέχει στον χρόνο, ρωτάει για την ακρίβεια. Όπως λένε οι ειδικοί, αυτό που δίνει την απάντηση είναι η σημασία που αποδίδουμε στη λέξη ετερόνυμα. Λέει, έχεις ακούσει τη φράση χιλιάδες φορές και ακόμη δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι κλισέ ή αν έχει κάποιο βαθύτερο νόημα το οποίο δεν μπορείς να συλλάβεις. Μπορεί να έχεις βρεθεί σε σχέση με ανθρώπους διαφορετικούς από σένα και να έχεις διαπιστώσει ακριβώς το αντίθετο, ότι τελικά τα ετερόνυμα δεν κάνουν χωριό. Υπάρχει άραγε κάποια επιστημονική βάση πίσω από αυτή την κουβέντα? Και μας λέει λοιπόν ότι η ρίση αυτή, τα ετερόνυμα έλκονται, είναι ο πιο, μάλλον ο πιο διαδεδομένος μύθος στην ψυχολογία των σχέσεων, αν και γράφει τέλεια στον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία. Η επιστημονική πραγματικότητα λέει ακριβώς το αντίθετο. Τα όμοια έλκονται ή καλύτερα αντέχουν στον χρόνο. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι άνθρωποι καταλήγουν με συντρόφους που τους μοιάζουν. Αλλά έχει σημασία πάντα, βέβαια, το σε ποια σημεία και πώς μοιάζει ένα ζευγάρι. Αναφέρεται εδώ σε έναν κορυφαίο μελετητή, τον Dr. John Gottman, που λέει ότι τα ζευγάρια που μένουν μαζί και δηλώνουν ικανοποιημένα τείνουν να μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά σε θεμελιώδη ζητήματα. Και αυτά λοιπόν είναι επιγραμματικά οι βασικές αξίες και οι πεπιθήσεις για τη ζωή. Είναι το κοινωνικό υπόβαθρο, είναι οι στόχοι ζωής και είναι, λέει, και η εξωτερική εμφάνιση. Και θέλω να σταθώ πάρα πολύ στις βασικές αξίες της ζωής και τις πεπιθήσεις. Είναι οι στάσεις που έχουν οι άνθρωποι και το τι πιστεύουν για τη ζωή, είναι ο κώδικας που αναπτύσσουν και που τους κάνει, φαντάζομαι, να μένουν και να διατηρούν τις σχέσεις τους στον χρόνο. Και σκεφτόμουν όλο αυτό και έλεγα πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή τελικά να συναντηθούν οι κόσμοι των ανθρώπων και να είναι κοινοί.

Υπάρχει λοιπόν, με άλλα λόγια, ένας κοινός κώδικας αξιών. Πάμε για ειδήσεις. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο έλεος της κακοκαιρίας, πολλές περιοχές της χώρας, η ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα Καρδίτσας. Φωτιές έχουν ξεσπάσει στα Ινόφυτα Βιωτίας, στο Ανθόφυτο Ετελοκαρνανίας και στο Τυχερό Εύρου. Η κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Ήχησε προειδοποιητικό 112 για ευθειότητα Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Ποράδες και Σκύρο, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι βαθιά συντηρητική και βαθιά αντισυνταγματική, ισχυρίστηκε η Ρένα Δούρου. Θετικό στη λεπτοσπήρωση, 56χρονος στη Ζάκυνθο, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παράσυρση πεζής από δίκυκλο στην οδό Παπαναστασίου και 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο. Αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Νίνα Σιμών και επιστροφή στο δεύτερο ημέρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6, ένα απόγευμα Παρασκευής. Κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας. Και 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο, ένας τρόπος για να επικοινωνούμε. Κόσμος 936 για να μας βρείτε σε Facebook και Instagram, να πάρετε μέρος και στον καλοκαιρινό διαγωνισμό που τρέχει, που λέγαμε νωρίτερα. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί στέλνετε το μήνυμά σας. Αυτό εδώ κυκλοφόρησε πριν μια εβδομάδα. Λέγεται Brazilian Walk. Η επιστροφή του Louis of Man.

απόλυτα καλοκαιρινός ήχος. Ό,τι πρέπει για απόγευμα Παρασκευής, αρκεί να είσαι μακριά δίπλα στη θάλασσα. Αν δεν βρέχει.

Fraser, If I Got It. Και έβλεπα λοιπόν ένα κείμενο σήμερα για αυτό που παθαίνουμε πολλές φορές, φαντάζομαι και εσείς το έχετε πάθει, να κολλάμε δηλαδή με ένα τραγούδι, να μας κολλάει ένα τραγούδι στο μυαλό σε τέτοιο βαθμό ώστε να ψάχνουμε και τρόπο διαφυγής μερικές φορές. Πολύ συχνά είναι μάλιστα και ένα τραγούδι το οποίο δεν αντιπροσωπεύει τη μουσική που ακούμε, και υπάρχουν και στιγμές που μπορεί και να ντρέπεσαι κιόλας και να νιώθεις την ανάγκη να ξεφύγεις από τους στίχους που βέβαια γυρίζουν συνέχεια στο μυαλό και γίνεται αυτό όσο περνάει η ώρα όλο και πιο έντονο. Λοιπόν, οι επιστήμονες δεν είναι απολύτως σίγουροι γιατί μπαίνουν τραγούδια στο κεφάλι μας με αυτόν τον τρόπο, αλλά υποψιάζονται ότι κάτι σχετικά με την νοητική αρχιτεκτονική του εγκεφάλου μας επιτρέπει την εμφάνιση μουσικών μοτίβων και την αναπαραγωγή τους ξανά και ξανά. Μελέτες όπως αυτή που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Psychology of Music δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα τραγούδια, αυτά με τα οποία κολλάμε δηλαδή, εμφανίζονται συνήθως ως απάντηση σε μερικά βασικά ερεθίσματα: την επανάληψη, την εξοικείωση και την πλήξη. Υπάρχει πάντως τρόπος, αν θέλει κανείς να ξεφύγει από το τραγούδι με το οποίο έχει κολλήσει, και συνήθως είναι αυτό το οποίο δεν τον αντιπροσωπεύει, το έχουμε πάθει όλοι νομίζω, και αυτός ο τρόπος είναι να ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι. Όταν γνωρίζεις, λέει, μόνο ένα μέρος του τραγουδιού, αυτό είναι το κομμάτι που κολλάει. Μόλις ακούσεις ολόκληρο το τραγούδι μέχρι τέλους, ο εγκέφαλος παίρνει το μήνυμα ότι είναι ολοκληρωμένο, οπότε δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνεται. Επίσης, το να ασχοληθείς με κάτι άλλο βοηθάει. Μάλιστα, λέει ότι το να βλέπεις βίντεο στα social όταν προσπαθείς να ξεφορτωθείς ένα τέτοιο τραγούδι από το μυαλό σου είναι μια εγκεκριμένη από τους ειδικούς στρατηγική. Η απόσπαση της προσοχής ή το να βρεις κάτι που να περιλαμβάνει ήχο ή εικόνα και να απασχολεί το μυαλό μπορεί να βοηθήσει να απαλλαγείς. Και επίσης υπάρχει, λέει, ένα τραγούδι 42 δευτερολέπτων, ένα κομμάτι 42 δευτερολέπτων που έχει σχεδιαστεί για να διαταράξει τα νευρονικά μοτίβα. Δεν υπάρχει ρυθμός ούτε μελωδία και απλά καταλαμβάνει, λέει, το χώρο που είναι αναγκαίο στο μυαλό για να διαλύσει τις προηγούμενες μελωδίες. Αυτό δεν το γνώριζα, η αλήθεια είναι, μου κάνει εντύπωση.

τώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Πόλη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Κόσμος 93,6.

Very Corporation, το Voyage Libre και επιστροφή. 5 λεπτά μετά από τις 5 δείχνει το ρολόι στο στούντιο και είστε στο Κόσμος 93,6. Μας ακούτε και στο rtaeco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα να έχουμε εδώ λοιπόν για ακόμα μία ώρα με τις μουσικές μας. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών.

Αυτή ήταν η Jungle και το The Wave, ένα από τα καινούργια τους single. Είναι πάρα πολύ δημιουργικοί και έχουν αυτή την εξωστρέφεια στον ήχο τους, το λέγαμε και τις προάλλες, και είναι από τα αγαπημένα μας group στην εκπομπή.

Hightown. Ήταν δεκαετία 90, τι ωραία. Και είμαστε εδώ και θα πάμε σιγά σιγά στις 5:30 για τις ειδήσεις. Αλλά πιο πριν, επειδή αγαπάμε το σινεμά και τις ταινίες μικρού μήκους επίσης αγαπάμε στην εκπομπή και νομίζω ότι και εσείς αγαπάτε τον κινηματογράφο, ήθελα να σας πω για ένα νέο το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Καθώς το Φεστιβάλ Δράμας πληρεί πλέον τα υψηλά ποιοτικά και οργανωτικά πρότυπα που έχει θέσει η Βρετανική Ακαδημία για τη λίστα των BAFTA Qualifying Festivals, που σημαίνει πως οι βρετανικές παραγωγές και συμπαραγωγές μικρού μήκους που επιλέγονται για τα διεθνή του προγράμματα μπορούν, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του θεσμού, να είναι επιλέξιμες για υποψηφιότητα στα BAFTA. Η μεγάλη αυτή διεθνής αναγνώριση έρχεται να προσθεθεί στις σημαντικές διακρίσεις που έχει κατακτήσει το Εθνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Ελλάδας, όπως την πιστοποίηση για τα Όσκαρ και τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Και λίγο πριν συμπληρώσει τα 50 του χρόνια το Φεστιβάλ της Δράμας, ισχυροποιεί με αυτόν τον τρόπο περισσότερο τη θέση του στον φεστιβαλικό χάρτη της Ευρώπης, διευρύνοντας την απήγησή του ως ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους διεθνώς. Φέτος, εκτός από τις ταινίες από Βρετανία που διαγωνίζονται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Δράμας, θεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν και ένα ειδικό αφιέρωμα που διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Λασκόβης, το οποίο περιστρέφεται γύρω από την γενικότερη φετινή θεματική του Φεστιβάλ της Δράμας και έχει τίτλο Which Way Home. Αυτά που λέτε τα νέα και είναι ευχάριστα και εμείς πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. 6 με 12 Σεπτεμβρίου, μην ξεχάσω να το πω και αυτό, θα διεξαχθεί στη Δράμα το φετινό φεστιβάλ. Λοιπόν, πάμε για τις ειδήσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6. Έχουμε ακόμα μισή ώρα μπροστά μας. Μου κάνεις νόημα, θες και άλλο χρόνο, θες να μιλήσω κι άλλο, αλλά εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε η κακοκαιρία εξπρές με μπουρίνια σε πολλές περιοχές της χώρας. Ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα. Είχισε προειδοποιητικό 112 για Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλέξει το απόγευμα και την Αττική. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρα, στο Ανθόφυτο Έτολο Ακαρνανία, στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Εντολή σύλληψης και της συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγος του 41χρονου είχε αφαιθεί ελεύθερη. Αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο Ρόιτερς. Στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι αύριο το απόγευμα. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

King, I Feel the Earth Move και γυρίσαμε. 24 λεπτά έχουμε μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 εδώ στο Κόσμος, στους 93,6 είστε και είμαστε. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

και Tears Won't Lie. Εδώ λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, έβλεπα τώρα στα μικροπράγματα μία φάρσα που έγινε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και η αλήθεια είναι ότι γέλασα κιόλας, δεν την είχα δει, γιατί κυκλοφορεί στα social, όπως έχετε καταλάβει. Γράφει ο Δημήτρης Καβατζικλής ότι μια εξκαρδιστική φάρσα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει viral, αποδεικνύοντας πως η τεχνητή νοημοσύνη, η AI, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για δημιουργικές εφαρμογές, αλλά και για αθώες σκανδαλιές. Καθώς στο βίντεο που κυκλοφορεί, ένας άνδρας αποφασίζει να τρολάρει τη σύζυγό του, στέλνοντάς της μια σειρά από μηνύματα στα οποία ισχυρίζεται ότι πήρε την πρωτοβουλία να βάψει το εξωτερικό του σπιτιού σε έντονο ροζ χρώμα. Για να κάνει λοιπόν και τη φάρσα αυτή ακόμα πιο πιστική, συνοδεύει τα μηνύματα με μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και δείχνει το σπίτι του να έχει μεταμορφωθεί σε ένα εκτυφλωτικό πραγματικά ροζ σπίτι. Και η αντίδραση φυσικά είναι άμεση και δυσκολεύεται να το πιστέψει. Έχω μείνει εκεί στη συνομιλία που του λέει: θα πάρω τώρα τη μαμά σου τηλέφωνο.

Lucky Lee και το Lucky Again. Και μέσα δεν θα φύγουμε σήμερα για να έρθει η Κλαουδία Μάτουλα για το επόμενο δίωρο. Τη Δευτέρα στις 4 θα τα ξαναπούμε. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να ξεκουραστείτε. Καλές διακοπές αν φεύγετε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ερτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ERTflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθον. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: μέσα πιο χρήμα.
1: Ακριβώς έτσι. Τα μπιγκικίνια που λένε. Το ρευστό. Τα λεφτά. Τα ευρώ. Χρήμα και μόνο χρήμα. Αλλά εκεί που θα πάμε όλοι αργά ή γρήγορα δεν θα χρειαζόμαστε το χρήμα. Πολύ πολύ καλημέρα σας και με μπαμ μπουμ σήμερα. Άστραψε και βρόντιξε. Ο Χρυσόστομος μπορεί, ο καιρός. Εν προκειμένου. Από καλοκαίρι χειμώνα χρειάζεται και αυτό. Να δροσιστούμε λιγάκι και να ξεπληθούν που δεν ξεπλύνονται με τίποτα τα άπλυτα όλων μας. Ένα χειμωνιάτικο διάλειμμα εν μέσω καλοκαιριού. Έτσι έχουν τα πράγματα. Όλα χρειάζονται. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Και τα πάντα μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος. Εκτός από την ανθρώπινη βλακεία, ηλιθιότητα και απληστία. Καλημέρα στο Ποντικονήσι. Όχι αυτό στην Κέρκυρα, αλλά εδώ στη Ζάκυνθο.
0: Χρήμα, χρήμα, χρήμα. Σάπιο χρήμα.
1: Πιο σάπιο δεν γίνεται. Έχει πιάσει σκουλίκια και ποντίκια ενίοτε. Και λύματα και σκουπίδια.

και επεισόδια ανομία, παρανομία και αθαρασία και ατιμωρησία, αναισθησία, εγκατάλειψη και διαφορία, ενίοτε και γαϊδουριά. Θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα, όπως πάντα κάνουμε, έτσι για να μην ξέρετε πώς θα βγούμε και τι θα πούμε. Η Οδύσσια ενός εγγράφου από τη Διεύθυνση Υδάτων στην Κέρκυρα στο τμήμα περιβάλλοντος της Άκηθο για σφράγιση παράνομης γεώτρησης. Δύο μήνες μετά, καμία ανταπόκριση και καμία εφαρμογή της απόφασης. Με τη μία υπηρεσία να ρίχνει τον μπαλάκι στην άλλη. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε από το τμήμα περιβάλλοντος. Σιωπή και στεγανά ακόμα και για μια απλή ενημέρωση. Αναπάντητα τηλέφωνα στη Διεύθυνση Υδάτων, άτολμες και ευθυνόφοβες υπηρεσίες που ισορροπούν ανάμεσα σε αντιτιθέμενα συμφέροντα, πολιτική ευθύνη για τις υποταγμένες υπηρεσίες για τη γιγάντωση των ιδιωτικών συμφερόντων. Σε τίτλους, περισσότερα στη συνέχεια. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Με ήλιο και ζέστη ή με βροχή και αστραπές. Καλημέρα σε όλους και του καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ηρωές της καθημερινότητας. Και σήμερα είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ολοκληρώνεται μια εργάσιμη εβδομάδα, αλλά για πολλούς δεν είναι έτσι, γιατί είναι εργάσιμη όλη η σεζόν. Κάθε μέρα, όλη μέρα, ενίοτε και νύχτα. Να μην τους ξεχνάμε και αυτούς στον τουρισμό. Και δεν είναι μόνο αυτοί, μην νομίζετε. Καλημέρα και αυτούς που είναι στα χωράφια, στην οικοδομή, στα συνεργεία, στους delivery, στους όλους. Στην αποκομιδή απορριμμάτων, στην αποχέτευση και ίδρυυση, στον ήλιο. Γιατί για όλους βγαίνει ο ήλιος. Μου λένε εδώ οι συνάδελφοι ποιο ήλιο. Τον ήλιο του Πασόκ, Ανδρέα. Μου ξεπροβάλλει. Σαν τα μικρόβια. Με αντιμετωπίζουν με κατάνοηση οι συνάδελφοι, γιατί βλέπουν ότι τα έχω χαμένα. Και μακάρι να παραμείνω έτσι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθο. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι ert.gr, erazak1@yahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές είναι η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Λοιπόν, από τις 18 Πέμπτου 2026, 18 Μαΐου δηλαδή, έχει σταλεί έγγραφο από τη Διεύθυνση Υδάτων Ιωνίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Κέρκυρα προς το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, με κοινοποίηση στο Αστυνομικό Τμήμα Ζακύνθου, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου και τον καταγγέλλοντα, ξέρουμε ποιος είναι, για παράνομη γεώτρηση στην περιοχή του Κερίου, προκειμένου να γίνει επιφανειακή σφράγιση συγκεκριμένου σημείου υδροληψίας στη συγκεκριμένη περιοχή, και μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Σε αυτή τη φάση δεν θα δημοσιοποιήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το εν λόγω έγγραφο που έχουμε στη διάθεσή μας, το οποίο και θα κοινοποιήσουμε όταν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία και η δυνατότητα να τοποθετηθούν δημόσια οι εμπλεκόμενες και αντιμαχόμενες πλευρές, ποιες άλλες, ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσεως και δημόσιας χρήσεως οχημάτων μεταφοράς νερού, δηλαδή υδρομεταφορής του νησιού, γιατί περί αυτού πρόκειται, καθώς έχει μέλλον αυτή η κόντρα. Εμείς απευθυνθήκαμε στον προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, δεν λέμε το όνομά του, γνωστός είναι, για να αποσπάσουμε μια υπεύθυνη απάντηση στην ερώτηση που θέτει η επίμονα η πλευρά που έκανε την καταγγελία για παράνομη λήψη νερού από την πλευρά των ανταγωνιστών. Η καταγγελία έγινε εν ολίγης από συγκεκριμένο άτομο από το Σωματείο Υδρομεταφορέων ή αλλιώς ιδιοκτητών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων μεταφοράς νερού, σε βάρος μέλους του Σωματείου Ιδιοκτητών Δημόσιας Χρήσης Οχημάτων Νερού, και ζητά το εν λόγω άτομο να σφραγιστεί συγκεκριμένη γεώτρηση, γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων. Ζητά να μάθει
Μάλιστα. Επί της ουσίας, από το συγκεκριμένο προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, δεν... Συγγνώμη, δεν πήραμε καμία απάντηση παρά μόνο ότι δεν μπορεί να μιλήσει και ότι το όλο θέμα και καλά δεν είναι απλό, είναι σύνθετο και πως η αρμοδιότητα δεν είναι, λέει, στο Τμήμα Περιβάλλοντος, αλλά η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Ιωνίου στην Κέρκυρα έχει, λέει, την αρμοδιότητα. Κατά τα άλλα, η Διεύθυνση Υδάτων έστειλε το έγγραφο στο Τμήμα Περιβάλλοντος να εφαρμόσει την απόφαση για σφράγιση της γεώτρησης στο κερί. Και ότι, λέει, αν θέλουμε επίσημη ενημέρωση θα πρέπει να κάνουμε μια σχετική αίτηση, κάτι που όμως σημαίνει μια ολόκληρη διαδικασία κτλ. Οπότε μας είπε καλύτερα να μην το κάνετε. Είπατε κάτι. Μετά προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τη Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιωνίου στην Κέρκυρα, μήπως και βγάλουμε καμία άκρη, γιατί από εκεί προέρχεται το έγγραφο, αλλά και στα πανωτά τηλεφωνήματά μας. Και σε διαφορετικά νούμερα καλούσαμε και μάλιστα εν ώρα λειτουργίας της υπηρεσίας της Διεύθυνσης Υδάτων δεν βρέθηκε κάποιος να μιλήσει και πολύ περισσότερο να απαντήσει στο ακουστικό του. Την ίδια ώρα οι καταγγέλλοντες από το Σωματείο Ιδιοκτητών Ιδιωτικής Χρήσης Οχημάτων Μεταφοράς Νερού δηλώνουν θυγόμενοι εφόσον αυτοί, όπως λένε, χρησιμοποιούν αδειοδοτημένες γεωτρήσεις και οι απέναντι, αυτοί με τα δημόσιας χρήσεως, παίρνουν παράνομα νερό από οπουδήποτε, είναι σαν εμένα κάρβουνα, γιατί περιμένουν και δεν βλέπουν καμία ανταπόκριση στο νόμιμο, όπως τονίζουν έτοιμά τους, βάσει του σχετικού εγγράφου για σφράγισμα της επίμαχης γεώτρησης και σκέφτονται να προχωρήσουν σε μηνυτήρια αναφορά κατά του προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος για παράβαση καθήκοντος. Καταλάβατε. Ατολμία και ευθυνοφοβία υπηρεσιακών παραγόντων και υπηρεσιών που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε αντιτιθέμενα συμφέροντα ή ίσως καλούνται να μεροληπτήσουν κάποιες φορές ή γενικώς φοβούνται να πούν το όνομά τους ή και τρέμουν και την ίδια τη σκιά τους, πόσο μάλλον να εφαρμόσουν τον νόμο για όλους και για όλα, πορευόμενοι με τον νόμο πάντα τη σιωπή, τη ανοχή, συνενοχή, συγκάλυψη σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη. Όμως η σημαντικότερη ευθύνη δεν είναι στενά διοικητική, ούτε σε αυτή την περίπτωση ούτε σε κάποια άλλη. Και υπηρεσιακή. Είναι πρωτίστως πολιτική. Και ανήκει στους πολιτικούς προϊσταμένους, αιρετούς και εκλεγμένους ή και διορισμένους σε κάθε πόστο και σε κάθε επίπεδο, είτε μιλάμε για το Δήμο, είτε για την Περιφέρεια, είτε για Υπουργεία, είτε για ολόκληρο το κρατικό μηχανισμό και την επίσημη πολιτεία και κάστοτε κυβέρνηση και την σκόπιμα συχνά ερμαφρόδητη νομοθεσία μαζί. Τόσο γιατί άφησαν διαχρονικά τα ιδιωτικά συμφέροντα να γιγαντωθούν και να γίνουν ανεξέλεκτα και δεν το έκαναν τυχαία πλην φωτεινών εξαιρέσεων, καθώς όλα συνήθως είναι αλληλοεξαρτώμενα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, όσο και γιατί μέσα από τις υποταγμένες υπηρεσίες τους οι πολιτικοί προϊστάμενοι κάνουν πολιτική και εφαρμόζουν τον νόμο κατά το δοκούν ή και καθόλου ή και για τα μάτια του κόσμου, με τις υπηρεσίες να είναι ευάλωτες απέναντι στο κάθε φορά επιχειρηματικό και πολιτικό κατεστημένο. Σαν υστερόγραφο να τονίσουμε ότι δεν είμαστε με καμία από τις αντίπαλες πλευρές των υδρομεταφορέων, είτε με τα ιδιωτικής χρήσης είτε με τα δημόσιας χρήσης οχήματα μεταφοράς νερού, και αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ από πεποίθηση και ιδεολογία, αφού είμαστε μόνο με το δημόσιο αγαθό του νερού και γενικότερα με το δημόσιο χώρο και το δημόσιο συμφέρον και θα τα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους. Τέλεια και παύλα.

και γίνεται των ανακοινώσεων για την παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η οποία έχει παραμείνει με μία και μοναδική μόνιμη παιδίατρο και αυτή σε αναρωτική άδεια.

0: Ανακοινώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο Ζακύνθου, από την Ένωση Γονέων Μαθητών Ζακύνθου, από τη Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Ζακύνθου. Περισσότερα στη συνέχεια. Και περιμένουμε σήμερα, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, τα επίσημα αποτελέσματα, να γίνουν γνωστά μάλλον τα επίσημα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις σε εξειδικευμένα εργαστήρια εκτός Ζακύνθου, μετά από σχετικά δείγματα που έχουν αποσταλεί, για να επιβεβαιωθεί ή όχι, μάλλον το πρώτο, αν είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης, το ύποπτο κρούσμα που νοσηλεύεται τις τελευταίες μέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και δει στην εντατική μονάδα και αφορά σε 56χρονο συμπολίτη μας από την περιοχή του Κατασταρίου, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, που παρουσιάζει έντονα συμπτώματα λεπτοσπύρωσης που παραπέμπουν στο γεγονός ότι πρόκειται για λεπτοσπύρωση και είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση αφού αντιμετωπίζει πολυοργανική ανεπάρκεια, παρακαλώ. Και μακάρι ο άνθρωπος να καταφέρει να σωθεί, να κερδίσει αυτή τη μάχη. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, σε πολύ δύσκολη κατάσταση, καθώς επίσης είχε τις προηγούμενες ημέρες έντονο πυρετό, δεν απαιμφθήθηκε έγκαιρα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου για ιατρική βοήθεια και αυτό επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση της υγείας του. Προφανώς είχε άγνοια κινδύνου, δεν πήγε το μυαλό του ότι ενδεχομένως να πρόκειται για λεπτοσπύρωση. Δεν υποψιάστηκε κάτι τέτοιο και πολύ πιθανόν επειδή είναι από αγροτική περιοχή, σε κάποιες υπαίθριες εργασίες να ήρθε σε επαφή με περιττώματα τροχτικών σε στάσιμα νερά ή οτιδήποτε άλλο σχετικό, πολύ περισσότερο όταν το ανθρώπινο δέρμα είναι γυμνό και έχει και εκδορές και τραυματισμένα σημεία, γίνεται πιο εύκολα η μετάδοση από τα τροχτικά στον άνθρωπο. Η λεγόμενη λεπτοσπύρα. Σε αυτό το νησί ζούμε. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, Διονύσης Πόθος. Κύριε Πόθο, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Όταν μιλάμε, σκέφτομαι πάντοτε την ταινία των λεωφορείων, ο Πόθος.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν,
0: ήταν, κύριε Πόθο, ποθητά τα αποτελέσματα. Κάνω λογοπαίγνιο με το όνομά σας.
1: Τα αποτελέσματα ήταν και θετικά και ποθητά. Λοιπόν,
0: μιλάμε για την ανακοίνωση των βάσεων.
1: Ναι,
0: για την εισαγωγή στις
1: 208 επιτυχίες στη Ζάκυνθο, 198 από τα γενικά λύκεια,
0: ναι,
1: και 10 από τα ΕΠΑΛ.
0: Α, μάλιστα.
1: Συγχαρητήρια πολλά στα παιδιά, καλές
0: και από εμάς. Και από εμάς.
1: Και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς.
0: Και στα φροντιστήρια.
1: Εντάξει.
0: Ξεχάσατε τα φροντιστήρια, κύριε Πόθο.
1: Εμείς εκπροσωπούμε τα σχολεία. Λοιπόν, η εικόνα των βάσεων του 26 δεν έχει ιδιαίτερες ανατροπές. Οι σημαντικότερες μεταβολές εντοπίζονται μόνο στις πολυτεχνικές σχολές,
0: ναι,
1: ενώ σε άλλες κατηγορίες δεν βλέπουμε κάποιες ιδιαίτερες αλλαγές. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και πάλι και στους εκπαιδευτικούς.
0: Είπατε 208 είναι οι επιτυχότητες
1: της... ναι,
0: από τα γενικά λύκεια και από το ΕΠΑΛ, ναι.
1: Από τα 198 από τα γενικά λύκεια και 10 από τα ΕΠΑΛ.
0: Σε σύνολο, κύριε Πόθο,
1: υποψηφίων. Γύρω στα 400 παιδιά έρωσαν εξετάσεις.
0: Άρα περισσότερα από τα μισά.
1: Ναι, ναι. Και είχαμε και επιτυχίες πάρα πολύ καλές.
0: Ναι.
1: Σε ιατρικές σχολές, σε νομικές, σε πολυτεχνικές, στη βιολογία. Γενικά είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα φέτο. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Και πού αποδίδεται το γεγονός αυτό? Ήταν βατά τα μαθήματα?
1: Κοιτάξτε, φέτο η φυσική δεν ήταν όπως κάθε χρόνο.
0: Ή τα θέματα, όχι τα μαθήματα. Ήταν βατά, όπως ήθεστε να λέγετε,
1: όπως
0: τα θέματα στις πανελλαδικές.
1: Όπως κάθε χρόνο μπορεί να ήταν εύκολη η φυσική, να ήταν δύσκολα τα μαθηματικά ή και εκεί. Το ΑΟΣ, η οικονομία,
0: ναι,
1: οικονομικά. Τώρα εμείς ετοιμαζόμαστε την επόμενη σχολική χρονιά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Θυμήστε, ναι, μου γιατί έχουν ήδη συμπληρώσει οι υποψήφοι τα, ή και εισακτέοι τα μηχανογραφικά τους.
1: Βέβαια, γιατί η βάση του είναι βάση των μηχανογραφικών.
0: Έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.
1: Βέβαια. Και τώρα ανακοινώθηκαν σε ποιες σχολές περνούν. Έτσι.
0: Και λοιπόν, αρχίζει ο Γολγοθάς της αναζήτησης σπιτιού να νοικιάσουν για να μείνουν στις πόλεις που έχουν περάσει.
1: Εντάξει, γενικά ξεκινάει μια νέα ζωή για τα παιδιά αυτά και ευχόμαστε να εκπαιδευτούν τα φοιτητικά χρόνια, τα οποία δίνουν πάρα πολλές ευκαιρίες,
0: ναι,
1: στα παιδιά, στην νέα γενιά, και άλλη μια φορά Η απόρριξη είναι το μεγάλο κεφάλαιο της πατρίδας μας, είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμείς προετοιμαζόμαστε την επόμενη σχολική χρονιά. Όπως σας είπα και χθες, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο Ενεγίλ και στο ΕΠΑΛ. Είχα πάει την Τρίτη.
0: Το Ενεγίλ στο Βουγιάτο.
1: Στο Βουγιάτο, ναι. Είναι στα τα δύο σχολεία στο πρόγραμμα Γιαννάκου. Στο ΕΠΑΛ που πήγα γίνονται έργα στη τυχοπία, βαψίματα κλπ. Και όλες οι τουαλέτες φτιάχνονται από την αρχή. Στο Ενεγίλ ένα θεατράκι, ένα κιόσκι, νομίζω άλλη μία έρθα θα προσθεθεί. Και γενικά διάφορες εργασίες γίνονται στα σχολεία αυτά.
0: Από συνεργεία του Δήμου να υποθέσουμε.
1: Όχι, αυτά είναι, δεν είναι του Δήμου. Είναι σε συνεργασία με το Δήμο. Ναι, είναι από το πρόγραμμα Γιαννάκου.
0: Ναι, σωστά, είναι από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
1: Από που είναι η εργολάβη και λοιπά. Ξέρω όμως τι γίνεται με συνεργασία με τον...
0: Άρα δεν μιλάτε για τις εργασίες που κάνουν συνεργεία του Δήμου, αν κάνουν.
1: Εντάξει, κάνουν κάθε χρόνο τα σχολεία, ζητούν κάθε χρόνο.
0: Και στη συνέχεια, μόλις αρχίσουν τα μαθήματα, αποδεικνύονται ότι δεν έχουν γίνει πολλές εργασίες. Είναι ανολοκλήρωτες ή δεν έχουν ξεκινήσει ποτέ κτλ.
1: Το σχολείο πάντα ζητάει να γίνονται εργασίες. Και πρέπει να πούμε ότι τα πέντε σχολικά συγκροτήματα αυτά τα έχουν πλέον επισκευαστεί. Το πρώτο σχολικό συγκρότημα από τις κτηριακές υποδομές.
0: Να ρωτήσω, το πρώτο γυμνάσιο Λύκειο θα λειτουργήσει από φέτος ως πειραματικό, κύριε Πόθο?
1: Το πρώτο γυμνάσιο. Το πρώτο Λύκειο από του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: έχουν πληρωθεί οι μαθητές που θα συμμετέχουν?
1: Βεβαίως.
0: Ή θα φοιτήσουν στο συγκεκριμένο σχολείο?
1: Βεβαίως και έχει γίνει η κλήρωση από τον Ιούνιο, νομίζω. Και
0: οι περισσότεροι μαθητές είναι αυτοί που ήδη φοιτούσαν στο συγκεκριμένο σχολείο.
1: Στο πρώτο και στο δεύτερο γυμνάσιο. Στο πρώτο και δεύτερο δημοτικό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Όμως νομίζω ότι και το Σεπτέμβριο μπορεί να έχει και συμπληρωματικές.
0: Είναι μαθητές του γυμνασίου, άρα είναι από τα δημοτικά.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι, λοιπόν, είπατε, είναι από το δεύτερο δημοτικό και...
1: Και από το πρώτο, και από άλλα σχολεία.
0: Και από το πρώτο δημοτικό.
1: Mm-hmm.
0: Που θα φοιτήσουν πρώτη χρονιά στο πειραματικό πρώτο γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Και από το χρόνο στο πρώτο λύκειο ή του γυμνασίου.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οι εργασίες τον έχουν γίνει στο πρώτο σχολικό συγκρότημα μέσα από τις κτηριακές υποδομές, όπως και στο μουσικό. Πέρυσι έγιναν από το πρόγραμμα Γιαννάκου στο γυμνάσιο Καθασταρίου και φέτος στο γυμνάσιο στο ΕΠΑΛ και στο Ενεγίλ. Άρα πέντε σχολεία έχουν ολοκληρωθεί και διάφορες εργασίες και έχουν καλά δύο σχολεία που είναι στο πρόγραμμα Ηλέκτρα για ενεργειακή αναβάθμιση, που είναι το δεύτερο γενικό λύκειο και το γυμνάσιο Βολιμών.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς προετοιμαζόμαστε για τα τμήματα. Σήμερα 2 η ώρα έχω σύσκεψη.
0: Ναι.
1: Έχουμε τηλεδιάσκεψη με τον περιφερειακό διευθυντή.
0: Τον κύριο Αγγελόπουλο.
1: Τον κύριο Αγγελόπουλο για το θέμα του τμήματος.
0: Με έδρα στην Κέρκυρα.
1: Ναι, έχω δώσει οδηγίες από σήμερα το πρωί στους διευθυντές να είναι όλα έτοιμα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, να ρωτήσω, κύριε.
1: Και επίσης και τα βιβλία, να ξέρετε, έχουν έρθει.
0: Έχουν έρθει και τα βιβλία.
1: Βεβαίως.
0: Νωρίς.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Αυτό που κάνουν τα μέσα ενημέρωσης, ας πούμε, να βγάζουν στον αέρα αριστούχους ή τους πρώτους των πρώτων.
1: Ναι.
0: Συμφωνείτε με αυτό? Δηλαδή, όταν λένε όταν όλοι οι υπόλοιποι, αρχές, φορείς κτλ. Λένε στους υποψηφίους πριν και μετά τις πανελλαδικές ότι μία μάχη είναι και αν χαθεί δεν πειράζει, δεν χάνεται ο πόλεμος. Θα έχετε και άλλες ευκαιρίες στη ζωή σας. Δεν κρίνετε η ζωή σας, η τύχη σας, η προσωπικότητά σας και η αξία σας από το αν περάσετε σε μία σχολή ή όχι. Και μετά να προβάλλονται μόνο οι αριστούχοι, η πρώτη των πρώτων, πώς λειτουργεί για τα υπόλοιπα παιδιά? Γιατί εγώ προσωπικά, και σας το είπα, θα το πω και στον αέρα, θα έβρισκα να μιλήσω τον τελευταίο των τελευταίων, που δεν είναι μόνο έτσι.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε ότι αυτό δεν γίνεται μόνο στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα αθηναϊκά. Πίσω ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να προβάλλονται, αλλά η επιτυχία, φυσικά, η κάθε γενιά έχει τις ευκαιρίες της. Κανένας δεν πάει χαμένος. Και αυτή η γενιά έχει προσθέσει ευκαιρίες από όλες τις περισσότερες.
0: Να μιλήσουν και αποτυχώντες και να πούν τους λόγους που είναι αποτυχώντες μόνο σε αυτό.
1: Μπορεί να
0: είναι πολύ καλύτερη στα υπόλοιπα σε σχέση με τους άλλους στόχους.
1: Εντάξει, η ζωή είναι μπροστά και τα παιδιά ακόμα σε όλους κάθε επιτυχία. Και το πανεπιστήμιο σχολικές μονάδες όπως είναι το ΕΠΑΛ, που έχουμε και το Εσπερινό και το ημερήσιο ΕΠΑΛ, πάρα πολλοί μαθητές κλείνοντας το ΕΠΑΛ μπορεί να βρουν τον δρόμο τους ως καλοί επαγγελματίες.
0: Υπάρχει και Εσπερινό Λύκειο στο πρώτο Λύκειο.
1: Βεβαίως και το Σπερινό Λύκειο.
0: Που φοιτούν και εργαζόμενοι.
1: Βέβαια, ναι. Και επιτυχόντες φέτος το Σπερινό Λύκειο. Δύο επιτυχόντες.
0: Ναι.
1: Στα ΙΕ.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
0: Δεν ξέρω αν ο ένας από τους δύο είναι και φίλος μου. Ο φίλος.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Ένα φίλο που φοιτάει εκεί. Εργάζεται την ημέρα και.
1: Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
0: Σε αυτά τα παιδιά σε κάθε περίπτωση, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Πόθο, να σας ευχαριστήσω. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε 7 το χρόνο.
1: Φυσικά. Γεια σας.

0: Και τώρα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, τον πρόεδρο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακίθου, Νίκο Τσουκαλά. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, για μια σύντομη αλλά αρκετά επίκαιρη, ενδιαφέρουσα και σημαντική ενημέρωση που έχει να κάνει με το νέο πρόγραμμα ΜΙΔΑ. Τι εστί ΜΙΔΑ, κύριε Τσουκαλά, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Το ΜΙΔΑ είναι το, δημιουργεί ένα νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή 2-1, είναι μέσα και οι διαχειρίσεις των ακινήτων.
0: Ναι.
1: Το οποίο νομοθετήθηκε με τον τελευταίο νόμο, το 533, στο άρθρο 108. Μιλάει για την δημιουργία αυτής της πλατφόρμας, όπου θα μαζευτούν όλα, από όλες τις πλατφόρμες συμβολεογράφων, από το Ε9, από το χρηματολόγιο, από το μισθωτήρια κινήτων κτλ. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα είναι καταγραμμένα εκεί πέρα. Θα είναι ένα πολυεργαλείο της ΑΔΕ, όπου εκεί πέρα θα έχει όλη την εικόνα του κάθε φορολογουμένου και από εκεί θα πορεύουν και η φοροδοτική ικανότητά του, ποια είναι η πραγματική του οικονομική θέση, και από εκεί θα μπορεί να σχηματίζει, γιατί υπάρχει θέμα από ό,τι είναι οι παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών για τον προσδιορισμό ποιων Ελλήνων είναι δικαιούχοι των επιδομάτων ανάλογα με την περιουσιακή τους κατάσταση.
0: Όλη αυτή η διαδικασία θα έχει άμεση σχέση και με το πόθεν έσχες, κύριε Τσουκαλά.
1: Βέβαια, αυτό είναι
0: αυτονόητο.
1: Αυτονόητο το συζητάμε αυτό. Υποτίθεται τώρα ότι τα άλλα εργαλεία θα δημιουργούσαν το πόθεν έσχες, αλλά τώρα αυτό θα υπάρχει σε πιο γρήγορη, σε μία πλατφόρμα θα είναι όλα συσσωρευμένα, αλλά από εκεί θα βγαίνει γρήγορα η μεταβολή περιουσιακών στοιχείων, οι αυξομοιώσεις των ενοικιαστηρίων, η μέση τιμή των ενοικιαζομένων κτηρίων κτλ. Είναι ένα πολυεργαλείο το οποίο η ΑΔΕ το έχει φέρει στα μέτρα της με την τεχνητή νοημοσύνη εναγκαλισμένο, για να μπορεί να καταγράψει την κίνηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.
0: Προφανώς είναι κάτι που σας βρίσκει σύμφωνος.
1: Εμείς δεν έχουμε θέμα από τη στιγμή στην οποία, ακούστε κάτι, αυτές είναι όλες οι υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη συμφωνία του 16.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα λοιπόν ήταν πίσω, αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα Ε9, όπου κατά δήλωση φορολογουμένου, ο καθένας δήλωνε ότι και η Ακρόπολη του ανήκει. Ενώ ήταν ιδιοκτήτης της Ακρόπολης, έλεγε ότι δεν είναι δική μου. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει από κάποια στιγμή να μπει μια τάξη, αυτό το λέγαμε συνέχεια. Τώρα εκεί θα δημιουργηθεί ένα πάλι θα ξαναγυρίσουμε πίσω στα προηγούμενα χρόνια, να δούμε τώρα εκεί πώς θα γίνει, ποια θα είναι, γιατί δεν έχει βγει ακόμα εφαρμοστική.
0: Πιστεύω τώρα είναι ακόμα σε πιλωτική φάση.
1: Να δούμε τώρα πώς θα γίνουν τα κίνητα τα οποία είναι εντός οικισμού από τις αυθαιρεσίες νομαρχών και ερετών και μη παρελθόντων χρόνων, που έχουν μεγαλώσει τα οικιστικά όρια και ο άλλος έχει ένα αλλοστάσιο στην περιοχή Χ σε μια ρεματιά και είναι στα όρια του εντός οικισμού.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν θα το εκτινάξει την αξία των ακινήτων του σε ένα πολύ μεγάλο ποσό, και εκεί ο ΕΝΦΙΑ θα είναι δυσβάστατο. Είναι από τα θέματα τα οποία ειδικά στις άγγελες έχουν μείνει πίσω, δεν έχει διαβερθεί κανένα.
0: Ναι.
1: Χρόνισε η κατάσταση, κανένας εκ των παραγόντων της νήσου μας δεν έχει δώσει έμφαση στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι σαν να μην υπάρχει. Ό,τι είχαμε κάνει εμείς οι λογιστές εδώ και 15-17 χρόνια, που μειώθηκαν σε κάποιες περιοχές οι αντικειμενικές αξίες, τα υπόλοιπα χρήση γης έχει μείνει στον αέρα. Το μόνο που ενδιαφέρονται είναι
0: από ανικανότητα ή σκοπιμότητα.
1: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιες. Είναι πλήρη ανικανότητα όλων αυτών που διοικούν την άγνηση. Mm. Δεν είναι κάτι καινούργιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι καινούργιο.
0: Και τι μένει
1: για και μετά θα φταίνε όλοι οι άλλοι, κανένας από αυτούς.
0: Ναι.
1: Ο χρόνος περνάει, μετράει ο χρόνος, έρχεται τώρα σε μια εβδομάδα, ξεκινάει και θα αρχίσει από
0: ξεκινάει τίπος. Πιλωτικά το πρόγραμμα ΜΙΔΑ.
1: Όχι, πλήρη εφαρμογή.
0: Κανονικά πλήρη εφαρμογή.
1: Πλήρη εφαρμογή γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα αυτά τα σκάνδαλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλους αυτούς τους εμπλεκομένους, τους είπε ένα αξιόπιστο εργαλείο που θα μπορεί να γίνει αξιολόγηση. Ναι. Αυτό το αξιόπιστο εργαλείο έχουν προκρίνει το ΜΙΔΑ.
0: Ναι.
1: Το οποίο αυτό το είχαν περιγράψει χωρίς να το έχουν ονομάσει έτσι, το είχαν πρωτού από το 2016.
0: Ναι.
1: Και εμφανίζεται σε πρώτο στην τροποποίηση του κώδικα φορολογικών διαδικασιών, αδημά πατένι μου, στο άρθρο 57, που κάνει και εκεί μία μνήμα για τη δημιουργία ενός Μητρώου καταγραφής ακινήτων, έτσι το προσδιορίζεται, και ήρθε τώρα από τον τελευταίο νόμο να του δώσει σάρκα και οστά. Ακόμα περιμένουμε. Το ζητούμενο δεν είναι εκεί, το ζητούμενο είναι ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή μία σοβαρή σοβαρό νομοθέτημα και χρειάζεται και σοβαρή αποτύπωση. Και να υπάρχουν ευθύνες σε αυτούς που συμπληρώνουν αυτή την, το έντυπο. Εμείς είχαμε στείλει, είχαμε κάνει 2-3 συναντήσεις με το Υπουργείο, είχα γράψει και κάποιες ανακοινώσεις, αλλά ξέρεις, ο καθένας περιμένει από κάποιον άλλον. Και οι αιρετοί καλά κάθονται στις καρέκλες τους και περνάνε ωραία, ζάχαρη. Και αυτό τους ενδιαφέρει μόνο, η βόλτα, το κουστούμι και να
0: πηγαίνει. Δεν είναι τυχαίο που το λέτε σήμερα αυτό, Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: Ναι, ναι, είναι όλα αυτά. Μα το έχω ξαναπεί πάλι, δεν το έχω ξαναπεί πρώτη φορά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο 108 δεν προσδιορίζει ποιος θα έχει την ευθύνη της σύνταξης. Ευελπιστούμε ότι θα μπει και θα προσδιορίσει επακριβώς ποιος φέρει την ευθύνη της σύνταξης. Τώρα θα είναι στον εφαρμοστική. Εφαρμοστική από
0: λέτε την ευθύνη της σύνταξης, τι εννοείται κυρία Τσουκαλά?
1: Ποιος θα το συντάξει.
0: Ναι.
1: Και ποιος φέρει την ευθύνη, πώς έχει μεταφέρει σωστά τα κίνητα που πρέπει να αφαιθούν. Ναι. Για να δούμε κάποια στιγμή εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται. Για να δούμε τώρα στον Άγιο Δημήτρη που ξέρω, ας πούμε, ένα κίνητο εδώ οικισμού, ο άνθρωπος έχει διεκδικηθεί 10 φορές 40 στρέμματα. Εάν αυτό το πάει για να προσδιοριστεί ο ένφια, τα 40 στρέμματα είναι υποχρεωτικά εντό οικισμού από τις διαταγμένες.
0: Ναι.
1: Άρα 40 επί 30.000 το στρέμμα που είναι στην περιοχή αυτή είναι ένα 200, πίσω από τον ένφια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δημιουργούνται απλώς. Η εκτίμηση όλων είναι ότι οι Ζάκυνθος είναι παρατημένοι στο έλεος. Όλοι αυτοί που ασχολούνται, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βάλουν λαμέ κουστούμι, παρδαλή γραβάτα για να πάνε στις εκδηλώσεις του Αγίου, είτε τον Αύγουστο είτε τον Δεκέμβριο και το Μεγάλο Βδόμαδο. Από εκεί πέρα και τελειώνει η παρουσία τους. Θα δούμε τώρα τι έχει να γίνει. Εμείς ό,τι παίρναμε από το χέρι μας σαν ένα συλλογιστών φοροτεχνικών, τα έχουμε στείλει στο Υπουργείο, είναι σε γνώση των Ιθινόντων, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι ολόκληρη Ελλάδα. Απλώς κανένα δεν μπορεί να φανταστεί αυτό που γίνεται στη Ζάκυνθο. Δηλαδή το πόσο είναι πίσω ερυπωμένοι, πόσο είναι πίσω φτιαγμένο. Και βλέπω τώρα, ας πούμε, και αυτή τη διχαστική γλώσσα που επικρατεί και στους υπευθύνους. Τώρα με πήρα ένα τηλέφωνο το πρωί, μου ήρθε το Ζάκυνθο. Και πρωί-πρωί συνάδελφοι που έχει βγάλει μια μπροσούρα η Ένωση ήδη διαρτηγράφει. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούν να συνεχιστούν. Δηλαδή δεν είναι μοναχά η Ζάκυνθος, είναι ακόμα και 53 δομή. Γιατί δεν δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα στους άλλους δομούς και μόνο εμείς εδώ έχουμε αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή τι γίνεται εκεί? Είναι τα μεγάλα ερωτηματικά του γιατί τώρα ο Μίδας θα ανασκάψει προβλήματα που υπάρχουν στο.
0: Θα τα φέρει όλα στο φως της επιφάνειας.
1: Βέβαια, θα φέρει υποχρεωτικά.
0: Ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ό,τι έμπαινε τώρα, έμπαινε αυτή η τόνη προβλημάτων κάτω από το χαλί. Το χαλί τώρα πλέον θα σε ξεσκεπαστεί και από κάτω θα φανεί ο γυμνός άρχοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα εκεί, όπως εμφανίστηκε, δηλαδή το πρώτο κούνημα που έγινε με τον ένφια το 9-10. 10-11 που δημιουργήθηκε, από το 9 ξεκίνησε να συζητιέται, 10-11 μπήκε σε εφαρμογή. Ο ένφια τότε εφανερώθηκε το μέγιστο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν εδώ κάτι γίνεται. Και η ευθύνη, σας είπα, η ευθύνη είναι και των πολιτών με τις επιλογές τους.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Είναι το θέμα. Τώρα αυτό θα είναι, να ξέρετε ότι από 1η Αυγούστου,
0: ναι,
1: μέρα νύχτα θα ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Και να σας πω κάτι, γιατί δεν υπάρχουν μόνο αυτό το θέμα. Τρέχουν 1500 θέματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή η ελληνική δημόσια διοίκηση υπάρχει. Γίνεται τεράστια προσπάθεια. Έγινε, όντως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με την ψηφιοποίηση. Αλλά η ψηφιοποίηση τι κάνει? Φανερώνει γιατί πλέον η ψηφιακή αποτύπωση δημιουργεί, φέρνει το φως τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή αυτή η κατάσταση που επικρατεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα στο δικό μας το νησί, τώρα θα αρχίζει πλέον και βγει στον αέρα. Και θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Και να δούμε τώρα όλοι αυτοί με τις παρδαλές γραβάτες που διοικούν το νησί, να δούμε τι έχουν να πούν. Γιατί πραγματικά εκεί πρέπει να φτάσουμε, γιατί δεν μιλεί κανένα. Και όταν δημιουργηθεί το πρόβλημα, μετά ο ένας γυρίζει και φορτώνει τον άλλον.
0: Ναι. Το μπαλάκι
1: αυτά μέχρι τώρα. Αυτά μέχρι τώρα. Ωραία. Ξέρουμε, παραπάνω δεν μπορούμε.
0: Ναι.
1: Θα έχω μια ενημέρωση, πιστεύω, την Τετάρτη.
0: Οπότε και θα τα ξαναπούμε, κύριε Τσουκαλά.
1: Θα τα πούμε. Την Τετάρτη έχουμε πάλι μια επανενημέρωση, γιατί εμείς το μόνο θέμα αυτό που ζητάμε είναι ποιος έχει την ευθύνη σύνταξης.
0: Ναι.
1: Ποιος θα κάνει τη μετάπτωση και θα αξιολογήσει από τις συντεταγμένες, γιατί συντάγεται ακόμα το χρηματολόγιο, φυτοζωή.
0: Ναι.
1: Υποθηκοφυλάκιο φυτοζωή και όλα αυτά τα προβλήματα. Τώρα, από πού θα αντιστούν αξιόπιστα στοιχεία για να μπουν στο Μίδα? Δηλαδή είναι θέματα. Έρχεται τώρα σε εφαρμογή ένας δεύτερος νόμος από ό,τι συζητάμε με τους πολιτικούς μηχανικούς για τη χρήση και την αξιοποίηση τουριστικά των υγειών του νησιού. Να δούμε τώρα εκεί πέρα δηλαδή, πώς θα γίνουν όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή η οποία πλέον προχωράμε τόσο μεγάλους ρυθμούς και τόσο μεγάλη υποχρεωτικά, δηλαδή κεντρική διοίκηση, τι κάνει, ακολουθεί όλη αυτή την εξέλιξη. Άρα λοιπόν οι τοπικές κοινωνίες, αν δεν έχουν τη γνώση να ακολουθήσουν όλες αυτές τις μεταβολές, να ξέρετε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Και τι είναι που δημιουργείται σε αυτό το χάσμα, και αυτό λέμε. Δηλαδή δεν είχαμε καμία όρεξη πρωί-πρωί Παρασκευής να λέμε ότι υπάρχει ελλειπής. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στα όρια.
0: Μάλιστα, κύριε Τσουκρά.
1: Έχουμε φτάσει στα όρια. Δηλαδή θα έρχεται ο πολίτης και θα λέει γιατί τώρα τι γίνεται, γιατί δεν πιστεί. Πήγε να βρει τον Τάδε ή τον Δίνα. Τι να πεις.
0: Ναι.
1: Ή θα πούμε, ξέρετε, κάτι, α, έκαμε λάθος ο λογιστής, πώς είναι δυνατόν. Ή έκαμε λάθος ο μηχανικός, πώς είναι δυνατόν. Εφαρμογή τι να μου κάνει. Και γι' αυτό και λέμε να είναι σωστό ως προς την εφαρμογή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι θέμα τώρα που πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση πλέον επαληθεύουν το ότι είναι σε ανά πάσα ώρα και στιγμή η ορθότητα. Ποιος έχει την ευθύνη. Κάποια στιγμή δεν πρέπει η κοινωνία να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί. Δηλαδή τι τους ενοχλεί. Πραγματικά, ίσως είναι και τα θέματα που... Και πλέον βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο και ξαναλέμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Και όποιος θέλει να βοηθήσει, μη βλέποντας φως στο τούνελ και βλέποντας όλη αυτή την αχαριστία που επικρατεί από τους ηθήνοντες που φοβούνται, ναι, λόγω του ελλείμματος γνώσης που έχει, τους παρατάσει και είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και δραματικά επίκαιρα. Θα επανέλθουμε λίγαν συντόμως με τα νεότερα.
1: Είναι από τα θέματα τα οποία θα μας πάρει χρόνο. Ναι. Μάζουμε τώρα πώς θα γίνει. Περιμένουμε, ναι, αναμένουμε να βγει εφαρμοστική. Πιστεύουμε ότι τέλος του μήνα να έχει βγει εφαρμοστική, γιατί αυτή είναι υποχρεωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί δεν θα μπορέσει να υπολογίσει επιδοτήσεις.
0: Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μπάσες, στεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

0: Νίκος Καβαδίας, ένας και μοναδικός ο ποιητής της θάλασσας. Κεφαλονίτης στην καταγωγή. Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, στη διάρκεια των οποίων θα κάνει μια παρέμβαση ο υπεύθυνος γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ της τοπικής κομματικής οργάνωσης, γιατί πρέπει να πούμε εδώ και να διευκρινίσουμε ότι ναι, μεν παραιτήθηκε η συντονίστρια και 7 από τα 9 μέλη της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν παραμείνει κάποια μέλη στην τοπική οργάνωση. Δεν έχουν αποχωρήσει και έτσι συνεχίζει να υπάρχει, ως έναν βαθμό τουλάχιστον, η τοπική οργάνωση και τα γραφεία του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο υπεύθυνος των γραφείων του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, Ηλίας Μακρής, για να μιλήσει για αυτούς που έμειναν και για αυτούς που έφυγαν, τοπικά και πανελλαδικά, σε σχέση και με τον νέο πολιτικό φορέα, του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Μακρή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Μιλάτε με την ιδιότητα του υπεύθυνου των γραφείων.
1: Υπεύθυνου των γραφείων, ναι. Πολύ σωστά το είπατε.
0: Γιατί μιλήσαμε και με την κυρία Μεϊντάνη, την πρώην συντονίστρια, που παραιτήθηκε.
1: Καταρχήν να πω κάτι.
0: Άρα μιλάτε σαν ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σαν ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Καταρχήν να πω κάτι που αφορά τους συντρόφους που υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους. Παρόλη τη διαφωνία, είναι άνθρωποι οι οποίοι...
0: Έχετε πορευτεί μαζί όλα αυτά τα χρόνια.
1: Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε περάσει από πάρα πολλά. Δεν σας κρύβω ότι με κάποιους από αυτούς υπάρχουν πλέον και σχέσεις πιο προσωπικές.
0: Εννοείται.
1: Πέρα από την πολιτική συνεργασία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οπωσδήποτε είναι κάτι που και εμάς μας δημιουργεί πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι η πολιτική, υπάρχουν πάντα οι διαφορετικές προσεγγίσεις. Κοιτάξτε, εγώ τώρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε...
0: Εσείς ανήκετε σε αυτούς που αποφάσισαν να μείνουν και όχι,
1: ναι,
0: να φύγουν.
1: Βέβαια.
0: Να μην καταλήψουν το καράβι.
1: Ναι.
0: Στα δύσκολα.
1: Εντάξει, δεν θέλω τώρα τόσο... Μην προσπαθούμε να ειροποιήσουμε ή και από την άλλη μεριά, ξέρω εγώ,
0: να δαιμονοποιήσουμε, ναι.
1: Να δαιμονοποιήσουμε καταστάσεις. Όχι, απλά είναι μια διαφορετική προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Έτσι, βλέπεις την πολιτική πώς θα το κάνουμε, υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι, τουλάχιστον για τον κόσμο που μας ακούει,
0: μάλιστα,
1: ότι επίσημα αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο τις 7 συν 2,
0: ναι.
1: Έτσι, γιατί ο Αντώνης ο Κασιμάτης δεν είναι μέλος της Νομαρχιακής, είναι μέλος της Κεντρικής
0: Επιτροπής. Ναι.
1: Και όπως επίσης και ο Δημήτρης ο Παλαιοθόδωρος,
0: ο πρώην βουλευτής.
1: Δεν είναι. Λοιπόν, έτσι, άρα λοιπόν έχουμε τους 7 της Νομαρχιακής συν 2, 9. Άλλη αποχώρηση δεν έχουμε. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία εδώ πέρα. Κάποιοι θα με ενημέρωναν, θα μου έλεγαν ότι ξέρεις τι γίνεται, δεν θέλω να είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα είμαι μέλος, δεν μπορεί κανείς να είναι μέλος σε δύο κόμματα.
0: Εννοείται.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Τώρα, σχολιάζοντας αν θέλετε όλη αυτή την ιστορία που έχει δημιουργηθεί κεντρικά και τα πόνερα ήρθαν και εδώ σε εμάς, εγώ θα παρουσιάσω ένα γεγονός και ο καθένας θα το κρίνει όπως νομίζει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αντιπολίτευση βασικά με όλη αυτή την ιστορία των ανεξαρτητοποιήσεων. Δηλαδή, ενώ υποτίθεται ότι ο...
0: Εδώ ανεξαρτητοποιήθηκε ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος του κόμματος,
1: ακριβώς,
0: ο Σωκράτης Οφάμελος.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γεγονός. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική αντιπολίτευση οργανωμένη η οποία θα επέτρεπε, εν πάση περιπτώσει, μια άλλη συμπεριφορά απέναντι στην κυβερνητική αυθαιρεσία. Και πραγματικά είναι ένα γεγονός αυτό. Δεν θέλω να προχωρήσω παραπέρα, δεν θέλω, σας λέω και πάλι να... Αλλά τέλος πάντων αυτό ισχύει. Μπορεί ο Τσίπρας να λέει ότι θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη, αλλά αυτή τη στιγμή τον έχει αφήσει χωρίς αντιπολίτευση. Γιατί κακά τα ψέματα, ξέρουμε ότι από εκεί πορεύονται τα πάντα. Λοιπόν, τέλος πάντων ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει, κάνει την ανασύνταξή του και προχωράει οργανωμένα με τεκμηριωμένες προτάσεις προκειμένου να...
0: Με νέα πρόεδρο την Ειρένα Δούρου πια.
1: Ναι, βέβαια, με την κυρία Δούρου. Στον δρόμο για την κάλπη.
0: Και θα κατεβάσει αυτόνομο ψηφοδέλτιο, έτσι.
1: Αυτόνομο ψηφοδέλτιο με συνεργασίες. Θα υπάρχει ήδη μια συνεργασία με τον Κοντζιά.
0: Με τον Νίκο τον Κοντζιά. Που έχει δημιουργήσει, ναι, νομίζω, μια κίνηση που την ονομάζει Πράτο.
1: Το Πράτο, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: Υπουργός Εξωτερικών επί των ημερών της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υπουργός Εξωτερικών έχει συνδέσει το όνομά του με κάποιες επιτυχίες.
0: Με τη Συμφωνία των Πρεσπών κτλ. Ναι.
1: Τη Συμφωνία των Πρεσπών, ακριβώς. Και ήδη είναι η πρώτη συνεργασία την οποία και ξέρουμε ότι γίνονται και συζητήσεις.
0: Με τη Νέα Αριστερά, το ΜέΡΑ25.
1: Δεν θα ήθελα να πω, γιατί δεν έχει βγει κάτι επίσημο από τα κεντρικά και δεν θα ήθελα να προτρέξω.
0: Ναι.
1: Μπορώ όμως να σου πω την προσωπική μου, την εντελώς προσωπική μου άποψη. Είναι καιρός πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ να στραφεί προς τα αριστερά του. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Σαφέστατη έχουμε.
1: Είναι προσωπική άποψη όμως, έτσι εξηγούμε, ναι, για να μην παρεξηγηθώ. Από τα κεντρικά δεν έχει έρθει. Το μόνο το οποίο γνωρίζουμε και το μόνο το οποίο είναι επίσημο είναι η επαφή αυτή με τον Κουτζιά, και ξέρουμε ότι γίνονται και άλλες επαφές,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή. Βασικά αυτά. Είμαστε ακόμα ζωντανοί, προχωράμε, θα ανασυγκροτηθούμε, θα προχωρήσουμε. Το κλίμα είναι τέτοιο, το οποίο θεωρώ ότι ευνοεί το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ξέρεις, μπορώ να καταλάβω ότι αυτοί που έχουν μείνει πίσω και στις επάλξεις έχουν πεισμώσει κιόλας.
1: Έχουμε πεισμώσει.
0: Δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
1: Εγώ προσωπικά δεν είμαι πεισμωμένος. Είναι εκτός κι αν
0: εννοείται.
1: Κοίταξε, εκτός και αν εννοείς το, πώς να σου το πω, την επιμονή για το στόχο.
0: Ναι.
1: Υπ' αυτήν την έννοια,
0: και για τον τρόπο που έγινε μια ανοιχτή,
1: ένα πείσμα να πετύχουμε το στόχο, να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί που του αξίζει να πάει. Λοιπόν, τώρα να κάτσουμε να αναλύσουμε, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε το χρόνο.
0: Ούτε σας πτώουν αυτά τα δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, και τέλος πάντων, εντάξει, τώρα οι δημοσκοπήσεις, δεν κατάλαβα τι μου είπες για τις δημοσκοπήσεις.
0: Ότι σας έχουν εκτός Βουλής με 1%, 1,5%, 2%.
1: Κοίταξε, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος περιμένει στη γωνία.
0: Ναι, περιμένει όντως. Για να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος περιμένει στη γωνία.
0: Και μπορεί να επιστρέψει, λέτε.
1: Και αυτό το οποίο έλεγα είναι πλέον ότι οι συνθήκες αυτές είναι τέτοιες οι οποίες δικαιώνουν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Σας άκουγα προηγουμένως που μιλούσατε με τον κύριο Πόθο.
0: Ναι.
1: Γιατί, για τους μαθητές εδώ που πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ξέρετε ότι σε όλη την Ελλάδα 10.000 μαθητές έμειναν εκτός πανεπιστημίων λόγω της βάσης εισαγωγής, της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Αυτοί οι 10.000 μαθητές μπορεί να μείναν έξω από τα δημόσια πανεπιστήμια, θα πάνε όμως στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι εκπρόσδεκτοι εκεί πέρα, αρκεί βέβαια να έχουν λεφτά να πληρώσουν. Ξέρετε, επειδή για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δούλευα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διοικητικός υπάλληλος, ότι πάνε παιδιά τα οποία πετυχαίνουν, έχουν πετύχει και μάλιστα και σε καλές σειρές. Και επειδή δεν υπάρχει οικονομική άνεση, έρχονται, κάνουν την εγγραφή τους να μην χάσουν τη φοιτητική τους ιδιότητα και μετά ξαναπηγαίνουν σπίτι τους και προσπαθούν να δώσουν ή να πάνε κάπου αλλού. Λοιπόν,
0: έχουμε δύο λεπτά, λοιπόν, κύριε Μακρύ.
1: Έτσι, και σας μιλάω για ένα.
0: Έχουμε
1: μόνο
0: δύο λεπτά, γι' αυτό σας λέω.
1: Ναι, δύο λεπτά είπατε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, λοιπόν, όταν έχεις λοιπόν ένα τέτοιο κλίμα, αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό, ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, το οποίο αναφέρεται στη δημόσια
0: παιδεία,
1: στη δημόσια παιδεία, στη δημόσια, έχει γίνει μάλιστα και ιστορία τώρα αυτή με τον Τσίπρα, ο οποίος θέλει το, είναι λέει υπέρ του άρθρου 16.
0: Δεν είπε υπέρ,
1: παιδεία,
0: είπε ότι δεν θα καταργήσει τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή τα μη κρατικά. Ναι. Δεν θα καταργήσει τον νόμο.
1: Ναι. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό όπως θέλει.
0: Εγώ πιστεύω είναι μια επικοινωνιακή και κίνηση τακτικής αυτή.
1: Μια επικοινωνιακή που απευθύνεται όμως σε κάποιους πολύ συγκεκριμένους, σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο.
0: Ναι, δεν μπορώ να το αναλύσω τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω, κύριε Μακρύ, είναι, ναι, σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ και τοπικά να κατεβάσει υποψήφιους, να κατεβάσει, ναι, ψηφοδέλτιο?
1: Γιατί δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά και είναι. Και μάλιστα άμεσα,
0: ναι,
1: θα δημιουργηθεί, θα ενημερωθείτε και επίσημα βέβαια, θα,
0: ναι,
1: θα δημιουργηθεί και νομαρχιακή επιτροπή εκλογών.
0: Α, μάλιστα.
1: Άμεσα. Προκειμένου να προχωρήσουμε στη παρακάτω διαδικασία.
0: Υπάρχουν δηλαδή ακόμα οι δυνάμεις στο νησί που μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο? Αν
1: κατάλαβα, ναι,
0: καλά, κυρία.
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Είναι κάποιος που έχει βγει μπροστά?
1: Όχι για την ώρα.
0: Όχι.
1: Για την ώρα προσπαθώ να συντονίσω κάποια πράγματα μόνο και μόνο λόγω της ιδιότητάς μου εδώ στο.
0: Σαν υπεύθυνο γραφείο της τοπικής οργάνωσης.
1: Ναι. Χωρίς να έχω κάποια ιδιαίτερη.
0: Η οποία δεν σταμάτησε να υπάρχει μετά την παρέτηση. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, όχι, κύριε. Ένα λοιπόν μήνυμα να αφήσετε. Πρέπει να κλείσουμε, σας παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε με τεκμηριωμένες προτάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τις οποίες τις έχουμε ήδη στο πρόγραμμά μας για την ακρίβεια, τη φορολογία, τη στέγη, το ιδιωτικό χρέος, αλλά και με ξεκάθαρες θέσεις σε μεγάλα θεσμικά ζητήματα όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση,
0: μάλιστα,
1: η υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας του άρθρου 16 και βέβαια να καταπολεμήσουμε την κυβερνητική προσπάθεια της υποταγής των θεσμών και εννοώ της δικαιοσύνης κυρίως,
0: μάλιστα,
1: στην πολιτική εξουσία, στην πολιτική αυθαιρεσία.
0: Καλή δύναμη και καλό κουράγιο που είμαι σίγουρος ότι το χρειάζεστε, κύριε Μακρύ. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε.
1: Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή δύναμη και καλό κουράγιο, γιατί το χρειάζεστε και για άλλους λόγους.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια και χαρά.

0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ή έτσι κι αλλιώς. Αλλά τι να κάνουμε, είναι παιδιά, φθινοπόριασε. Πότε πέρασε το καλοκαίρι που το καταλάβαμε.

Εντάξει, έχει ακόμα κίνηση το νησί, παρόλο ότι ένα μήνα θέλουμε ακόμα για τη σεζόν, πόσο θέλουμε. Να θυμίσω ότι στη δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Σοφία Ζαχαράκη, να συζητήσουμε τώρα τι έχει γίνει. Που έχουν πόσο, 2-3 μέρες είναι που έχουν ανοίξει τα σχολεία, να δούμε πώς πηγαίνει η κατάσταση στα σχολεία.

τι ελλείψεις υπάρχουν, αν έχουν πάρει όλα τα παιδιά τα βιβλία, τι συμβαίνει με τα κτηριακά, να δούμε τι θα γίνει, θα είναι εδώ υπουργός, να τα συζητήσουμε όλα. Καλή σχολική χρονιά.

Για να ξαναπούμε στα παιδιά, σε όλα, όλων των βαθμίδων, υπομονή στους δασκάλους και στους γονείς. Τι να πω, αφού είναι φθινόπωρο, δεν βλέπεις τι γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, χθες καιγόμασταν προχθές από τη ζέστη και σήμερα έχει ανοίξει ο Θεός και βρέχει καρέκλες. Θα είναι όντως το δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί μας η Υπουργός Παιδείας. Θα συζητήσουμε ό,τι έχει να κάνει με, με το νησί εδώ και σε ό,τι έχει αρμοδιότητα η κυρία Υπουργός. Θα πούμε λίγο και για τις βάσεις. Καλή επιτυχία να πούμε πραγματικά αυτή τη φορά στους μαθητές που πλέον είναι φοιτητές ή σπουδαστές. Καλή σταδιοδρομία να έχουν, όπως συνηθίζαν να λέγανε παλιότερα, μια ευχή η οποία έχει σταματήσει, αλλά είναι ουσιαστική να τη λέμε. Καλή σταδιοδρομία και καλή πρόοδο, ακόμα καλύτερα, καλή πρόοδο να έχουμε σε όλα. Έρτη Ζακύνθου, έτσι, 100... Α, δεν αλλάξαμε. Α, 95,2. Γούρλωσες για τη μάτια. 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο από κεντρική Πελοπόννησο. Άκου τώρα, στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής είναι η Άννα Καποδίστρια. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης, που νόμιζε ότι δουλεύει σε άλλο σταθμό προς τη στιγμή. Στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη και στις εξυπνάδες ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthu@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthu σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Όταν είναι να ξαναβγάλεις φωτογραφίες και να αυτό, να μου λες από την προηγούμενη μέρα να βάζω την μπλούζα χωρίς την κοιλιά. Γιατί χθες είχα βάλει μια μπλούζα με κοιλιά. Κατάλαβες και με έδειχνες, δεν είναι κατάσταση αυτή, εγώ είμαι μοντέλο.

0: drive lointain.
1: Ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά απέκλεισε το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο. Έδωσε συνέντευξη στο Open. Είναι σε εξέλιξη, όχι, είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Μην το δέσετε και κόμπο. Αν και η αλήθεια είναι πως ο Μητσοτάκης δεν έχει πει κάτι και έχει κάνει κάτι άλλο σε σχέση με αυτά, εννοώ, έτσι. Οπότε, απ' την άλλη, ποτέ δεν είναι, δεν θα έκαιγε το χαρτί του ευνηδιασμού, θεωρώ.

Σήμερα είναι Παρασκευή, λοιπόν, 24 Ιουλίου, και γιορτάζει η Χριστίνα, η Χριστιάνα, η Κριστιάνα, η Κρίστα, η Κρίστη και ο Αθηναγόρας. Σαν κομπανία ήταν, δεν ξέρω πώς ακούστηκε. Είναι της Αγίας Χριστίνης που γιορτάζουν σήμερα οι Χριστίνες, οι Κριστίνες, οι Κριστιάνες και οι Χριστιάνες. Μισό λεπτό, γιατί είναι και λίγο τα ζώα μου αργά.

0: Salaud, pas fit, trop jeune pour mourir.
1: Άκου τώρα. Εφημερίδες.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα σήμερα της Παρασκευής, καθημερινή. Πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και... Ακουγόμαστε τώρα? Ωραία, είχαμε μια μικρή διακοπή. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε. Για δες και τα ιντερνετικά μας και όλα. Προς το παρόν FM. Ιντερνετικά όχι δηλαδή. Θέλει την ώρα του, μάλιστα. Συνεχίζουμε, εμείς τι να κάνουμε. Χαιρετίσματα. Στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Είναι το δεύτερο θέμα της καθημερινής. Και έχει μια φωτογραφία πραγματικά έτσι. Σε βάζει σε μια απελπισία. Έναν παραπόταμο του Λίγυρα στη Δυτική Γαλλία, όπου είναι μια γέφυρα μερικών εκατοντάδων μέτρων και είναι ριάκι από κάτω. Ενώ κανονικά περνάει ολόκληρο ποταμός εκατοντάδες μέτρα από όχθη σε όχθη. Ελληνική συμμετοχή 700 εκατομμυρίων από 12 εταιρείες στην ασπίδα του Αχιλλέα. Το ΕΣΥ καίει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, η αποζημίωση λόγω εξουθένωσης. Άλμα των βάσεων σε πολυτεχνικές σχολές, πτώσει στις καθηγητικές. Εγκαίνια για τον Ε65 σε 4 ώρες από την Αθήνα στα Γρεβενά. Μπήκαν και οι 388 κάμερες για το κόκκινο. Στα $100 το αργό, στα 2 ευρώ βενζίνη και ντίζελ.

Τα νέα. Βάσεις 2026, η δεύτερη ανάγνωση, αποκρυπτογράφηση. Πρώτον, ποιες απογειώθηκαν. Δεύτερο, ποιες υποχώρησαν. Τρίτον, ποιες έμειναν στάσιμες. Τέταρτον, ποιες έκαναν την έκπληξη. Αναλυτικά όλοι οι πίνακες με τις βάσεις στην, και στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Τα Νέα. Ασπίδα σε 3 χρόνια το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας. Εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ ο αντιαεροπορικός θόλος που θα στοιχήσει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας όρος που αλλάζει τα δεδομένα στον Περσικό για το ΡΙΑΔ. Στο πολιτικό παρασκήνιο των νέων η αναθεώρηση κάηκε σχεδόν με το καλημέρα. Δεύτερο θέμα στο πολιτικό παρασκήνιο, και όμως τα τρένα παραμένουν χωρίς αυτόματο φρένο. Οδύσσια όταν ο Μάσκ έχασε τη μάχη από τον Νόλαν. Εφηβή ντόμινο απαγορεύσεων για τα social media, τι ισχύει για την Ελλάδα. Συντάξεις αύξηση 2,9% αντί 2,6% από την πρωτοχρονιά.

απογευματινή. Ακτινογραφία των βάσεων. Το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. 2.125 μόρια πέταξη σχολή Ευελπίδων, 750 το τμήμα ναυπηγών, οριακή άνοδο σε ιατρικές και ηλεκτρονικών υπολογιστών, 10.000 ικενές θέσεις. Απαντάμε με έργα και όραμα, τι δήλωσε ο Μητσοτάκης στα εγγένεια του αυτοκινητοδρόμου Ε65, 182 χιλιόμετρα ενώνουν όλη την Ελλάδα. Αδήλωτα εισοδήματα, 430 υπόχρεοι έκρυβαν εκατομμύρια ευρώ και περιουσιακά στοιχεία. Στα ύψη το πετρέλαιο, νέο ενεργειακό σοκ επιθύρες με την κλιμάκωση στο Ιράν. Κύκλωμα διαφθοράς στην ιατροδικαστική υπηρεσία των Χανίων. Ένα απίστευτο θέμα. Απίστευτο. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας. 30 εμπλεκόμενοι παραποιούσαν εξετάσεις με το αζημίωτο. Ιατροδικαστής και ένας ακόμα, προκειμένου οι κατηγορούμενοι να τη χάνουν ευνοϊκής ποινικής μεταχείρισης. Εντάξει. Κατάλαβα. Προσωπικός ψηφιακός φάκελος για όλα τα χρέη. Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, δωρεάν εκδηλώσεις σε μουσεία, κάστρα, αρχαιολογικούς χώρους. Η ασπίδα του Αχιλλέα σε 3 χρόνια θα σκεπάζει τους ελληνικούς ουρανούς. Συμμετοχή άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ από την αμυντική βιομηχανία μας.

η εφημερίδα των συντακτών. Κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία. Ορμούς, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές. Σπιτάκια ανακύκλωσης, σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Συνταγματική αναθεώρηση, μάχη αρχηγών σήμερα στη Βουλή. Κισαία, λεφτά υπάρχουν για τα εξοπλιστικά. Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, άνθρωποι και απορρίμματα με το πλοίο της γραμμής. Φοιτητική στέγη, τιμές ζωγράφου στα νησιά. Αγωγές ΣΛΑΠ, νομοσχέδιο με τρύπες στην προστασία. Βάσεις ΑΕΗ, 10.000 καινές θέσεις και 4.600 λιγότεροι πρωτοετής. But it is not really a bossa nova, but we think that you will dig this, because this is the bossa nova.

Ριζοσπάστης. Ο λαός ματώνει με άλλα 5 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Λεφτόδεντρα υπάρχουν για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Επικίνδυνες οι νέες συμφωνίες με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ και οι εξοπλισμοί που αποφάσισε το χθεσινό Κισαία στο πλαίσιο των σχεδίων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργατικό κέντρο Πειραιά. Κανένας ναυτεργάτης και μεταλλεργάτης θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Καλή σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας τη Δευτέρα 27 Ιούλη. Εκεί που βλέπω, παιδιά, μια φωτογραφία είναι το παλιό ναυτιλίας. Δεν είναι πια εκεί. Το λέω γιατί. Ναι. Φαίνεται. Λοιπόν. Ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα 52 χρόνια από την πτώση της Χούντας και την επαναφορά της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής η Συνταγματική Αναθεώρηση, το ΚΚΕ δεν δίνει καμία συνένεση σε αντιδραστικές αλλαγές που θωρακίζουν την αντιλαϊκή σταθερότητα. Ούτε στην προηγούμενη είχε δώσει, ούτε στην προπροηγούμενη, οπότε... Νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία, κομμάτι στο παζλ των αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων. Ανακοίνωση βάσεων, αποτελέσματα με σφραγίδα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου, ΚΚΕ, η θέση των συγκεκριμένων κυβερνητικών είναι στο εδόλιο της κύριας δίκης των Τεμπών. 8 χρόνια από το κρατικό έγκλημα στο Μάτι, η μεγαλύτερη τιμή στα θύματα να απαντηθεί το δίλημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Ελεύθερος Τύπος. Αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά. Ποια είναι η εικόνα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις για τα ενίκια? Αναλυτική πίνακε σε 170 σημεία σε όλη τη χώρα. Η ζήτηση στις φθηνές περιοχές ανεβάζει τα ενίκια. Παραδόθηκε ο οδικός άξονας Ε65 που ενώνει τη Λαμία με την Εγνατία Οδό. Αθήνα Γρεβενά σε 4 ώρες. Μητσοτάκης, ο Ε65 είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Τοποθετήθηκαν 388 κάμερες σε δρόμους της Αττικής για παραβίαση σηματοδότη. Εκτόξευση σε πολυτεχνικές, ψηλά ιατρικές, πληροφορικές και νομικές, η ακτινογραφία των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ. Τραγωδία στο Μάτι, συγκίνηση στο μνημόσυνο για τα 104 θύματα. Δεν βλέπω εδώ να μιλάνε κάποιοι, δηλαδή. Έστω μια... μια λέξη συμπόνιας. Και αυτή που είναι για τους κατατρεγμένους που έπαιζαν θέατρο τότε, έχει νεκρούς και είχε ήδη. Τα λέω για να μην τα ξεχνάμε. Βλέπεις διαφορά έτσι, μία τραγωδία με την άλλη. Μιλάω για τα Τέμπη. Την πολιτική εκμετάλλευση που έγινε στη μία πλευρά, πέραν της τραγικής, της τραγικότητας του περιστατικού, δεν το συζητάμε, του δυστυχήματος. Έτσι δεν το συζητάμε καν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, δεν στέκομαι σε αυτό. Στέκομαι στο πως κάποιοι χρησιμοποιούν τραγωδίες για αυτοπροβολή, για πολιτικούς σκοπούς, για πολιτικές σκοπιμότητες, ή κάποιοι τους αφήνουν περιθώριο να το κάνουν, ενώ κάποιοι άλλοι δεν αφήνουν. Έτσι, για σκέψη. Το μανιφέστο. Το είπαμε και το κάναμε. Μητσοτάκης για Ε65, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Παραδόθηκε ολοκληρωμένος στους πολίτες το εμβληματικό έργο. Ο νέος αυτοκινητόδρομος μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Έγραφα φωτιά για τον Σαλμά, σκευωρία Νοβάρτης, μπαράζ αποκαλύψεων από Άδωνη Γεωργιάδη. Χάρης Παυλίδης, ώρα για τολμηρές αποφάσεις στην οικονομία. Καλός συνάδελφος ο Χάρης. Καρεκλοκέντα βρει ποιοι Σιριζέοι και γιατί κράτησαν τη βουλευτική έδρα. Τώρα μου θα σου πω κάτι στο μανιφέστο. Κρατάνε την έδρα καρεκλοκένταυροι. Φεύγουνε ρυψάσπιδες. Βρείτε μια, δηλαδή, ή το ένα ή το άλλο ξύλο τρώνε. Κάτι πρέπει να γίνει και με αυτούς τους άνθρωπους. Δεν είναι σωστό.

0: but it is not really a bossa nova.
1: Κόντρα. Βέρτιγκο στο μαξί μου από τα νέα σκάνδαλα. Εγκλωβισμένη η κυβέρνηση από τις τρεις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την παραπομπή Τριαντόπουλου και τις αποκαλύψεις. Εγκεφαλικό έχω πάρει. Σαλμά για Άδωνη. Ποιοι και γιατί εισηγούνται προσφυγή σε εκλογές πριν ξεκινήσει η καταιγίδα. Προειδοποιήσεις για ενεργειακό σοκ. Το πετρέλαιο χτύπησε τα 100 δολάρια. Επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Εξάρχου στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του ομίλου Άκτουρ. Ο λόγος. Η ακρίβεια πνίγει τα νοικοκυριά. Οι υψηλές τιμές είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Σε νέα κόντρα κυβέρνηση και Πασόκ για τη συνταγματική αναθεώρηση, αποσύρθηκε το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή. Και να πόθεν έσχες έκρυβαν εκατομμύρια. Στο μικροσκόπιο 8.650 υπόχρεοι, 430 υποθέσεις το 2026. Η ανησυχία λόγω Μέσης Ανατολής, ράλι πετρελαίου και φυσικού αερίου με εκτείναξη τιμών. Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου, πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψη του καθομολογίαν δράστη. Αντιδράσεις στο Ισραήλ, φόβοι για κούρσα εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή. Η πυρηνική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Σαουδικής Αραβίας εγείρει φόβους. Σταθερότητα στις περισσότερες σχολές αλλά και εκπλήξεις. Σε ποια τμήματα εκτοξεύτηκαν και πού υποχώρησαν οι βάσεις των Πανελληνίων.

Political. Η Ελλάδα αλλάζει τον τρόπο που θα πολεμά. Στρατηγική αναδιάταξη των ενόπλων δυνάμεων. Πράσινο φως από το Κισαία για την ασπίδα του Αχιλλέα και άλλα 10 εξοπλιστικά προγράμματα. SOS στη Χαλκιδική, εισαγγελική έρευνα για τις παράνομες χωματερές στη Σιθωνία. Αφιέρωμα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. 23-24 Ιουλίου 1974, οι δύο ημέρες που άλλαξαν την Ελλάδα. Ένα θέμα, ένα άρθρο του Φώτη Χιούμπουρα. Λόφος του παιδιού στο Γαλάτσι, σφοδρές καταγγελίες για πλήρη εγκατάλειψη του άλσους και αδράνεια του Δήμου. Δημοκρατία. Τετράκης ένοχη. Βαρύ κατηγορητήριο κατά της κυβέρνησης για σκάνδαλο Νοβάρτης, σπιτάκια ανακύκλωσης, μπάζωμα των τεμπών και νέο πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Κοινική ομολογία στη Βουλή, τα τρένα συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς να λειτουργεί το σύστημα ασφαλείας. Παράταση για το χρυσοφόρο ρωσικό LNG, οι άλλες χώρες έδωσαν μάχη για τα εθνικά τους συμφέροντα και ο Μητσοτάκης για τον Προκοπίου. Αμυντική πλάτη βάζει η Ελλάδα στην Κύπρο, πρώτη φορά από το 1974. Κισαία, νέα εποχή για τις ένοπλες δυνάμεις με 11 προγράμματα αντιαεροπορικού θόλου.

την αυτεμπορική. Φαύλος κύκλος ανατιμήσεων απειλεί την οικονομία. Άλμα πετρελαίου, εκτείναξη ομολογιακών αποδόσεων, έρχονται υψηλός πληθωρισμός και αύξηση επιτοκίων. Αποθήκευση ενέργειας, τρεις άξονες και τρεις χρονολογίες σταθμοί. Άμυνα, πρώτη δόση 118,2 εκατομμύρια στην Ελλάδα για το SAFE. Ένοπλες δυνάμεις στην τελική φάση υλοποίησης, η ασπίδα του Αχιλλέα. Και με την αυτεμπορική κλείσαμε τον πρώτο κύκλο των πρωτοσέλιδων. Τραγούδι και περνάμε μετά στα αθλητικά.

Sport Day, πάμε στα αθλητικά. Νίκη Χρυσάφη με πρίκα. Κυριαρχικός ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την έδρα της Παξί και έστειλε και έκλεισε Κάγκουα. Κόλπο Γκρόσο, η πράσινη, μια ανάσα από την απόκτηση του 27χρονου διεθνού σκάφ που είχε πολιορκήσει η Ένωση. Ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα, οι παίκτες του Νίστρουπ έχασαν ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, αλλά πήραν αυτό που ήθελαν στο πρώτο μάτς της σεζόν. Φτερωτός Μανώλης, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την επιστροφή του 29χρονου Σάλιακα που βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία. Οι Κροάτες στέλνουν Λιβάκοβιτς στην ευθεία για τον Χαφ, τι έδειξε ο Μέντι από Ισπανία. Πτήση πρόκρισης, ο ΠΑΟΚ του Λύση έβγαλε γούστα στην πρεμιέρα του και αγκάλιασε την πρόκριση στην Πολωνία σε βάρος των Ουκρανών. Σκοράρουν Κωνσταντέλιας, Κορυφαίος, Ζαφίρης και Σάντα Μαρία. Πρωταθλητής. Στην κορυφή της λίστας για την πρώτη μεταγραφή στον άξονα, Μπλάνκο. Καραδοκή για 4, ο Φαμπίνιο και η παρέα των Superstar για τη δεύτερη κίνηση στη μεσαία γραμμή. Και Φρόιλερ. Μπλάνκο λοιπόν και Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός ψάχνεται για τον Ισπανό της Αλαβές και το Μουντιαλικό Ελβετό. Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης του Μπλάνκο και ο περιζήτητος Φρόιλερ. Στο λιμάνι του ο Σάλιακας. Για 3 χρόνια στον Πειραιά ο 29χρονος δεξιός μπακ. Δυνατό φιλικό τεστάρι δυνάμει στο Βέλγιο. Άντβερπ Ολυμπιακός, αύριο η τελική πρόβα με Αλκμάρ εν ώψη Ναϊμέγγεν. Δίνει και έναν γκάο για Στρεφέτσα, το σενάριο για να κάνει δικό της το Βραζιλιάνο εξτρέμι Κορίνθιας. Ποιος είναι ο 19χρονος φορ που φέρεται να προσφέρει σε αντάλλαγμα. Μπάσκετ, πρέπει να γίνει Φουρνιέ, ο Χεζόνια.

φως. Χτυπάει μπλάνκο. Στην Αλαβές έχει βρει αυτό που του κάνει ο Ολυμπιακός. Ανατρεπτικός, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος της τυπικά γηπεδούχου Δυναμό Κιέβου και νίκησε στην Πολωνία με 3-2. Έκανε τη μισή δουλειά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη της Ρεβάνς στις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Φουλ για μετάλλιο, η Εθνική Αδρών Πόλο, κάνοντας τα εύκολα δύσκολα, επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου στα προημιτελικά της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και αύριο στη 1:15 αντιμετωπίζει στον ημιτελικό την Ιταλία για την πρόκριση στον τελικό.

ώρα των σπορ. Τέτα τέτ, Νιριμπάλτα και Νίκολιτς μίλησαν για αρκετή ώρα. Το πλάν B και η φιλοσοφία του διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ για να έχει άμεσα ο Νίκολιτς τον νέο χαφ. Έπιασε ξανά δουλειά η ΑΕΚ στην Ολλανδία με νέο πρόσωπο τον νεαρό Αργυρίου. Αποχώρησε με ενοχλήσεις ο Καλοσκάμης. Ποδόσφαιρο γυναικών, ενίσχυση παντού για την ΑΕΚ. Απέκτησε την Αμερικανίδα μέσω Μάλορι Μαγκουάιρ. Ανέλαβε ο βοηθός προπονητή ο Δημήτρης Ανακόβλου. Ή Ανακόβλου, Ανακόβλου.

Live Sport. Όργια δημιουργίας. Μπορούσε τη νίκη και με 5 και 6 γκολ ο νέος ΠΑΟ του Ίνστρουπ. Του Νίστρουπ. Τι έγινε? Έμεινε στο ταπεινό 1-2 επί της Πάξη, αλλά πλέον περιμένει το επόμενο και βλέπει ξεκάθαρα τα play-off. Μαγεία τέλεια. Ένα γκολ, μία assist και ένα ζογκλερικό από τον Έλληνα υπερπαίκτη δημιούργησαν τα 3 γκολ του ΠΑΟΚ, και τη μεγάλη νίκη 2-3. Μισή πρόκριση επί της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Ο Λιβάκοβιτς στον Ολυμπιακό είναι ακόμα ένα θέμα από την εφημερίδα Live Sport. Και Metro Sport. Πετούσαν τα πουλέν. Ρεσιτάλ διεξιοτεχνίας, γκολ και αστής από τον Κωνσταντέλια, φοβερά τρεξίματα και γκολ από τον Ζαφίρη. Αναγκαστική αλλαγή ο Αλή μόλις το 13ο λεπτό του επίσημου ντεμπούτου του. Σκόρερ και ο Σάντα Μαρία που έδειξε ότι έχει να δώσει. Λύση, η νίκη ανήκει σε όλη την ομάδα. Η Χούντα του ποδοσφαίρου αλλοιώνει και την τρίτη εθνική. Παρά την παταγώδη αποτυχία του εγχειρήματος με τις ομάδες Β' των ΠΑΕ στη Super League 2, η ΕΠΟ το επεκτείνει και στην τρίτη εθνική. Φέρντι Ρος και Χρωμαντά, ο Ηρακλής τελειώνει την απόκτηση του 29χρονου διεθνή στόπερ από τον Μπενίν και κλείνει συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο Μέσο.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει,

επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλώ να μην κρυώνεις.

0: Ποια, για πες μας εδώ. Όχι πάλι εγώ. Ναι, Ιωάννα Τούνη. Αν το να είσαι κουκλάρα πετυχημένη και βασίλισσα του real estate είναι έγκλημα, να με συλλάβετε. Έχει ξεφύγει ο κόσμος πια, έτσι. Η Ιωάννα Τούνη λέει ακολούθησε ένα δημοφιλές trend του TikTok. Με συγχωρείτε. Αυτοχαρακτηρίστηκε real estate queen και παρουσίασε εικόνες από ανακαινισμένο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Α, είναι με μια χιουμοριστική ανάρτηση, λέει, επέλεξε η Ιωάννα Τούνη να σχολιάσει την επιχειρηματική δραστηριότητά της στον χώρο των ακινήτων. Η influencer ασχολείται τώρα, λέει, και με το real estate και γι' αυτό λέει ότι είναι real estate queen. Γιατί παίρνει ακίνητα, τα ανακαινίζει και μετά τα νοικιάζει. Γι' αυτό, καταλαβες. Άρα τρέμει και το real estate, όσο να πεις. Λοιπόν, η ατάκα περί βασίλισσας του real estate δεν ήταν τυχαία. Καθώς το βίντεο γυρίστηκε μέσα σε ένα από τα διαμερίσματα που έχει αγοράσει και ανακαινήσει στη Θεσσαλονίκη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Στα πλάνα διακρίνονται η κουζίνα, η τραπεζαρία και το σαλόνι, με τη διακόσμηση να ακολουθεί μίνιμαλ αισθητική σε λευκές και μπέζ αποχρώσεις, με κρυφό φωτισμό και ειδικές κατασκευές.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Λίγες ημέρες νωρίτερα η Ιωάννα Τούνη είχε ξεναγήσει τους ακολουθούς της στο ίδιο ακίνητο, εξηγώντας ότι το αγόρασε, το ανακαίνισε και σκοπεύει να το διαθέσει προς ενοικίαση.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν προλαβαίνουμε άλλο, ε. Δεν προλαβαίνουμε και 59, τι να προλάβουμε. Λοιπόν, σύνδεση Mert News Radio και επανερχόμαστε εδώ. Θα είναι μαζί μας η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, για να συζητήσουμε διάφορα τώρα που αρχίζει η σχολική χρονιά.

0: Ερτζ Ακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση.
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Επιστρέψαμε. Έρτζ Ακίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην κονσόλα του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη και λοιπά και λοιπά, Ανδρέας Παπαδημητρίου. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, θα είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Πάμε, γιατί ξέρουμε ότι ο χρόνος της είναι περιορισμένος. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσω με μια πρωτοβουλία η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση μεγάλη εδώ και περιμένουμε να είμαστε και οι επόμενοι. Αυτό που συνέβη στην Κεφαλονιά σχετικά με τις εστίες και με το ότι θα μπορεί, είναι πολύ έξυπνος και ο τίτλος, δηλαδή σπουδάζεις με 3.000 ευρώ γιατί δεν θα έχουν τα παιδιά εκεί ενίκιο, τρώνε και στην εστία, οπότε ουσιαστικά είναι το μόνο έξοδο αυτό.
1: Αυτό είναι το μέλλον. Αν με ρωτήσετε, το σχήμα το οποίο ακολουθεί αυτή τη στιγμή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και συγχαίρω και τον Πρίτανη, τον κύριο Φλόρο, αντιπριτάνης και τις τεχνικές υπηρεσίες, μην ξεχνάμε ότι είναι οι άνθρωποι στις υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά, αλλά και οι εφάνταστες λύσεις, γιατί σίγουρα το ζήτημα και στα Ιόνια, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στα Ιόνια, είναι το ζήτημα της εύρεσης κατοικίας. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε και για τα παιδιά μας, τα οποία έλαβαν και χθες τις βάσεις τους και ξέρουν πλέον πού θα φοιτήσουν, τους εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στις σπουδές τους.
0: Νωρίς, να το πούμε και αυτό, έτσι, για πρώτη φορά
1: από ποτέ. Ναι, ναι. Ξέρετε, είναι και μια ανταμοιβή και μια, αν θέλετε, απάντηση και στην πολυετή προσπάθεια των παιδιών, των γονιών, των εκπαιδευτικών τους να μπορείς να είσαι συνεπής ως κράτος και συνεπές κράτος για να μπορεί να κάνει μετά τον προγραμματισμό. Μια οικογένεια σήμερα πρέπει να ταξιδέψει για να βρει, αν το παιδί ταξιδεύει και θα σπουδάσει αλλού, σπίτι. Άρα όλη η συζήτηση νομίζω είναι πολύ σχετική. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Ποιο μοντέλο πλέον βλέπουμε ότι λειτουργεί? Έχουμε ήδη στην Κέρκυρα, έχουμε μια φοιτική εστία, έχουμε 150 κλίνες, έγινε και ενεργειακή αναβάθμιση, έχουμε στις άλλες περιοχές, νοικιάζουμε ξενοδοχεία ή μπορεί να έχουμε έτσι κάποιους χώρους. Αλλά με τη μέθοδο ΔΙΤ θα μπορούμε τα επόμενα χρόνια σε όλα τα Ιόνια να υπολογίσουμε ότι μπορεί να έχουμε πάνω από 500 δωμάτια, άρα καταλαβαίνετε ότι αν είναι μονόκλινα, οκ, θα έχουμε 500 κλίνες, αν είναι κάπου είναι δίκλινα, μπορεί να έχουμε και πολύ περισσότερα. Mm-hmm. Ήδη στην Κεφαλονιά είναι έτοιμος ο διαγωνισμός, θα είναι πολύ έτσι άμεσα στον αέρα για τις 150 κατοικίες, είναι πολύ κοντά στο Αργοστόλι, στο κέντρο δηλαδή της περιοχής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως και στην περιοχή Λάση έχουμε τις μαθητικές εστίες που ξέρω ότι έχει και πολύ ενεργό ενδιαφέρον η περιφέρεια για να μπορέσουν να γίνουν 50 κατοικίες μέσα και με κοινωνικό πρόσημο. Το κοινωνικό πρόσημο σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και ένα εκπαιδευτικό μέσα. Πέραν δηλαδή των φοιτών, φοιτητριών, να έχουμε κοινωνική κατοικία που ξέρω ότι η κυβέρνηση δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Αλλά και στη Ζάκυνθο έχουμε την αγορά του οικοπαίδου, την οποία έγινε με χρήματα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, 220.000 ευρώ, μια αγορά από τη Μητρόπολη Ζακύνθου, για να μπορέσουμε και εκεί με τη μέθοδο ΔΙΤ τα επόμενα χρόνια να έχουμε 120 δωμάτια. Και στη Λευκάδα, για να συμπληρώσουμε αν θέλετε έτσι και όλη την παρουσία μας και την παρέμβασή μας, έχουμε οικόπεδο το οποίο μπορούν να χτιστούν πάλι με την μέθοδο ΔΙΤ 80 κατοικίες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό μας δίνει μια βεντάλια πολύ σημαντικών επιλογών, η οποία όμως έρχεται να ενισχυθεί και με το εφετικό επίδομα στέγασης που ήδη παίρνουν τα παιδιά. Ξέρετε, το είπα στην Κέρκυρα
0: προχθές. Μπορούν να το χρησιμοποιούν αυτό στις συγκεκριμένες περιπτώσεις?
1: Αυτό δεν θα μπορούν να το χρησιμοποιούν παράλληλα, γιατί αυτό είναι για το ποσό το οποίο σου δίνει για να μπορέσει να νοικιάσει σε ιδιωτική κατοικία.
0: Ωραία.
1: Εδώ θα έχεις κάποιο αντίτιμο, το οποίο σίγουρα είναι πολύ πολύ χαμηλότερο από αυτό το οποίο θα έδινες αν έβγαινες έξω στην αγορά.
0: Δεν θα υπερβαίνει, από ό,τι είδα, τα 300 ευρώ
1: το
0: μήνα.
1: Ακριβώς. Όχι, δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 300 ευρώ το μήνα, αλλά ξέρετε, εμείς είμαστε πάντα ευέλικτες προς αυτό. Γιατί το λέω? Διότι από το 1 εκατομμύριο το οποίο δίναμε για το φοιτικό επίδομα στέγασης το 2020, φέτος, και μιλώντας πάντα για το 2025, γιατί μιλάμε απολογιστικά, έτσι, θα ξεπεράσουμε το 1,7 εκατομμύρια ως προς το φοιτικό επίδομα στήγωσης των παιδιών στα Ιόνια. Mm-hmm. Είναι πάνω από 700.000 ευρώ αύξηση. Όπως επίσης αυξάνουμε και το ποσό το οποίο είναι για τη σύντηση και πραγματικά πιστεύουμε ότι πέραν του υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου που πάντα πρέπει να στοχεύουμε, πρέπει να στοχεύουμε και σε ένα υψηλό επίπεδο εφετικής μέρημνας για τα παιδιά. Να νιώθουν ότι είναι σε έναν ασφαλή, φωτεινό, φροντισμένο χώρο, προφανώς και με φύλαξη των χώρων και με την απαραίτητη έτσι προσοχή που πρέπει να δίνουμε και εμείς ως ωφελούμενοι σε κάθε μέρος, αλλά κυρίως για να μπορέσουν να ζήσουν έτσι μια ποιοτική φοιτητική ζωή και οι γονείς τους να νιώθουν έτσι την άνεση και την σιγουριά ότι τα παιδιά είναι φροντισμένα.
0: Κύριε Υπουργέ, να σας πω γιατί το ξέρετε, το οποίο έχει προκαλέσει άσχημη εντύπωση εδώ γενικότερα, είναι το γεγονός ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει κάνει δύο σίγουρα, δεν ξέρω αν θα έχει υπάρξει και τρίτος, προκηρύξεις προκειμένου ξενοδόχοι το καλοκαίρι που δεν δουλεύουν τα ξενοδοχεία τους να, με αντίτιμο, όχι δωρεάν, να δώσουν κάποια από τα δωμάτια που έχουν για να μπορέσουν να μένουν φοιτητές, στο οποίο και στις δύο φορές δεν υπήρξε ανταπόκριση. Θα ήθελα το σχολείο
1: σας. Δεν είναι μόνο ίδιον, ξέρετε, στα Ιόνια νησιά. Το έχω δει και άλλο αυτό. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη συνέργεια και όταν ήμουν υφυπουργός τουρισμού, το έλεγα πάντα και στους αγαπημένους φίλους της φιλοξενίας και της ξενοδοχειακής ζωής, ότι το να μπορέσουμε να κάνουμε τον τόπο μας ελκυστικό δεν είναι μόνο κάποιους μήνες. Και προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι η αγωνία μας είναι να πάει και καλή, ότι το να μπορέσουμε να κάνουμε τον τόπο μας ελκυστικό δεν είναι μόνο κάποιους μήνες. Και προφανώς αντιλαμβάνομαι.

0: της Ελλάδος. Και πρέπει να βρει ακριβώς και την αγάπη, αν θέλετε, και τη μέρημνα και την υποδοχή της τοπικής κοινωνίας. Όλα αυτά είναι αλυσίδα.
1: Το ίδιο είναι και με τους εκπαιδευτικούς, το ξέρετε. Δηλαδή,
0: το ξέρω,
1: έρχονται άνθρωποι οι οποίοι τους λένε: ωραία, θα σου δώσω να μείνεις το διαμέρισμα, την καρσονιέρα, το διάριο, οτιδήποτε. Αλλά κοίταξε να δεις, αδερφέ, Νοέμβριο θα έρθεις να μπεις και θα φύγεις Μάιο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας εκπαιδευτικός. Εκεί μήπως πρέπει. Να. Και έχουν φύγει. Το ξέρετε ότι έχουν προτιμήσει να πάρουν ποινή παρά να έρθουν, γιατί δεν μπορούν. Υπάρχει κάποιος τρόπος να ληφθούν ειδικά μέτρα.
0: Να πω μόνο ότι και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς που μας ακούν, στα παιδιά, σε όσους έτσι είναι αυτή τη στιγμή έτσι, την ευγενή διάθεση να μας ακούσουν αυτή τη συνομιλία, έχει γίνει μια προσπάθεια. Εγώ νομίζω δεν πρέπει να παραγραφεί τα τελευταία χρόνια. Εγώ θα καταθέσω λίγο τα μέτρα για να δούμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να βελτιωθούμε. Mm-hmm. Έχουμε ήδη διπλή επιστροφή, έχει προαναγγελθεί και από το Υπουργείο Οικονομικών και ούτως ή άλλως θα υλοποιηθεί η διπλή επιστροφή ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα πρέπει να το καταβάλουν. Και βέβαια και φοροαπαλλαγή και στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα νοικιάσουν, και στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται έστω και για λίγο καιρό. Άρα το κράτος προσπαθεί και το Υπουργείο Οικονομικών, πάντα με τις προδιαγραφές και την κατεύθυνση που μας δίνει ο Πρωθυπουργός, να δίνει ένα θετικό πλαίσιο και φιλικό πλαίσιο, έτσι ώστε και το σπίτι σου να νοικιάσεις, αλλά κυρίως εσύ που θα νοικιάσεις και πηγαίνεις για λίγους μήνες, το κράτος να σου γυρίσει πίσω ένα σημαντικό ποσό, νομίζω δεν είναι διόλευκα τα φρόντο. Εγώ πηγαίνω όμως και σε ένα καινούριο μέτρο. Το
1: ότι
0: οποίο
1: δεν βρίσκουν είναι το πρόβλημα όμως.
0: Το ξέρω. Αυτό όμως αν αρχίσει και αυξάνεται η ελκυστικότητα του να δώσει και σε έναν εκπαιδευτικό, σε έναν γιατρό, σε έναν άνθρωπο που έρχεται για λίγο καιρό, είναι ένα τρόπο.
1: Για πιο εξειδικευμένα μέτρα, δηλαδή, δεν μπορεί να του εκπαιδεύσει.
0: Αυτά είναι αρκετά εξειδικευμένα. Είναι για του εκπαιδευτικού και είναι για αυτού που είναι αναπληρωτέ, αναπληρωτέ.
1: Όχι, εννοώ να πιάσει έναν και να του πει: να σου πει, αδερφέ, έχει Airbnb, οκ. Μέχρι τότε μπορεί, γιατί πρέπει μετά να μείνουν και εκπαιδευτικοί. Είναι λίγο ακραίο. Αλλά το λέω έτσι.
0: Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν μιλάμε για την ελεύθερη οικονομία και όταν μιλάμε για το πόσο καθένα θέλει να διαθέσει την περιουσία του, εμάς μας ενδιαφέρει κάθε φορά να δίνουμε κίνητρα έτσι ώστε να μπορέσεις να διευκολύνεις, αλλά κάνουμε και κάτι άλλο το οποίο θέλω να το ελέγξετε έτσι δημοσιογραφικά. Mm-hmm. Πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι η αξιοποίηση της δημόσιας έτσι και δημοτικής περιουσίας. Καλέστε μια μέρα έτσι τον δήμαρχο, τον Στανίτσα, από την Ιθάκη.
1: Ναι.
0: Εκεί υπήρχε μαθητική εστία. Μα την παραχωρήσαμε γιατί ήταν ούτως ή άλλως από το NDV. Εκεί ο Θοδωρής ο Λιβάνιος βγάζει ένα μεγάλο ποσό που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια για να μπορέσει να ανακαινιστεί έτσι ώστε να γίνουν διαμερίσματα για εκπαιδευτικούς, για γιατρούς, για διασώστες, για νοσηλεύτες.
1: Και εδώ υποτίθεται το παλιό νοσοκομείο, αλλά ακόμα δεν έχουμε.
0: Και το παλιό νοσοκομείο ούτως ή άλλως δίνει τις 10 κλίνες, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά αυτό έχει περαιτέρω δυνατότητα για βελτίωση και αυτό έχει χρηματοδοτικό εργαλείο. Ελάτε να σας πω ποιο είναι αυτό. Πρώτον, από το Θοδωρή το Λιβάνι, ο οποίος έχει βγάλει σε πάνω από 12 μήνες, δήμους σε όλη την Ελλάδα, χρηματοδότηση για να αξιοποιήσουν παλιά του, ή μπορεί να είναι παλιό σχολείο, παλιό δημοτικό κατάστημα, ή μαθητικές εστίες, όπως είναι στην Ιθάκη. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα υπάρχει διαγωνισμός για να μπορέσει να ανακαινιστεί το κτίριο αυτό στην Ιθάκη και να μένουν εκεί οι εκπαιδευτικοί μας. Το ίδιο παράδειγμα μπορεί να ακολουθηθεί πραγματικά σε πολλές μέρες στην Ελλάδα. Και ήδη το ΕΣΠΑ του κ. Παπαθανάση σύντομα θα μας δίνει και αυτή την επιλογή, έτσι ώστε δήμοι και περιφέρειες να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη χρηματοδότηση. Αν έχουμε λοιπόν ένα διαθέσιμο κτίριο, να μπορέσουμε να το ανακαινήσουμε με χρήματα του ΕΣΠΑ ή και με τα χρήματα τα οποία βγάζει το Υπουργείο Ιστορικών και ο καλός υπουργός, ο κ. Λιβάνιος, μαζί πάντα με τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών, για να μπορούμε να δίνουμε επιλογές. Έξυπνες επιλογές και στοχευμένες, ακριβώς νομίζω όπως πρέπει να το κάνουμε.
1: Φαντάζομαι μας ακούνε και στο Δήμο και στην περιφέρεια τώρα, γιατί είναι λίγο εκεί τα πράγματα. Θέλουν λίγο δουλίτσα παραπάνω. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί.
0: Εγώ πάντως έχω δει, οφείλω να το πω, γιατί θα ήμουν αυτή τη στιγμή ανέντιμη αν δεν το έκανα, ότι όπου έχω ζητήσει βοήθεια, πρέπει να σας πω και από τους Δήμους και τις περιφέρειες, κυρίως για τα σχολεία, γιατί συνεργαζόμαστε, ξέρετε, με τους Δήμους συνεργαζόμαστε για τα κτίρια, δεν είναι τα έχουμε τους όλους τα κτίρια των σχολείων, αλλά και τις περιφέρειες και για τις μεταφορές ή για το κομμάτι της στέγασης, της κοινωνικής στέγασης, έχω βρει προθυμία η οποία πραγματικά μπορεί να αξιοποιηθεί. Και οφείλω αυτό να το καταθέσω.
1: Θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι. Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω τις αντιδράσεις. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι το αυτονόητο στην αξιολόγηση.
0: Ναι.
1: Έχει αποτελέσματα η αξιολόγηση έτσι όπως γίνεται μέχρι τώρα? Θεωρείτε ότι ή πρέπει να αλλάξει κάτι, πρέπει να.
0: Ναι, θα σας πω ακριβώς τι πιστεύω για την αξιολόγηση. Για αρχή, μας έλειπε για χρόνια ένα σύστημα αξιολόγηση. Σωστό, λέω και ως εκπαιδευτικός.
1: Σωστό.
0: Ως εκπαιδευτικός που.

0: Μπήκα σε ένα σχολείο και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό. Στο ιδιωτικό εκεί έμαθα να αξιολογούμε, αλλά επίσης και να επιμορφώνομαι. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι η αξιολόγηση πάει χέρι-χέρι με την επιμόρφωση. Πιστεύω ότι το παρόν σύστημα της αξιολόγησης τι μας έδωσε. Μας έδωσε πρώτα απ' όλα μία απάντηση, ισχυρή θεωρώ και ηχηρή, στον προβληματισμό ή στην ανασφάλεια ή ακόμα και στην άρνηση που μπορεί να ένιωθαν κάποιοι συνάδελφοι. Πραγματικά δεν έχουν κάτι να φοβηθούν από αυτό. Και δεν έχουν κάτι να φοβηθούν από το να μπορέσουν να έχουν ένα σύμβουλο εκπαίδευσης, ο οποίος θα έρθει μέσα στο μάθημα, θα δώσει κάποιες κατευθύνσεις, θα μπορέσει να βελτιώσει πράγματα τα οποία μπορεί να πρέπει και εσύ να μάθεις καλύτερα. Ή θα πρέπει, γιατί όχι, να μπορέσει να κάποια καινοτόμο παιδαγωγική προσέγγιση ή και κάποιο λάθος μπορεί να κάνουμε μέσα στην τάξη. Αυτό είναι ανθρώπινο. Το παιδαγωγικό κομμάτι και το παιδευτικό και το επιμορφωτικό κομμάτι της αξιολόγησης είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα μείνει ως παρακαταθήκη του παρόντος συστήματος. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να μειώσουμε γραφειοκρατία, οπότε ναι, το θεωρώ ότι είναι γραφειοκρατικό. Έχει δηλαδή αρκετή καταγραφή. Έχω συζητήσει και με τους περιφερειακούς επόπτες και με τους συμβούλους εκπαίδευσης. Το έκανα και στην Κέρκυρα και προφανώς όπου πηγαίνω. Καταγράφω τις παρατηρήσεις τους και μάλιστα στο επικείμενο νομοσχέδιο θα φέρω βελτιώσεις στο σύστημα αξιολόγησης. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι μετά από το 2027 θα πρέπει να είναι και η περίοδος που πρέπει να συζητήσουμε ίσως και για σημαντικές και πιο ουσιαστικές αλλαγές στο μοντέλο.
1: Για τώρα έχει δώσει αποτελέσματα αυτό.
0: Έχει δώσει αποτελέσματα τα οποία θεωρώ ότι είναι σίγουρα το ότι έχουμε κερδίσει πολύ ψηλά ποσοστά συμμετοχής. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αρνούνται πλέον την αξιολόγηση. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν πρέπει να το φοβηθούν και νομίζω ότι αυτό είναι μια αλλαγή νοοτροπίας. Και αυτό να ξέρετε ότι είναι διόλυπο δεύτερο ως επιχείρημα.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό γιατί είναι και μπορεί να λειτουργήσει και σε όλο το δημόσιο. Αλλά είναι άλλη κουβέντα αυτή, ναι.
0: Όλο το δημόσιο βλέπω σιγά σιγά, βλέπω ότι και ερωτήσεις γίνονται περί της αξιολόγησης υπηρεσιών και αλλαγή γίνεται ως προς την επιμόρφωση. Αν τον συνδυάσουμε, που το συνδυάζουμε με την αλλαγή της νοοτροπίας, με την αυξημένη αλλά και πιο προσωποποιημένη επιμόρφωση. Εγώ ετοιμάζω ένα πρόγραμμα, το λέω πηξίδα εκπαιδευτικού, θα το καταθέσω έτσι και ως πρόταση για ως νέα κυβερνητική πολιτική για το 27-31, mm-hmm. για να μπορούμε περισσότερο να καλύπτουμε τις επιμορφωτικές ανάγκες. Αλλά και ναι. Πράγματι να μπορούμε τον εκπαιδευτικό ο οποίος για τους λόγους που ο καθένας καταγράφεται δεν μπορεί να βρίσκεται μες στην τάξη, να πηγαίνει σε διοικητικό έργο. Έχουμε πάρα πολλούς αδυνατούντες, ξέρετε, εκπαιδευτικούς στην εκπαίδευση.
1: Εδώ που έχουμε αυτό το θέμα με τους σύμβουλους εκπαίδευσης που δεν έχουμε, θα μας καλύψετε.
0: Εμείς προσπαθούμε κάθε φορά, να ξέρετε, με προκηρύξεις ή και συνεννόηση με το Υπουργείο Ιστορικών, να μπορούμε να βλέπουμε το κομμάτι των ειδικοτήτων. Δεν είναι απλό γιατί οι άνθρωποι είναι λιγότεροι από όσους χρειαζόμαστε. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε το πλαίσιο. Θέλω τώρα να κάνω και βελτίωση στα οδηπορικά τους. Δηλαδή, να γίνει μια αύξηση των κινήτρων. Είμαι, γι' αυτό είμαι σε συνεννόηση και με την Ελλάδα.
1: Θα μπορούσε να λειτουργήσει νησιωτικότητα υπέρ αυτού, ας πούμε. Εδώ είμαστε νησί. Θα μπορούσε να υπάρχει μια εξαίρεση στα νησιά να είναι ακόμα παραπάνω, γιατί υπάρχουν.
0: Αλλά... Μα ξέρετε ότι πολλές φορές έχουμε αδυναμία και στην έβρεση των ατόμων, ναι, της τελεχών εκπαίδευσης. Μην θεωρείτε ότι είναι.
1: Η διαδικασία για σύμβουλους εκπαίδευσης, ποια είναι.
0: Είναι πλήρως καταγραμμένη, είναι μέσα από το δημόσιο, είναι με αξιολόγηση και μάλιστα αυστηρούς κανόνες αξιολόγηση. Τα στελέχη μας, να ξέρετε, οι σύμβουλοι είναι άνθρωποι με πολύ ψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Mm-hmm. Και βέβαια κάθε φορά τις εγκρίσεις για τις νέες θέσεις τις παίρνουμε από το Υπουργείο Ιστορικών. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει απλά με μια υπουργική απόφαση. Uh-huh. Επειδή όμως υπάρχει ένδυα σε πολλές ειδικότητες, άρα υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να αξιολογηθούν γιατί δεν υπάρχει ειδικότητα. Ή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αλλού έδρα και πρέπει να ταξιδέψουν πολλές φορές και πολύ μακριά για να μπορέσουν να καλύψουν. Όλα αυτά είναι πολιτικά ζητήματα. Είμαστε εδώ για να διορθώσουμε και στρεβλώσεις και λάθη, αλλά και να βελτιώσουμε και τις επιδόσεις μας κι εμείς. Ξέρετε ότι ως παρούσα έτσι πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προκηρύξαμε θέσεις που δεν είχαν προκηρυχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλύψαμε τους προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων στις διευθύνσεις. Έχουμε προκηρύξει μετά από το 2014 τις θέσεις συντονιστών και συντονιστριών εκπαίδευσης για το εξωτερικό, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Προκηρύξαμε τις θέσεις στην κεντρική υπηρεσία. Προσπαθούμε λοιπόν να βάλουμε σειρά και πραγματικά υπόσχομαι και στο κομμάτι της αξιολόγησης οι αλλαγές να τις δουν οι άνθρωποι της εκπαίδευσης. Οι προτινόμενες μέσα στο επόμενο νομοσχέδιο, αλλά να βάλουμε όλοι μαζί έτσι πλάτη στο να μπορέσουμε να αυξήσουμε έτσι και τον αριθμό των συμβούλων και τη κινητικότητά τους, γιατί πολύ σωστά λέτε η νησιωτικότητα και η ορεινότητα, γενικά το κομμάτι του ιδιαίτερου της χώρας μας, είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ την καθημερινότητα και δει και των συμβούλων και όλων των στελεχών πρέπει να ταξιδέψουν. Αυτό είναι το βασικό.
1: Κίνητρα τα οποία σκέπτεστε να τους δώσετε.
0: Πρώτα απ' όλα και το κομμάτι της έχουν, μας έχουν προτείνει οι ίδιες συμβουλοι και για το κομμάτι της μοριοδότησης και για το κομμάτι της αποζημίωσης από το πρώτο χιλιόμετρο. Έχει δηλαδή θέματα τα οποία οι ίδιοι θέτουν ως προτεραιοποίηση. Mm-hmm. Και πρέπει να σας πω ότι οι ίδιοι συμβουλοι μου λένε λιγότερη γραφειοκρατία, Σοφία. Μου λένε δηλαδή ότι μέσα στα κίνητρα είναι και αυτό ή το αντικίνητρο. Γιατί όταν ξέρετε πρέπει να καταγράψουμε σημειώσεις επισημειώσεων, να κάνουμε αναρτήσεις επί αναρτήσεων ως το σύστημα της πλατφόρμας, το οποίο και αυτό θα βελτιώσουμε, είναι και ζητήματα τα οποία είναι συστημικά, αλλά και ζητήματα το πώς αντιμετωπίζουμε και την ίδια την αξιολόγηση. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο. Αλλά εμείς θα το κάνουμε αυτό μαζί με τους συμβούλους, πρέπει να σας πω, και μαζί με τις παρενέσεις και τις συμβουλές και τις ένωσεις.
1: Το Σεπτέμβρη είναι καλά. Εμείς εδώ τώρα βρέχει, δεν ξέρω τι κάνει εκεί που είστε. Είναι σαν να είμαστε Σεπτέμβρη και πάμε να κάνουμε αγιασμό αύριο.
0: Και εδώ ακόμα δεν έχει ήρθει η βροχή.
1: Εδώ ήρθε.
0: Για να δώσω στον Οροπό να δω τα σχολεία που ανακαινίζονται με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τα γήπεδα που ανακαινίζει εδώ το Υπουργείο μας. Άρα έτσι έχουμε μια πλειάδα, θα έλεγα, δυνατοτήτων για να μπορούμε να βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα.
1: Και εδώ, να ξέρετε, έχουμε ανάγκες για κάτι γήπεδα και κάτι σχολεία. Ναι, που θέλουν
0: έτσι ούτως και... ή άλλως σε όλα τα Ιόνια εντάσσονται, έχουν ενταχθεί και από τον Υπουργό και έχουν υπογραφεί από μένα τον Υπουργό Βρούτση για το αθλητικό κομμάτι μέσα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αλλά έχουμε συνεχώς, έτσι κάθε χρονιά πλέον, και θα έχουμε τα επόμενα 4 χρόνια, να ξέρετε, εντάξει σχολείων στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
1: Αυτά και πρέπει να έρθουν οι Δήμοι να τα κάνουν, φανταδέτηση, έτσι φαντάζομαι.
0: Μαζί με τη διεύθυνση εκπαίδευση.
1: Με τη διεύθυνση εκπαίδευση, μάλιστα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εδώ πρέπει να αποφασίσουμε και το έχω πει έντονα, πρέπει να σας πω, γιατί συνεργαζόμαστε με την ΚΔΙΠ, συνεργαζόμαστε με τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Δήμα από το Υπουργείο Υποδομών και με τον Θοδωρή Τολιβάνη από το Ιστορικών, έτσι ώστε οι προτάσεις που έρχονται να είναι συμφωνημένες, έτσι ώστε το σχολείο να έχει άδεια, να μην έχει ανακαινιστεί ξανά προσφάτως. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κάνουμε μια προτεραιοποίηση πολύ στιβαρή, για να μπορέσουμε να αποδώσουμε κυρίως παλιά κτίρια ξανά σε χρήση. Προχτές που ήμουν στην Κέρκυρα, που είδα το τι είχαμε κάνει, το σπουδαίο έργο που έγινε στο παλιό συγκρότημα του 5ου Λυκείου, του ΕΠΑΛ και του Εργαστηριακού Κέντρου, η αλλαγή ήταν πολύ μεγάλη. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα Ιόνια, σε όλα τα νησιά και πραγματικά και στο νησί μας. Άρα εδώ.
1: Θα τα δούμε λίγο μετά εμείς, αλλά θα το δούμε.
0: Όχι, το βλέπουμε, αλλά πραγματικά το βλέπουμε έτσι κάθε χρόνο προσθέτοντα σχολεία.
1: Σεπτέμβρη πλήρως στελεχωμένα τα σχολεία.
0: Εγώ δεν θα σας πω ποτέ ψέματα. Ναι. Πάντα προσπαθούμε να έχουμε κυρίως μόνιμους εκπαιδευτικούς και ξέρετε ότι διορίζουμε εκπαιδευτικούς από το 2019 και μετά από το 2020 και μετά σε αριθμούς που είναι πρωτόγνωροι για τη δημόσια εκπαίδευση. Mm-hmm. Στην εκπαίδευση έχουν διοριστεί πάνω από 50.000 εκπαιδευτικοί και το καλοκαίρι θα διοριστούν και 5.500 εκπαιδευτικοί. Έχουμε βέβαια και αρκετούς που αφιτηρητούν. Mm-hmm. Είναι αρκετοί που συνταξιοδοτούνται γιατί και ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών στην δημόσια εκπαίδευση ανεβαίνει και πρέπει πρώτα απ' όλα να έρχεται έτσι και το νέο αίμα. Που βέβαια είναι συνήθως αναπληρωτές που έχουν εξυπηρετήσει στο δημόσιο στην εκπαίδευση σε πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Mm-hmm. Προσπαθούμε πραγματικά να καλύψουμε σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες. Δεν σας υπόσχομαι ότι μπορεί να μην υπάρξει ένα κενό που μπορεί να έχουμε μία άδεια η οποία λαμβάνεται ή ακόμα και πιστώσεις πολλές φορές να μην αρκούν για την πληρότητα. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλές ανάγκες στην παράλληλη στήριξη, στα τμήματα ένταξης.
1: Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Πολύ μεγάλες, ναι.
0: Έχουμε, αλλά πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε και τη λύση για το θέμα της παράλληλης, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε συνεχώς εγκρίσεις, διαγνωματεύσεις, οι οποίες υπερβαίνουν αυτή τη στιγμή τις 38.000 εγκρίσεις, και όταν έχεις ένα συγκεκριμένο budget για τους αναπληρωτές, το οποίο, αν φανταστείτε ότι πέρυσι προσλάβαμε πάνω από 47.000 αναπληρωτές και είχαμε ήδη διορίσει 10.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς, καταλαβαίνετε ότι κάπως πρέπει οπωσδήποτε να ξαναδούμε όλο το γεωγραφικό.
1: Υπάρχει περίπτωση μονιμοποίησης περαιτέρω.
0: Μα θα κάνουμε το καλοκαίρι, 5.500 νέους διορισμούς, μόνιμων.
1: Πέρα από αυτό λέω υπάρχει, γιατί δεν βλέπω να φτάνουν και αυτοί.
0: Εγώ θεωρώ ότι συνέχεια θα χρειάζεται και θα ξεπερνά και το ένα προς ένα. Δηλαδή ότι θεωρώ ότι και οι επόμενες πολιτικές ηγεσίες και οι επόμενοι υπουργοί παιδείας και οι επόμενες κυβερνήσεις θα πρέπει να κινηθούν ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Βλέπουμε ότι αλλάζει ο χάρτης, προφανώς το δημογραφικό επηρεάζει και θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο το πώς θα είναι τα σχολεία μας τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Σε πάρα πολλές περιοχές βλέπετε ότι μπαίνουν σε αναστολή σχολεία τα οποία ήταν σε αναστολή πολλά χρόνια. Βέβαια, ακόμα και αν εμφανιστεί ένα παιδί, ξανανοίγει σχολείο. Αυτό θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι γίνεται.
1: Ναι,
0: αλλά συγχωνεύονται και σχολεία, συγχωνεύονται τμήματα, διότι το δημογραφικό έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις. Και τα παιδιά στα ολιγοθέσια σχολεία, ξέρετε, πολλές φορές δεν έχουν και όλες τις ειδικότητες. Πολλές φορές και οι γονείς τους προτιμούν ή δεν έχουν αντίρρηση στο να πάνε σε ένα διπλανό χωριό, αρκεί να έχουν και την ειδικότητα, να έχουν μια πληρότητα προγράμματος. Θα έλεγα ότι όλα αυτά πρέπει με ψυχραιμία να τα κοιτάμε. Εμείς έχουμε αξιοποιήσει και την τεχνολογία πέραν των εισηγήσεων, των διευθύνσεων εκπαίδευσης. Έχουμε και ένα ψηφιακό σύστημα να βλέπουμε τα δημοτολόγια, τα δημογραφικά, τις προβλέψεις για το μέλλον. Mm-hmm. Και πραγματικά ελπίζουμε να κάνουμε σωστές τοποθετήσεις. Αυτή είναι η στόχευσή μας. Και καλή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Σε αυτό στηριζόμαστε.
1: Μία τελευταία, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ φορτωμένη.
0: Όχι, ήδη με περιμένουν αρκετοί μπροστά μου, γι' αυτό σας λέω. Είμαι λίγο σε τις επίσης.
1: Μόνο αυτό. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το βάσανο, γιατί βάσανο είναι, το έχετε περάσει και το έχουμε περάσει όλοι τώρα, δεν το συζητάμε, του τρόπου εξετάσεων για την εισαγωγή στα ΕΕ και στα ΤΕΗ, της παπαγαλίας, αυτό το πράγμα.
0: Να το πιάσω λίγο από την αρχή, γιατί για να φτάσει στον τρόπο εισαγωγής πρέπει να το πιάσει από τον τρόπο πρόσληψης της γνώσης και οργάνωσης της σχολικής ζωής.
1: Ναι.
0: Είναι το τέλος της διαδρομής το πώς θα μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο. Το πώς όμως θα αλλάξει τον τρόπο μάθησης και τον τρόπο διδακτικής, αλλά και τον τρόπο επιμόρφωσης, αν θέλετε, επί αυτών, είναι η καρδιά της προσπάθειας. Εγώ από το Φεβρουάριο έχω ήδη ξεκινήσει τον Εθνικό Διάλογο με μια πολυμελή επιτροπή σοφών, η οποία είναι σε πολλούς πυλώνες. Πιάνει την επιμόρφωση, τις υποδομές, το νέο σύστημα, τα νέα βιβλία, τα προγράμματα σπουδών. Τι πρέπει να περιμένουν οι γονείς άμεσα? Η αρχή από το Σεπτέμβριο του 27, νέα βιβλία. Νέα βιβλία τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη από το 22, αυτή έτσι έχει ξεκινήσει η προσπάθεια, το 23 να γράφονται. Κάποια ήδη τα έχουν επιλέξει, κατά 98% στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η εκπαιδευτική μας πριν από λίγες μέρες, 99% στη δευτεροβάθμια. Άρα, Σεπτέμβριο του 27, νέα βιβλία. Mm-hmm. Από την πρώτη και ως την πρώτη ηλικίου. Νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία ακριβώς στο ζήτημα το οποίο αναδεικνύεται, πώς μπορώ να ξεφύγω από τη σελίδα 5 ως τη σελίδα 10, μάθε την απέξω και έγραψε διαγώνισμα, με νέο τρόπο που το νέο πρόγραμμα σπουδών και το νέο βιβλίο μπορεί να σου διευκολύνει, με πολυμασική διάδραση, με πολλά αντικείμενα ψηφιακά, με τη χρήση του διαδραστικού, με ένα καινούριο τρόπο που το νέο πρόγραμμα σπουδών σε διευκολύνει. Έχουν επιμορφωθεί πολλοί εκπαιδευτικοί στα νέα προγράμματα σπουδών. Και περιμένουμε από την Επιτροπή περίπου τέλος Νοεμβρίου να μας δώσει την πρότασή της για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στο Εθνικό Απολυτήριο. Αυτή είναι η στόχευσή μου. Να μπορέσουμε δηλαδή ως Ελλάδα το Απολυτήριο να αρχίσει να αποκτά αξία, το Λύκειο να μετρήσει επιτέλους και να μην είναι απλά ο προθάλαμος για το Πανεπιστήμιο, mm-hmm. και να δούμε αν θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί και τις πρώτες και τις δευτέρες και τις τρίτες, καλά τις δευτέρες και τις τρίτες θα υποσυνυπολογίζονται, και αν μπορούμε να φτάσουμε στην ανεξαρτητοποίηση από το κομμάτι και στην απεξάρτηση από το κομμάτι των πανελλαδικών. Οι πανελλαδικές μπορεί πράγματι να μας έχουν όλους ταλαιπωρήσει έτσι και στο κομμάτι της προετοιμασίας και του άγχους, είναι όμως ένας θεσμός που εμπιστεύονται πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες.
1: Ναι, αυτό εννοώ, ότι τουλάχιστον να αλλάξει ο τρόπος, ξέρετε, δηλαδή γιατί να πρέπει να μάθω παπαγαλία όλη την ιστορία, αυτό εννοώ. Να είναι
0: αν
1: λίγο
0: κάποιος
1: πιο
0: δει και αξιολογήσει, αυτό θα το δείτε με τους καθηγητές όμως, γιατί δεν κάνει εγώ να αξιολογήσω τα θέματα, ας το δείτε με τους καθηγητές που τα αξιολόγησαν. Αν δείτε και φέτος τα θέματα που έγραψαν τα παιδιά, mm-hmm. σε πολλά εξ αυτών υπάρχει μια, αν θέλετε, δυνατότητα συνδυασμού και κριτική έτσι. Ναι. Και σύνδεση. Αλλά θα ήθελα να πείτε τους καθηγητές για να μην τα λέω εγώ, για να μην φαίνεται ότι απλά ευλογώ τα γένια μιας επιτροπής, τόσο ή άλλως λειτουργεί αυτόνομα, ενώ της επιτροπής που βάζουν τα θέματα.
1: Για να μην είμαστε η αιτία που θα καθυστερήσετε.
0: Ναι.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα
0: έχει
1: πολύ.
0: Πάντα η εκπαίδευση πολλά ζητήματα και πολλά θέματα. Είδατε και οι βαθμίδες όλες έχουν κάτι να δώσει.
1: Και
0: να
1: η πολιτική ένα έχει. Και μια τελευταία ερώτηση. Εκλογές τώρα ή το τέλος του χρόνου?
0: Βλέπετε, όσα πράγματα έχουμε να κάνουμε, δεν μας φτάνει ο χρόνος. Θα πάμε την άνοιξη του 27. Εμείς αυτή τη στοχοθεσία έχουμε και γι' αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο γράφουμε και εμείς έτσι με ζέση ιδιαίτερα, θέλουμε να αφήσει το ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό σχολείο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τις επιλογές στα παιδιά μας. Εγώ χαίρομαι γιατί πέραν της δημόσιας τριτοβάθμιας στιβαρής εκπαίδευσης, που συνεχίζουμε να αυξάνουμε χρηματοδότηση, υπάρχουν πλέον και επιλογές των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. Έχουμε ένα νέο πανεπιστήμιο από το 27, την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών, δημόσιο πανεπιστήμιο που μας βοηθάει και τον Ιόνιο πάρα πολύ για να την οργανώσουμε, και ευχαριστώ πάρα πολύ τα στελέχη του πανεπιστημίου. Άρα, εμένα με νοιάζει τα παιδιά να έχουν επιλογές ποιοτικές, να μείνουν στη χώρα τους και αν φύγουν για μεταπτυχιακές σπουδές σε κάτι άλλο, να ξαναγυρίσουν.
1: Μία τελευταία, γιατί δεν μπορώ τώρα, ειλικρινά δεν μπορώ, πήρα πάσα. Πώς βλέπετε αυτή τη μεταστροφή του Τσίπρα υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Θέλω σχόλιο.
0: Είναι καλοδεχούμενη.
1: Α, μόνο αυτό.
0: Κοιτάξτε, πολλά παιδιά ήδη από πέρσι ήδη φοιτούν. Τι λέμε σε αυτές τις οικογένειες? Τι λέμε στα πανεπιστήμια του εξωτερικού που έκαναν ήδη μετά από την αδειοδότηση της ΕΦΑΕ την κίνησή τους? Άρα από εκεί που περάσαμε από μια περίοδο που ακούγαμε όχι σε όλα και σκίσιμο των μνημονίων και όλα αυτά τα οποία περάσαμε, mm-hmm. βλέπουμε ότι η νέα περίοδος έτσι, του Αλέξη Τσίπρα έχει και αυτό το χαρακτηριστικό ότι υπάρχει μια, αν θέλετε, μια υπαναχώρηση σε ζητήματα που καταλαβαίνω ότι προκαλούν εντός της αριστεράς μια κρίση, γιατί είδατε και τις ανακοινώσεις που έχουν βγει από τη Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ και περί των ζητημάτων των μη κρατικών, μικροδοσκοπικών. Αλλά πραγματικά καλωσορίζουμε έτσι και τον πρώην Πρωθυπουργό σε μια κίνηση που νομίζω ότι έχει έτσι εθνικό χαρακτήρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.
0: Πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Τσακίνθου.

Ήταν μαζί μας λοιπόν για περίπου μισή ώρα η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ρωτήσαμε ό,τι αφορά εδώ τον τόπο μας, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει. Ξέρετε ότι η συγκεκριμένη υπουργός είναι από εκείνους που δεν τα στρογγυλεύουν. Δηλαδή σου λέει, δεν έχουμε, προσπαθούμε να φέρουμε, ή κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, ή μιλάει ξέρω εγώ με αποτελέσματα, εκεί έχουμε αυτό, εκεί έχουμε εκείνο. Γι' αυτό είναι πάντα ευχάριστη μια κουβέντα μαζί της, γιατί δεν στρογγυλεύει. Τα λέει όπως είναι. Δεν έχουμε στη Ζάκυνθο συμβούλους εκπαίδευσης, προσπαθούμε να φέρουμε. Είναι αυτό γενικότερα, είναι κάποτε, το θυμάστε όλοι έτσι, κάποτε η δικιά μου γενιά, η προηγούμενη και η δικιά μου περισσότερο η προηγούμενη ήταν να μπω στο δημόσιο, να τρουπώσω ρε παιδί μου, να βάλω το κεφάλι μου, το πόδι μου, το χέρι μου μέσα στο δημόσιο και είμαι οκ. Okay. Τώρα λειτουργεί ανάποδα. Δεν θέλουν τα παιδιά οι νέοι να πάνε στο δημόσιο. Οι γιατροί δεν θέλουν να πάνε, οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν. Βλέπετε τι γίνεται γενικότερα σε όλες τις ειδικότητες, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ας πούμε. Δεν θέλουν. Και γιατί να θέλουν όταν τα λέμε και τα ξαναλέμε και έχουμε γίνει και κακοί. Όταν έρχεται εδώ η δασκάλα ή η καθηγήτρια ή ο καθηγητής ή η καθηγήτρια ο εκπαιδευτικός και πάει να νοικιάσει ένα σπίτι που θα ματώσει για να το πληρώσει, για να κάνει σωστούς ανθρώπους, για να μάθει γράμματα στα παιδιά μας, και εμείς του λέμε ξέρεις κάτι φιλαράκο ή φίλοι, θα μπει τέλη Νοέμβρη, γιατί μέχρι αρχές Νοέμβρη το έχω νοικιασμένο και Μάιο έχεις φύγει. Αυτός ο άνθρωπος τους υπόλοιπους μήνες, γιατί δύο μήνες δεν δουλεύουν ουσιαστικά, τους άλλους είναι στο σχολείο τους όλοι. Δύο, ούτε καν δύο, αλλά λέμε τώρα. Τον υπόλοιπο καιρό τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μας είπε η Υπουργός ότι γίνονται προσπάθειες και για το παλαιό νοσοκομείο. Είναι εξαιρετική, το είπαμε και την προηγούμενη φορά που το είδαμε, το ότι υπάρχει εστία πλέον, ότι θα υπάρχει σε πολύ σύντομα του χρόνου εστία στην Κεφαλονιά. Έχει ξεκινήσει και εδώ. Αγοράστηκε οικόπεδο από τη Μητρόπολη και με ένα αντίτιμο μέγιστο 300 ευρώ είναι ΣΔΙΤ, είναι δηλαδή σε συνεργασία με ιδιώτες. Αυτό να το πούμε γιατί αξίζει να το ξαναπούμε. Ότι θα υπάρχουν 150 κλίνες, αντίστοιχα προβλέπεται και για τη Ζάκυνθο. Κλίνες οι οποίες θα είναι δωμάτια σε χώρο τέλος πάντων, το οποίο θα το έχει ένας ιδιώτης για 30 χρόνια. Θα έρχονται οι φοιτητές και θα μένουν για 10 μήνες με μέγιστο αντίτιμο 300 ευρώ. Ήδη λειτουργούν οι εστίες και η σύντηση. Οπότε ουσιαστικά το μόνο έξοδο ενός φοιτητή θα είναι αυτά τα μέχρι 300 ευρώ. Γιατί δεν θα έχει και τη σύντηση, έτσι. Αυτό είναι ένα βήμα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν είναι τέλειο. Οκ. Okay. Ποιο θα ήταν το τέλειο, το να έρθει ο άλλος στο νησί και να πει: ωραία, εγώ δεν θέλω να πάω να μείνω εκεί, που δεν νομίζω να υπάρχει ένα άνθρωπος φοιτητής που δεν θα θέλει να πάει να μείνει εκεί όταν θα είναι και όλοι συγκεντρωμένοι σε μια εστία κλπ. Και θέλει αυτό μόνος του, θέλει εκείνο, θέλει. Δεν υπάρχουν. Για το ότι δεν υπάρχουν, επειδή είναι ελεύθερη οικονομία αυτή η χώρα, ζει ελεύθερα. Έτσι δεν έχει κουπόνια και δελτία και θα πας να μείνεις εκεί και άμα δεν σ' αρέσει δεν πας να μείνεις πουθενά. Έτσι είναι ελεύθερη οικονομία, δημοκρατία, ελεύθερη χώρα. Επειδή έτσι λειτουργεί, έχουν επιλέξει εδώ οι περισσότεροι και καλά κάνουν, περιουσία τους είναι, να νοικιάζουν τα σπίτια τους κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς όμως μετά να διαμαρτύρεσαι και να λες γιατί δεν έχω εκπαιδευτικούς. Γιατί έχουν έρθει εκπαιδευτικοί σε σχέση με άλλες χρονιές, είναι πολύ περισσότεροι κάθε χρόνο. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι, επειδή δεν βρίσκουν ένα σπίτι της προκοπής να μείνουν, πολλοί που έχουν οικογένεια για διάφορους λόγους δικούς τους και φεύγουν. Το ότι φεύγουν δεν είναι ανέμακτο για αυτούς, γιατί για δύο χρόνια δεν μπορούν να διοριστούν πουθενά ως ποινή. Φανταστείτε ότι προτιμούν αυτό από το να έρθουν εδώ. Γιατί και τα ενίκια που ζητάνε, έτσι, για να μην ζητάνε αυτά που θα βγάλουν το καλοκαίρι, δεν ζητάνε επίσης το χειμώνα κάποιοι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σκοπός είναι να βάλουμε όλη πλάτη όσο μπορεί ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Αν έχεις 7 που νοικιάζεις, τα 2 χαλάλισέ τα ρε παιδί μου, μην τα νοικιάσεις μέχρι, ξέρω εγώ, τέλος Οκτώβρη. Δώστα από αρχές Οκτώβρη
και άσε τον άνθρωπο να φύγει Ιούνιο, μόλις τελειώσει το σχολείο. Για τα παιδιά σου, για τα εγγόνια σου, για τα ανήψια σου. Δεν θα χαθεί ο κόσμος τώρα αν χάσεις 100 ευρώ ή 1000. Παροχές, κίνητρα, όλα αυτά πρέπει να δοθούν. Αρκούν? Όχι, δεν αρκούν. Δεν πρέπει να δοθούν κι άλλα? Πρέπει. Πώς? Πού όταν δεν έχεις τη βάση?

Λοιπόν, ο καιρός τώρα, καλά, όσοι είμαστε εδώ το βλέπουμε και όσοι είναι έξω, λέει λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου, 22 τέλος πάντων, υγρασία 88%, γιατί άλλαγε, άπνοια, τίποτα, υγρασία γιατί έχει 88%, τι έχει, τίποτα. Λοιπόν, και δίνει βροχές και καταιγίδες, θα πέσει η θερμοκρασία στους 28, θα πάει 25, δίνει βροχές τουλάχιστον μέχρι τη νύχτα στις 7, το βράδυ στις 6, συγγνώμη, και φαίνεται ότι καθαρίζει τη νύχτα εκεί κατά τις 10 το βράδυ ο καιρός. Αύριο δεν θα έχουμε λοιπόν, επειδή με ρωτάνε από άλλες περιοχές και οφείλω να απαντήσω, έχει υγρασία γιατί έβρεξε εδώ από το πρωί, βρέχει, ρίχνει καρέκλες. Ενημερώνω γιατί πρέπει να ενημερώνουμε και τους ακροατές εκτός Ζακύνθου. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε καλό καιρό για όσους θέλετε να έρθετε να επισκεφτείτε το νησί, το λέω, που και βροχερό μια χαρά είναι, δεν κατάλαβα δηλαδή. Μόνο ήλιο και θάλασσα, να έρθετε και για βροχή και για λίγο να κάτσετε μέσα να φάτε. Λοιπόν, γελάω, ξέρετε τώρα που στέλνει γιατί γελάω. Λοιπόν, το Σάββατο πολύ καλός καιρός, εξαιρετικός, θα έχει λίγη υγρασία και όπως βλέπετε στο χάρτη, την Κυριακή λοιπόν 26 Ιουλίου θα είναι ακόμα καλύτερος ο καιρός και χωρίς πολύ ζέστη, για να μπορούμε και να μετακινηθούμε.

Το μεσημέρι θα, λίγο μετά το μεσημέρι θα έχουμε πιθανόν τα αποτελέσματα για το κρούσμα ύποπτο για λεπτοσπήρωση, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτόν τον άνθρωπο. Μακάρι να είναι δύσκολη η κατάσταση της υγείας του, μακάρι εμείς να ευχηθούμε να τα καταφέρει και να ξανασταθεί στα πόδια του. Πάντως να πούμε ότι θετικό ή αρνητικό δεν έχει να κάνει με την κατάσταση την πολύ άσχημη που υπάρχει στο νησί. Εγώ επικοινώνησα με τον άνθρωπο ο οποίος έχει αναλάβει την μειοκτονία, ο οποίος είναι ξεκάθαρος, είπε ότι θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει μήνες πριν αυτό. Θέλετε να ακούσετε τα νούμερα έτσι λίγο για να ταρακουνηθούμε, να δούμε και τι γίνεται. Λοιπόν, έπρεπε να έχει ξεκινήσει το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα, προσέξτε, το κάθε ποντίκι γεννά σε δύο μήνες είναι η κοίηση, 15. Άρα την επόμενη είναι 15 επί 15. Έτσι, πόσο βγαίνει? 300 τόσο. Μετά είναι 300 τόσο επί 300 τόσο. Στην περίοδο που βρισκόμαστε τώρα, το ένα ποντίκι έχει γίνει 6.000. Δεν έχουν επιβιώσει, λέμε, όλα αυτά. Να το πάμε στο μισό, γιατί είμαστε και large. Είναι 3.000 λοιπόν τα ποντίκια. Από το 1 του Φεβρουαρίου, που θα έχει τελειώσει κατά πολύ η ιστορία, έτσι, έχουμε φτάσει τώρα το 1 να είναι 3.000. Φαντάσου, τα χιλιάδες ποντίκια του Φεβρουαρίου πόσα είναι τώρα. Γι' αυτό τα βλέπεις και σου λατσάρουν, δεν μαζεύονται. Πού να μαζευτούν? Οι γάτες δεν τα κάνουν καλά, γιατί είναι διπλάσια από τις γάτες. Ζυγώνει η γάτα και του τη σκάει με την ουρά και τσάκι τσάν. Μπα, με την ουρά και το ξαπλώνει κάτω το γάτι. Λοιπόν, το πρόβλημα όμως, όπως επισημαίνεται από τους ειδικούς που ασχολούνται με αυτή την ιστορία, είναι ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το Δήμο. Ο Δήμος ξεκινάει πάλι, η ευθύνη του Δήμου είναι, είπαμε, σχολεία, παιδική σταθμή, μέσα στο αστικό κέντρο και λοιπά, σε ορισμένα σημεία. Το υπόλοιπο νησί είναι περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει το πρόβλημά της, έχει με την γραφειοκρατία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, ρε παιδί μου, είναι όλα γραφειοκρατίες. Δεν μπορεί. Τι να κάνουμε τώρα? Και γι' αυτό και καθυστέρησε να γίνει η μειοκτονία και φέτος. Είναι, μου το περιέγραψε ο άνθρωπος, ως μάχη που γίνεται με τα ποντίκια. Είναι πραγματικά, αν κάτσεις και σου εξηγήσεις, είναι στρατηγική, θέλει στρατηγική για να μπορέσεις να τα εξοντώσεις. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Τα μέρη λοιπόν, κάποια από τα χωριά που είναι SOS για τον αριθμό που έχουν αυτή τη στιγμή για τον πληθυσμό των ποντικιών, είναι Σκουλικάδο, Γερακαρία, Άνω Κάτω Μέσα κλπ, Μαχεράδο, Ρωμύρι, Άγιος Κήρυκος, Άγιοι Πάντες. Στα ορεινά δεν φαίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Στα τουριστικά επίσης δεν φαίνεται να έχει πολύ πρόβλημα. Και τα SOS χωριά είναι αυτά που είπα τώρα, περίπου. Έτσι, Σκουλικάδο, Άγιοι Πάντες, Ρωμύρι, Μαχεράδο, Άγιος Κήρυκας, Γερακαρία και τα γύρω γύρω γύρω. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα επίσης ποιο είναι? Ότι πέραν από την υποχρέωση της περιφέρειας και του Δήμου που έχουν ο καθένας να κάνει στο δικό του κομμάτι μειοκτονία, δεν κάνουν και οι ιδιώτες που πρέπει. Δηλαδή, εάν έχεις στάβλο, ρε φίλε, οφείλεις να κάνεις μειοκτονία. Ειδικά αν έχεις στάβλο κοντά σε αστικό ιστό. Μειοκτονία δεν είναι ρίχνω τρία λουκούμια και τελείωσα όταν έχεις στάβλο. Γιατί εκεί θα πάρει, πού θα πάρει τα ποντίκια? Θα κατέβουν στην πλατεία Αγίου Μάρκου να κάτσουν να πιούν καφέ? Το επόμενο βήμα είναι αυτό. Έτσι και καθυστερήσει άλλη μια μειοκτονία. Θα φύγουμε εμείς να μείνουν αυτά. Θα γίνουν όπως τα κουνέλια στη Λίμνο. Λοιπόν, θα φέρουν γάτες για να διώξουν τα ποντίκια. Σιγά με τις καταφέρουν, θα έχουμε τέτοια. Όταν έχεις λοιπόν στάβλο ή ζωντανά ή σταυλισμούς ή τέτοια πράγματα, οι αποθήκες δεν πρέπει να πάρεις μέρημνα ως ιδιώτης? Περιμένεις να έρθει η περιφέρεια ή ο Δήμος να σου ρίξει φαρμακό? Δεν θα σου ρίξει, γιατί δεν είναι στη δικαιοδοσία τους. Άλλο πάλι. Λοιπόν, δεν θα έρθει. Πρέπει, και είναι αυτό που λέμε, οργή,
εξοργίζονται ορισμένοι όταν μιλάς για ατομική ευθύνη. Μα δεν υπάρχει ατομική ευθύνη σε όλα. Δηλαδή πάει η περιφέρεια αργά αργά, στραβά θεόστραβα, ανάποδα, ανάποδα. Ρίχνει, κάνει ό,τι κάνει για το φάρμακο, καθυστερημένα, καθυστερημένα. Εσύ που ξέρεις, που είσαι τόσα χρόνια, έχεις, ξέρω εγώ, ζώα, έχεις αποθήκες, έχεις... δεν ξέρεις πότε πρέπει να ρίξεις το φάρμακο για να μην γεμίσει ο τόπος. Την αρκούδα αυτό βλέπω και εγώ, βλέπω παιδιά τώρα στο newsroom. Είναι μια αρκούδα η οποία σκαρφαλώς ανεβαίνει, εντάξει, έχει ανέβει σε ένα στήλο της ΔΕΗ, όχι στην Ελλάδα. Και τελικά έπαθε ηλεκτροπληξία. Τι να πω, σε λίγο θα είναι έτσι τα ποντίκια εδώ, 200 κιλά. Θα σκαρβαλώνουν τις κολόνες και άντε να τα πιάσεις. Δεν θα σκουέλ, τι λούκου, τώρα πια έχουν εθιστεί τους, ρίχνουν το φάρμακο και σαν τους πάνε και πηγαίνουν σαν τους ξεδιαρτημένους. Έχεις ένα ευρώ να πάρω τη ρόπιτα αυτή, δεν έχεις ένα ευρώ να πάω να πάρω το λουκούμι που είναι για τα ποντίκια, ο Αρούρης. Δεν καταλαβαίνουν. Εν τω μεταξύ όντως δίνεται μάχη, αλλά καθυστερημένα. Τι να το κάνω. Γεια σας λοιπόν, πέρασε η ώρα, είδες με τα ποντίκια πώς περνάει η ώρα. Σύνδεση με Earth News Radio. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Γεια και χαρά σας. 8.

Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.

είναι η Rolling Stones και το Jealous Lover. Από το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Foreign Tongues, ένα άλμπουμ που είχαμε παρουσιάσει και εδώ στην ΕΡΤ μία μέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ παγκοσμίως. Είχαν την τύχη και τη χαρά, αρκετοί και λίγοι και καλοί που λέμε, αλλά τυχεροί ακροατές να ακούσουν το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, ένα άλμπουμ σε παραγωγή του Αντιβάτ με πολλούς καλεσμένους. Είναι η συνέχεια λογικά του Hackney Diamonds, όπως το ακούμε επί του συνόλου του άλμπουμ, ανεξάρτητα εάν έχει κάνει την έκπληξη αυτή τη στιγμή και έχει ηχογραφήσει μέσα, έχει διασκευάσει το You Know I'm No Good. Το ακούμε επί του συνόλου του άλμπουμ, ανεξάρτητα εάν έχει κάνει την έκπληξη αυτή τη στιγμή και έχει ηχογραφήσει μέσα, έχει διασκευάσει το You

κομμάτι το οποίο ούτως ή άλλως το είχαν ερμηνεύσει σε live, όπως είχαν ερμηνεύσει και 2-3 κομμάτια σε ένα live πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχε ανέβει η Amy Winehouse πάνω στη σκηνή και είχε συνοδεύσει τους Stones. Αυτό ούτως ή άλλως οι Stones και ο Jagger το έκαναν πάντα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, 7 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή βραδάκι. Θέλω να πιστεύω ότι έξω έχει καθαρίσει ο καιρός. Ήταν το μπουρίνι, έφυγε, έβρεξε και καλό είναι να μην ξανάρθει για να μην γίνονται καταστροφές και για να μην κινδυνεύει και κόσμος, γιατί στο κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι, ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, όπως και σε αρκετά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Απέναντί μου βρίσκεται ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αφού μιλάμε βέβαια για τέτοιους ήχους, κάποια στιγμή οι Stones είχαν πάει και στο Kingston, είχε αγοράσει και σπίτι ο Jagger στην Τζαμάικα και μέσα σε όλα, να, και ένα τους αγαπημένο τραγούδι. Βέβαια μιλάμε πάντα για τον Μητροπολίτη, για τον Πατριάρχη του Rock'n'Roll. Ένα κομμάτι που έγραψε ποιος άλλος, ο Chuck Berry.

Chuck Berry, Johnny B. Good, αυτός είναι ο Peter Tosh στην Reggae εκτέλεση. 2-10-60-66-4-29. Και από τη Reggae της δεκαετίας του 80 και τον Peter Tosh, πάμε να συναντήσουμε τους Java και το Winston McCann στη Γαλλία στο 2026.

Κάρουαν, η Κάρουαν, ο Κάρουαν μάλλον κουρδικής καταγωγής, αλλά μένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Αυστρία. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Είναι το καινούριο άλμπουμ που έχω γράψει στη Μεγάλη Βρετανία, Φατουμάτα Ντιαρά. Πολύ groove και βέβαια με τον ήχο που μας έρχεται από το Μάλι, από τη Δυτική Αφρική. Και παίζει και πολύ ωραία κιθάρα εδώ η Φατουμάτα Ντιαρά.

Di Covertino, The Ballad of Abel Hawke, ότι πιο κλασικό από τα κλασικά, από το 2000. Και εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με το Mike Scott και τους Waterboys. Την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, στο Sunny Festival, στη Χαλκιδική, Waterboys. Θα δώσουν σίγουρα το καλύτερο τους σε αυτό και θα παρουσιάσουν και το τελευταίο άλμπουμ που έχει ετοιμάσει ο Mike Scott, με θέμα τις μουσικές, τα τραγούδια και την προσωπικότητα του Dennis Hopper.

Νίνα Σιμών, Desiree Remix στο Four Women. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Και αφού είμαστε έτσι που είμαστε σε αυτό το κλίμα, πολλούς χαιρετισμούς καταρχήν σε όλους εσάς και καλησπέρα σε όσους μπήκατε και κάνετε ακρόαση είτε από τους 93,6, είτε από το δέχτη της τηλεόρασή σας, είτε από το ΕΡΤΕΚΟ, την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Πάντα ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο και πάμε λίγο στο παρελθόν, λίγο. Όχι πολύ, λίγο τόσο. Ακούγοντας αυτό το Four Women και τη φωνή της Νίνα Σιμών, για ακούστε εδώ και τον θρύλο, τον legend, τον Al Green, να διασκευάζει το The Letter. Εντάξει, μόνο ο Al Green θα μπορούσε να το διασκευάσει έτσι, να το κάνει φανκό blues και λίγο πιο αργό από την παλιά επιτυχία, όπως ξέραμε στο The Letter. Θα στήξει.

Κούντιμαν και Ντέκελ, φίλες και φίλοι, και καινούριο άλμπουμ κυκλοφόρησε ολόκληρο την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραίο άλμπουμ και έχει αυτόν τον ήχο. Είναι λίγο σκοτεινό, είναι λίγο dark, είναι αρκετά alternative, είναι όμως ό,τι πρέπει, είναι, θα το έλεγα, ιδιαίτερα αισθησιακό. Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, πριν από δύο χρόνια ανέβηκε η Τζόνι Μίτσελ στο Newport Folk Festival και είπε τότε δύο τραγούδια με την Brandy Carlile και πραγματικά σήκωσε στον αέρα όλο το Newport, όλο το φεστιβάλ.

Desmond Dekker, λοιπόν, Desmond Dekker με τους ήχους που μας παραπέμπουν αφενός μεν στην Τζαμάικα. Αλλά εντάξει, η ρέγγε, φίλες και φίλοι, το λέει εδώ πέρα και ένας φίλος σε μήνυμα, δεν είναι να την ακούς μόνο το καλοκαίρι. Είναι σαν να λέμε ότι Frank Sinatra ακούμε μόνο το χειμώνα και τα Χριστούγεννα. Είναι δυνατόν? Frank Sinatra ακούγεται 465 μέρες το χρόνο. Το ίδιο και η ρέγγε και όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες από το Kingston και από το Port Elizabeth και από οπουδήποτε που έχουν επαναφέρει όλη αυτή τη μουσική, και πολύ περισσότερο την έφεραν στην Ευρώπη. Ο πρώτος βέβαια που το έβαλε αυτόν τον ήχο στην Ευρώπη δεν ήταν άλλος, τον Bob Marley. Πάμε μια βόλτα στα παλιά, λίγο πριν τις 10 παρά 10. Chris Lane και Sunny.

Βότκα φρέζ, αφήνεις ασαφουρνιέ. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Σε κάποια σημεία ακόμα βρέχει, δεν βρέχει στην Αττική, έφυγε ο καιρός. Το είπαμε την ώρα που πριν ξεκινήσουμε καν την εκπομπή είχε σταματήσει, αλλά δεν πάβει όμως να έκανε ζημιές. Κοίταγα και στον Πειραιά διάφορα. Τέλος πάντων, θέλει προσοχή, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά τα φαινόμενα τα τελευταία χρόνια δημιουργούν φοβερά προβλήματα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή όταν ακούμε ότι μπορούν να δημιουργηθούν ακραία καιρικά φαινόμενα. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια για την ακρίβεια. Έρχεται μουσικές από την Ρουμπίνη Σταγκουράκη, μουσικές επιλογές. Ο κόσμος είναι ζωντανός και το Σαββατοκύριακο, όπως πάντα. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Και τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε και συνέντευξη έκπληξη με την μεγάλη Βίκη Λέανδρος. Θα ακούσετε τη Βίκη Λέανδρος να μιλάει για όλα. Μιλάει σπάνια η Βίκη Λέανδρος τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά δεν θα μιλήσει μόνο για την Eurovision. Γιατί η Βίκη Λέανδρος δεν είναι Eurovision. Η Βίκη Λέανδρος έχει πουλήσει 250 εκατομμύρια δίσκους. Η Βίκη Λέανδρος έχει τραγουδήσει με τον Neil Diamond. Έχει τραγουδήσει στα Ιαπωνέζικα. Έχει μπει σε τσάρτ στην Νότια Αφρική, στην Αμερική. Έχει ηχογραφεί στο Νάσβιλ. Βίκη Λέανδρος ήταν στέλνη της δεκαετίας του 70 στο Studio 54. Βίκη Λέανδρος είναι μια παγκόσμια τραγουδίστρια. Και θα ακούσετε πάρα πολλά πράγματα με αφορμή το live, την εμφάνισή της που θα κάνει της Παναγίας στο Σάνι. Όλα αυτά λοιπόν τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Θα ακούσουμε τη Βίκη Λέανδρος αποκλειστικά στο Κόσμος. Πολλά φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, να είστε όλοι καλά, μην ανησυχείτε. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε πάλι καλοκαίρι και ζέστη. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Hello.
2: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Στεφάντο.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Κόσμος 93.6.
9: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

παλιό αγαπημένο που φτιάχνεται στο Σουδάν πριν από πολλά πολλά χρόνια. Έρχεται να πάρει ο Νικόδημος να το μεταμορφώσει μαζί με την Απέλικα, ο Αλσαρά και η Νούμπα Τόουνς και βεβαίως η Disco Star που έρχεται να ανοίξει τη σημερινή εκπομπή μέσα στο 2026, ηχογράφηση στο Brooklyn, εκεί όπου κατοικοεδρεύει και ο Αλσαράχ μαζί με τους Νούμπα Τόουνς αλλά και ο Νικόδημος που συναντιέται μαζί τους. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στα ταξίδια που κρύβουν αυτές, καλώς ήρθατε στην παρέα, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, διαλέγει να φύγει με τον Brian Ferry και με αυτό το παλιό δισεύρετο που έβγαλε πριν από χρόνια με τίτλο BF.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ λέω να φύγω με την Βασίλισσα, την Queen of the Minstrels, αλλά και τον Τάκη Μάτσερ, ο οποίος κάνει όλο το disco reggae παιχνίδι του. Mr. Day.

η Κοκορόκο είναι μια μπάντα που αγαπάμε εδώ στον κόσμο. Just Can't Wait είναι το κομμάτι που ρεμιξάρουν στην πρόσφατη δισκογραφική εργασία τους.

Ανάμεσα από τις γραμμές κρύβεται ο Oliver Knight και τα remixes του. Είμαστε στο Volume 3, βρισκόμαστε στο Λονδίνο και μας προτρέπει να τρέξουμε σαν να είμαστε ποτάμι. Run like the river, μάλιστα.

Η Τζάντρα είναι που ρεμιξάρουν και φιλοξενούν μάλιστα και τον Μίστα Σάντσες, ο οποίος αγαπάει αυτά τα beat. Μακάφι εντζενίμα ή αλλιώς Τζάντρα.

του Τζάντρα, στου Τζέμπα και το γκρουβ παραμένει αναλύωτο. Be a lover, μας λένε, μαζί και οι Cavemen έρχονται, καινούριο, και ο Tim Lear μαζί τους.

Έψαχνα το Λας και βρήκα αυτό το ντεμπούτο που έφτιαξε πριν από πολλά πολλά χρόνια με τους Σύναψον. Άσε το κομμάτι εντελώς κλασικό και υπέροχο. Μην εξηγείς. Don't explain.

Ζάγια The Composer, γιατί έχουμε στόχο. Το άλμπουμ έρχεται με τίτλο Stinking Rich και το τραγούδι We Were The First On The Moon.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στα 100 LBS of Summer, στο Future of My Music, στον Lee Scratch Perry που άφησε παρακαταθήκη μουσικής, αλλά και τον Τρίκι μαζί με την Μάρτα να φτιάχνουν αυτό εδώ. Future of My Music, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ωρίτσα, στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές.
3: Future of My Music.
4: Future of My Music.
3: Step back, hypocrite. Bop, bop, future of my music.

Να φτάσουμε στην Ιγυρία, η οποία ηχογραφεί μουσικές ακόμη και σήμερα. Αυτό το group ονομάζεται The Caveman και το soundtrack έρχεται ως Dancing Shoes.

Χρόνος. Όχι, δεν είναι ο καλύτερος γιατρός. Ο χρόνος τα δείχνει όλα. Time telling, μας λένε οι Black Jesus Experience, που έρχονται από την Αυστραλία και παίζουν ένα masterpiece αιθιο funk. Οι Black Jesus Experience, που αποτελούνται από 10 και πλέον μέλη και φτιάχνουν μια μεγάλη κολεκτίβα μουσικών. People, broken people. Ναι, τι άλλο.

Στη ζούγκλα, με αυτή τη ζούγκλα του Μπαρόντο στην Κολομβία και με το Somos Los Hijos del Sol θα σας αφήσω, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τη διαδρομή, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Παραδίδω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί με τις μουσικές του και εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό με χαρά και ωραίες στιγμές. Καλό ξημέρωμα!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος Radio.gr.